έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.

0: ακουστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ζήκω!
3: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
2: Έλα εδώ.
3: Μάλιστα, διατάξτε με.
2: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
2: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
2: Ζήκω!
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
2: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
3: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
5: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2, είναι Ιούλιος, το έτος 2026. Και κάνουμε, τι να σας πω τώρα, ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως πιστεύει, το σταυρό του, κρατάει την ανάσα του στον άγνωστο Θεό, δεν ξέρω, για να μην πάει στραβά το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή δεν τελείωσε καλά ο Ιούνιος, δεν ξεκίνησε καλά ο Ιούλιος. Δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δύσκολες και βαριές. Προσδοκώ αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αυτό. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας ή τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή και τίποτα από όλα αυτά. Απλά να μας πείτε ότι φεύγετε για διακοπές ή τι διακοπές ονειρεύεστε ή που είσαστε τώρα και βλέπετε καμιά θάλασσα, κανένα βουνό, τίποτα τέτοια ωραία πράγματα. Εμείς τα δεχόμεθα όλα. Ή αλλιώς το στέλνετε στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr το ερώτημά σας, τον προβληματισμό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας, τη θάλασσα που βλέπετε ή τη θάλασσα που ονειρεύεστε. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασιλής Χρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται πρωί-πρωί καθάργοι οι ήχοι όπως πρέπει, σαν γάργαρο νερό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Θα προχωρήσουμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε μουσικές, θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας για την υπόλοιπη μέρα, μέρα που θα έχει ζέστη και σήμερα, όχι κάτι συγκλονιστικό, δεν είμαστε δηλαδή στην φάση της κεντρικής Ευρώπης που έβρασε. Εδώ στα υπηρετικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ξέρετε τώρα το μεσημέρι στην Αττική με τα κτίρια να πυρώνουν και την άσφαλτο να βγάζει φωτιά, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ψηλότερη. Έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης ή των πόλεων, νερό, ρούχα ελαφρά από τη σκιά και αν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κυκλοφορήσετε μεσημεριάτικα, αφήστε το για αργότερα ή για νωρίτερα ή για κάποια άλλη στιγμή που θα πέσει από Σαββατοκύριακο, ξαναμπαίνουν αέριδες. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πέσει και η θερμοκρασία. Άνε με το Σαββατοκύριακο θα είναι στα πελάγια από 6 και το απόγευμα 7 μποφόρ στα γνωστά μέρη, οπότε επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές μετά και από 2-3 μέρες με αρκετή ζέστη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο και ο κίνδυνος μεγαλύτερος. Εντάξει, βράζουν οι θάλασσες. Οι έρευνες βλέπουν ότι όλο και ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία των θαλασσών και δεν εννοούμε εδώ στο Φάληρο, εννοούμε στους ωκεανούς, όπου πλέον η μέση θερμοκρασία προσεγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή θερμοκρασία για τους ωκεανούς, με ό,τι αυτό συμβαίνει για τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια με ό,τι αυτό συμβαίνει για τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

Το 82% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας πλήττεται ήδη από θαλάσσιους καύσονες, ενώ σχεδόν η μισή χαρακτηρίζονται ισχυροί ως ακραίοι. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,34 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα καύσωνα ανακαλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εντάξει, εγώ λέω για τις θάλασσες που βράζουν και ο Δημήτρης Κύρικος μπαίνει μέσα να κάνει δουλειές με την Χριστίνα Αγγελάκη και στολίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Του δίνει κάτι παράσημα. Και μια και λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, καλά έχει πάει ο πρώτος χρόνος θητείας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αύξησε την περιουσία του κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Δηλαδή, πάει καλά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τον Ντόναλντ Τραμπ πάει πάρα πολύ καλά. Το 1,4 δισεκατομμύρια έρχονται από κρυπτονομίσματα. Θυμάστε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και την εποχή των εκλογών είχε βγάλει όλη η οικογένεια από ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο εκτοξεύτηκε η αξία του, γιατί θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Και ποιος να το φανταστεί, δηλαδή, γιατί να παίξεις τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας, γιατί να περιμένεις ότι θα κερδίσουν πάρα πολύ. Και γενικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά οι αγορές, λέει, δυναμώνουν και εγώ παίζω στις αγορές και κερδίζω. Θα σας θυμίζω τυχαία τα γεγονότα, μην τα συνδέσετε με πρόσωπα και καταστάσεις. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, που διάφοροι πόνταραν πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει κάτι και πόνταραν στο ότι η αγορά θα πέσει ή θα ανέβει ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Αυτό σας το θυμίζω έτσι απλά για να υπάρχει. Μουντιάλ της ανατροπής γίνεται στους αγώνες. Η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ. Έχανε 1-0 από το Κονγκό και το γύρισε σε 2-1 χάρη στον Άγιο Κέιν, όπου έβαλε 2 γκολ και έστειλε στην επόμενη φάση την Αγγλία. Το ίδιο και το Βέλγιο, που έχανε 2-0 και κατάφερε στα χασομέρια να κερδίσει τελικά την Σενεγάλη με 3-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα τη Βοσνία 2-0. Στις 10 το βράδυ έχει Ισπανία-Αυστρία το παιχνίδι, το βραδινό παιχνίδι της ημέρας. Και μετά στα ξημερώματα έχει και άλλους αγώνες, ώστε να ολοκληρωθούν σιγά σιγά, έχει λίγο ακόμα, να ολοκληρωθούν τα σταυρώματα του Μουντιάλ για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Το βράδυ στις 2 έχει Πορτογαλία-Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Εδώ συζητάμε όλοι για τα 3 τραγικά συμβάντα τα τελευταία 24 ώρα, για τη φωτιά στο ωραίο καστρό με τους 2 νεκρούς, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες, γιατί τελευταία στιγμή βγήκαν από την πολυκατοικία. Εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από αυτήν που γκρεμίστηκε, διότι εντοπίστηκε πρόβλημα και σε αυτήν, ή τέλος πάντων θέλουν να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και βέβαια την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, όπου η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έχασε τη μάχη με τον θάνατο μετά τα πολύ βαριά εγκάβματα που είχε υποστεί από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για 17 λεπτά αυτοί οι τύποι, μάλλον 3-4 θα δείξουν οι έρευνες, με 2 μηχανάκια κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και έσπερναν το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με τα γκαζάκια. 4 μάλλον πλέον οι τραυματίες και 1 νεκρή από τις επιθέσεις. Πραγματικά η καταδίκη είναι καθολική. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει να δει τι έχει γίνει και ποιοι είναι αυτοί. Μακάρι να τους εντοπίσουν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένοι άνθρωποι, από όποιον χώρο και αν προέρχονται, ό,τι και αν νομίζουν ότι πρεσβεύουν, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κάνουν τι.
ότι θα αλλάξουν την πολιτική της κυβέρνησης, ότι θα τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά στελέχη και θα αλλάξουν κάτι που για τους ίδιους δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, ότι με αυτόν τον τρόπο έχει αλλάξει κάποια στιγμή κάτι στο ρούν της ιστορίας, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω αν η αντίδραση ή όχι πρέπει να υπάρχει, αλλά με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας γκαζάκια στο σπίτι ανθρώπων ή προσπαθώντας να δολοφονήσεις ανθρώπους ή κάνοντας επιθέσεις σε ανθρώπους, έχει αλλάξει ποτέ η πολιτική κάποιου τον αντίον? Απλά γίνεται και πιο σκληρός. Αν θεωρήσεις ότι είναι λάθος η πολιτική του, το μόνο που κάνεις είναι να πετυχαίνεις το αντίθετο. Δηλαδή να τον κάνεις να πεισμώνει και για την πολιτική του, αλλά και εναντίον σου. Είναι προφανές ότι ποτέ δεν βοήθησε αυτή η πρακτική, αυτή η δολοφονική πρακτική, αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις δεν βοήθησαν ποτέ στο να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των υπολείπων. Από όπου και αν προέρχονται είναι απλά δολοφόνοι, και από όπου και αν προέρχονται στόχο είχαν να προκαλέσουν αναταραχή και να φέρουν αποσταθεροποίηση. Τώρα, πού θα την έφεραν την αποσταθεροποίηση δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά είναι δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν για να μην το ξανακάνουν και οι ίδιοι και για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και η δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει την πορεία της επειδή κάποιοι βάζουν γκαζάκια στα σπίτια κάποιων. Δημοκρατία έχουμε και έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε, έχουμε το δικαίωμα να λέμε με στεντόρια φωνή τις αντιθέσεις μας, τις διαφορές μας με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, δεν ξέρω εγώ με ποιον. Εδώ είναι για να τα λέμε, να λέμε τα κακά, τα καλά, τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις παγαποντιές, τις κλεψιές, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει. Εδώ είναι για να τα λέμε όμως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Εντάξει, τώρα ακούμε για ακόμη μια φορά τα γνωστά από διάφορους κύκλους που αρέσκονται κιόλας σε τέτοιες διαδικασίες μετά να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αναμπουπούλα και την δολοφονική διάθεση κάποιων. Ας είμαστε ψύχρεμοι και ας ψάξουμε να δούμε ποιοι έκαναν αυτή την δολοφονική επίθεση. Είχαμε και δύο απώλειες εχθές. Η μία απώλεια ήταν του γνωστού Ταμτάκου, όπου όλοι, νομίζω λίγο πολύ, τον ξέρουμε από τις βιντεοτενίες, ασχέτως αν ήταν του γούστου μας ή όχι. Όπως και να είναι, κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα, και όχι απλά ο Μιχάλης Μόσιος να δημιουργήσει χαρακτήρα, αλλά να το κάνει και να βάλει τον Ταμτάκο στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ως όρο, ως χαρακτήρα. Και άλλη απώλεια, ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μόνος του στην πραγματικότητα, μέσα από εκπομπές στην τηλεόραση που, αν δεν είναι γραφικές, τουλάχιστον άγγιζαν την γραφικότητα. Έφτασε μέχρι την Βουλή, μέχρι το βήμα της Βουλής, με πολύ έντονες ομιλίες. Μπορεί καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά είναι δεδομένο ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει για τους περισσότερους, και για την δική μου γενιά και τις μεγαλύτερες γενιές, ένας άνθρωπος που έχει συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με τα χρόνια εκεί της εφηβείας και τα μετέπειτα χρόνια. Εγώ κοιμόμουν με τον Βασίλη Λεβέντη στο αυτί μου, δηλαδή με νανούριζε στο ραδιοφωνάκι, άκουγα Βασίλη Λεβέντη το βράδυ στις εκπομπές του. Γέλαγα πολύ με το πώς έκανε τις εκπομπές και με τα τηλεφωνήματα και με το πώς προσπαθούσαν να τον γελιοποιήσουν και πώς απαντούσε ο ίδιος και με την
ένταση που είχε και με όλες αυτές τις ατάκες που έχει χαρίσει κατά καιρούς. Από τον Βασίλη Λεβέντη μέχρι σήμερα πέρασε πολύ νερό στο αυλάκι, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, τόσο νερό που πλέον τα κόμματα δουλεύουν με app. Αυτά τα, η νέα τεχνολογία που περνάει στην καθημερινότητα. Η Νέα Δημοκρατία ετοίμασε ένα app, μια εφαρμογή δηλαδή, για τους βουλευτές, όπου από εκεί θα μπαίνουν να ενημερώνονται για το τι γίνεται, για το τι αλλάζει, για τις θέσεις του κόμματος, για όλα αυτά, για να μπορούν να είναι ενήμεροι οποιαδήποτε στιγμή και να ξέρουν τι γίνεται, για να μην δηλώνουν ανενημέρωτοι και βγαίνουν και κάνουν γκάφες. Ενδιαφέρον έχει αυτό, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος βέβαια ότι με ένα app θα λύξουν τα προβλήματα. ΑΙΚΟ, δηλαδή ΑΙ κοινοβουλευτική ομάδα λέγεται το app που λάνσαρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το δημιούργησε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στόχος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιείται η εφαρμογή ως κεντρικό σύστημα ενημέρωσης, συντονισμού και παρεμβάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως βασικό εργαλείο συνεννόησης βουλευτών και υπουργών. Σου λέει, βάλε τα παράπονά σου εκεί στο ΑΙΚΟ, στο app και θα τα δούμε, θα τα προωθήσει η υπηρεσία, για να μην λες μετά ότι δεν σε ακούν οι βουλευτές ή οι υπουργοί. Κατέθεσε εσύ το αίτημά σου και θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή όχι το εκλογικό αποτέλεσμα η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, λένε ψηφοφόρους. Παίρνει από άλλους χώρους και από τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή, αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων σκεφτόντουσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ήταν και πολύ κοντά στο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από αυτούς, λέει, παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζει αυτό το παιχνίδι εντός της Νέας Δημοκρατίας, το κάρωτο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία σ' αγαπάμε, είσαι ιστορικό στέλεχος, μην κάνεις το λάθος κτλ. Και από την άλλη κάποιοι να κάνουν εμέσως πλην σαφώς επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουν και οι περιοδίες, οι εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πελοπόννησο είναι το μεγάλο ζήτημα και στην περιφέρεια γενικότερα. Ο επόμενος σταθμός και στόχος είναι ο Κάμπος, όπου καθόλου καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο. Γι' αυτό και θα τον επισκεφθούν μερικά από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να συνομιλήσουν εκεί με τους αγρότες και τους ανθρώπους της περιφέρειας, μήπως και τους πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως το νομίζουν και ότι στην επόμενη θητεία, άμα τους δώσουν την ευκαιρία, θα πάνε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Νίκος Δένδιας, Αδώνης Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κυρανάκης και πολλοί ακόμα θα επισκεφθούν τον Κάμπο, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στην περιφέρεια χάνει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το Πασόκ διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, αλλά προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, ότι είναι η δυναμική του καινούριου αυτό που δείχνει ότι μπαστακώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και αντεπιτίθεται το Πασόκ ή προσπαθεί να αντεπιτεθεί το Πασόκ κάνοντας, πώς να το πει κανείς, μια συνολική αντιπολιτευτική πολιτική, στρατηγική εναντίον της κυβέρνησης, προσπαθώντας να αναδείξει τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο τελευταίος στόχος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προβλήματα που υπήρξαν αλλά και τα προβλήματα που θα υπάρξουν μετά το τέλος του. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα οι τομεάρχες πλέον ξεκινάνε και εκεί την δουλειά τους, η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και σιγά σιγά εμφανίζονται και στα μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος ή τέλος πάντων κάθε μέρα θα έχουμε και μία αποχώρηση μέχρι τις εκλογές. Έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος, αλλά οι τρεις θέλουν και τρεις στην ηγεσία.
Και υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα λένε πληροφορίες ότι είναι ενοχλημένη η Ρένα Δούρου από το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα αναλάβει το κόμμα την επόμενη μέρα, όταν αποφασίσει ο Σωκράτης Φάμελος να αποχωρήσει από το κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Πώς το λέει, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, κάπως έτσι. Στην οικονομία, χθες η Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του μήνα Ιουνίου. Έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 3,9 από το 4,9, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της τιμής των καυσίμων. Παραμένουμε όμως αρκετά υψηλότερα, πάνω από 40% υψηλότερος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που είναι στο 2,8%, και εκεί υποχώρησε. Και είμαστε πέμπτοι, πίσω από τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Κύπρο. Ήμασταν τρίτοι, είμαστε τώρα πέμπτοι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πηγαίνουμε και εξαιρετικά καλά. Το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν 50% υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη δείχνει ότι η ακρίβεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην υπόλοιπη Ευρώπη, εδώ έρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Και όλο αυτό δημιουργεί και αλληλουχία προβλημάτων, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τα στοιχεία της ΑΔΑΕ δείχνουν ότι έχει φτάσει πλέον το χρέος προς την εφορία τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,2 εκατομμύρια είναι οι ιδιώτες που χρωστούν στην εφορία. Γι' αυτό και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η ενεργοποίηση της εξαγγελίας για τις 72 δόσεις. Μήπως κάποιοι από αυτούς πάρουν μια ανάσα, γιατί 114 δισεκατομμύρια χρέη, άντε τα 35 να είναι ανεπίδεκτα ύσπραξης, τα υπόλοιπα 80 πόσα μένουν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, με το συνολικό ιδιωτικό χρέος να ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται αντιμετώπιση, και μάλιστα άμεση αντιμετώπιση. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε. Για πότε βάλατε ίντερνετ, ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς.
4: 2000 FM.
2: Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πάρα πολύ.

Αυτή είναι η υπέροχη Σεμέλη Παπαβασιλείου στο γυαλό σε δικούς της στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη.

0: Μπήκε Ιούλιος, έρχονται οι ζέστες. Τι συζητάμε μεταξύ των άλλων στο σπίτι μας? Αν θα πληρώσουμε ακριβά την ψήξη του σπιτιού μας. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή θα ανάψεις το air condition, θα πληρώσεις πολύ ακριβά το σπίτι? Τις τελευταίες μέρες έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, τα συζητάμε εδώ πέρα, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γιατί, για παράδειγμα, δεν αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια και είτε χάνεται είτε την εξάγουμε, ώστε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αν είναι κανονικά τα πράγματα στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει ένα ζήτημα, για παράδειγμα, πάλι στοιχεία που βγαίνουν, που λένε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει να είναι πανάκριβη σε σχέση με την κεντρική και την δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Φώτη Τζαχαρόπουλο, ειδικό σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών, στρατηγικό συνεργάτης στο Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής Κινσέπ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι τα Κινσέπ, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γλώσσα, τι κάνετε?
0: Καλά. Καλά. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος παρά το γεγονός ότι τα χτυπήματα στην οικονομία και στην ακρίβεια είναι από όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την αγορά ενέργειας γενικότερα, αλλά και για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά τέτοιες που φέρνουν ακριβότερα τιμολόγια ή ακριβότερη γενικότερα ενέργεια σε καταναλωτές, στη λιανική είτε στην χονδρική.
1: Καταρχήν δεν θα ξεκινήσω με στρεβλώσεις, γιατί ίσως ακουστεί λιγάκι πολύ επιθετικό.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λιγάκι για ευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή παρατηρήσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου ότι οι τιμές στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν στα 69 με 89 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Ενώ στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου οι τιμές φτάσανε στα 137 και 169 ευρώ ένα μεγαβατόρα αντίστοιχα. Μιλάμε για μια αύξηση 60%.
0: Ναι.
1: Που και ειδικά συγκεκριμένη ημέρα της 30 Ιουλίου το φυσικό αέριο ήταν στο 34% στο ενεργειακό μείγμα.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές στο 5%. Παρατηρούμε μια μεγάλη ευαισθησία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ευαισθησία δηλώνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά και να προσέξουμε τη χοντρική αγορά, διότι όλες αυτές οι μεταβολές περνάνε και στους καταναλωτές. Να προσέξουμε τη δομή της, να προσέξουμε το ενεργειακό μείγμα και να φροντίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτηρίο. Σαν πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Πήγα
0: να πω ότι αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων, ή αυτές οι ανισορροπίες στην αγορά, τις συζητάμε πολύ έντονα από την κρίση στην Ουκρανία και μετά, όταν είδαμε να εκτοξεύεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου κατά κύριο λόγο, όταν είδαμε να έχει, ξέρω εγώ, ο Βοράς 18 ευρώ την μεγαβατόρα και να έχει ο Νότος 150, τεράστιες διαφορές στο κόστος της χονδρικής, και ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια ισορροπία είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δεν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε σχεδιασμούς και πολιτικές.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο πάντως εδώ δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, αλλά η αγορά να είναι ανθεκτική, όπως είπατε κι εσείς, σε κάθε μεταβολή. Ή αυτό είναι της θερμοκρασίας, ή αυτό είναι το τιμό του φυσικού αερίου, ώστε να μην περνάνε στο καταναλωτή. Άρα, με λίγα λόγια, παρατηρούμε ότι στην αγορά ενέργειας δεν παίζουν ρόλο μόνο τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως λέμε, της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά κατά πόσο μια εταιρεία ενέργειας είναι θωρακισμένη από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις. Βλέπετε τώρα ότι την αγορά ενέργειας τη διαχειρίζονται εταιρείες.
0: Ναι.
1: Άρα οι εταιρείες, εκείνες οι εταιρείες που διαχειρίζουν την ενέργεια, πρέπει να έχουν αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου, ώστε να εσωτερικεύουν όλες αυτές τις επιδράσεις, που με αυτό το τρόπο να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ένα προϊόν προς καταναλωτές απαλλαγμένο από όλες αυτές τις επιδράσεις.
0: Ωραία. Πάμε στην ουσία. Τις τελευταίες μέρες έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, οι οποίοι ρωτάνε το πάρα πολύ απλό. Είναι καλοκαίρι, έχει αέρα, έχει ήλιο, είχαμε πολύ βροχή, άρα είχαμε και πολύ νερό. Άρα θεωρητικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δώσει πολύ προϊόν, πολύ ενέργεια. Γιατί να μην πληρώνουμε πολύ φτηνότερα το ρεύμα και να το πληρώνουμε όσο το πληρώναμε και τον προηγούμενο και το προπροηγούμενο και το παραπροηγούμενο, ας πούμε με δεδομένο ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η χοντρική αγορά, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στη λιανική αγορά ενέργειας. Ουσιαστικά έχει επιπτώσει στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχει μια έλλειψη όσον αφορά την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης. Η αποθήκευση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Όπως μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όχι μόνο θα έχει περιοριστεί ένα θρακικό αποτύπωμα, αλλά θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις να μειωθεί και η τιμή της χοντρικής αγοράς ενέργειας.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης προστατεύεται με τον τρόπο αυτό και η βιωσιμότητα των άλλων πράσινων επενδύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα βαθμό είναι μια στρέβλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, αυτή την ενέργεια των ΑΠΕ που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, έτσι που παράγεται, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε ή τέλος πάντων αποθηκεύουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εξάγουμε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή καλύπτεται ένα μέρος αυτής της ενέργειας από την εξαγωγή. Ακούσαμε και πριν από κάποιο καιρό τον Πρωθυπουργό που είπε ζήσαμε την πρώτη μέρα που καλύφθηκε όλη μας η ζήτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, με ποια έννοια το λέτε να επιστρέφουν? Με την έννοια...
0: Από τη στιγμή που εξάγουμε αυτή την ενέργεια που παράγεται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε αυτό το χρήμα με κάποιο τρόπο να επιστραφεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος της ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επέμβει αυτή τη στιγμή σε θέματα συναλλαγών μεταξύ εταιριών, να επέμβει δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει, αν θέλετε δηλαδή να μειωθεί, να πούμε ότι θα μπορούσε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές, είναι ουσιαστικά και πρακτικά να δημιουργηθούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τα ΙΓΟΣ που ονομάζουμε, που αυτά θεωρούνται ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία αποσκοπούν στην προσιτή παροχή ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Άρα μιλάμε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Ναι.
1: Με την κρατική στήριξη. Άρα δηλαδή θα μπορούσε δηλαδή από το 2023 και μετά να είχαμε ένα μικρό ποσοστό αποθήκευσης, βιομετρία, γιγαβάτ, για να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην αναγκάζονται οι καταναλωτές να καταφεύγουν στην αυτοκατανάλωση ως τη μόνη διέξοδο για να αποφύγουμε τις τιμές της χοντρικής αγοράς.
0: Σωστά. Δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και μια χώρα όπου πέρα από τα μεγάλα έργα των ανανεώσιμων ενέργειας, δηλαδή αυτά που βλέπουμε ή που συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να μπορούν για παράδειγμα η αγορά, το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν πάνελ για παράδειγμα όταν φτιάχνεται μια μονάδα. Ό,τι χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί, ό,τι δεν χρησιμοποιεί να αποθηκεύεται ή να επιστρέφει στο σύστημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι και η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά να κατευθυνθούμε σε καθαρή παραγωγή ενέργειας όλοι μας ανεξαρτήτως.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, για να αλλάξει ένας βιομηχανικός κλάδος τον τρόπο παραγωγής, καθένας όλο χρειάζεται 25 χρόνια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρηματικές και χρηματική στήριξη.
0: Ναι. Απλά ακούω τους φορείς αγοράς να λένε ότι δεν υπάρχει η βούληση, δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ δεν λέω να είμαστε μπάτε σκυλιά, λέστε, ο καθένας να βάζει μια ομογενήτρια όπου θέλει να την βάλει, προφανώς, ή να βάζει πάνελ όπου θέλει να τα βάλει, αλλά μοιάζει σαν να αργούμε πολύ στο να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει πραγματικά πολλή ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ σε αυτό, ναι, αλλά όπως σας είπα, το να μετασχηματιστεί ένας κλάδος σε καθαρή παραγωγή ενέργειας απαιτεί 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θέλει και μεγάλα χρηματικά κονδύλια.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο σκοπός δεν είναι η αυτοκατανάλωση, ο καθένας να έχει το δικό του ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια αγορά ενέργειας, η χοντρική αγορά ενέργειας, με σκοπό να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος για όλους τους καταναλωτές. Mm-hmm. Όπως σας είπα και πριν, αν είναι να κατευθυνθούμε σε μια αυτοπαραγωγή για να αποφύγουμε τη χοντρική αγορά,
0: ναι,
1: αυτό δεν είναι ως λύση.
0: Ο καθένας να κάνει στο μπαλκόνι του μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και όχι να στήσουμε ένα συνολικό σύστημα, λέτε, που θα έχει φτηνό ρεύμα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό, να σχεδιάσουμε ένα σωστό σύστημα όπου από τη χοντρική αγορά να κατευθύνεται στη λιανική και να έχουν όλοι οι καταναλωτές προσιτή ενέργεια και οικονομική όλη.
0: Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων προχωράει.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ενημερώνομαι και διαβάζω, ναι, έχει ξαναξεκινήσει αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε ισχύ. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν κάποιες τρευλώσεις, με την έννοια ότι επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις σε ένα θεσμό, ο οποίος πρέπει να κρατηθεί υπέρ του καταναλωτή και των ευάλωτων πολιτών.
0: Ναι. Να μην γίνει απλά και αυτό μια μονάδα παραγωγής που θα φέρνει απλά έσοδα, εννοείται.
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα έσοδα δεν τα δαιμονοποιούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δαιμονοποιούμε συνήθως τακτικές και πολιτικές οι οποίες δεν απευθύνονται στις ανάγκες του καταναλωτή. Mm-hmm. Γιατί η νέα αγορά δεν είναι αυτό που λέμε ένα μοντέλο business as usual, ούτε ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση και πρέπει να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο το καταναλωτή, να είναι ικανοποιημένος, γιατί ο στόχος μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο να εξαλείψουμε τον άνθρωπο, να τον εξαφανίσουμε με λίγα λόγια ή να φτάσουμε σε μια κλιματική ουδετερότητα, αλλά να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική ευημερία.
0: Σαφές, κύριε Ζαχαρόπουλε, νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε και νομίζω ότι θα τα πούμε κι άλλες φορές στο μέλλον.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
1: Ένα λίγο με την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τελευταίο μου άρθρο που δημοσιεύτηκε στην νομική βιβλιοθήκη αναφέρθηκα ουσιαστικά ότι καλό θα ήταν ως πρακτική οι μονάδες αερίου να μην έχουν και μονάδες αποθήκευση ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το περιγράψω λίγο με ένα πολύ απλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε δύο αυτοκίνητα με διαφορετικούς αριθμούς, ένα μονό και ένα ζυγό αριθμό, και να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο δαχτύλιο όποτε θέλουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Που φέρνει σε δύσκολη θέση άλλους που επιχειρούν στην ίδια αγορά. Κατανοητό, θέλει.
1: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και στρεβλώσεις στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, θέλει ένα σωστό σχεδιασμό.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Αυτός είναι ο Αχμάντ Τζαμάλ, The World is Ghetto, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της jazz, από τους επιδραστικότερους, κομψός, ιδιαίτερα κομψός, πάντα ήταν κομψός όταν ανέβαινε στην σκηνή, μάλλον με διπλωμάτη του ΟΗΕ θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει έτσι όπως τον έλεπες, παρά με άνθρωπο της jazz. Πέθανε στα 92 του. Δούλεψε μαζί με τους σπουδαιότερους της σκηνής, όπως ο Miles Davis, Keith Jarrett και ακόμα πολλούς μεγάλους. Έχει παίξει σε μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους που έχουν φτιαχτεί. Έχει φτιάξει και ο ίδιος όμως μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σκηνής, της jazz σκηνής. Με Τζαμάλ θα σας αφήσω να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσει το φαρμάκι. Αλλά εδώ μιλάμε για παγωτό καϊμάκι, οπότε είναι γλύκα. Δεν είναι σαν το κουταλάκι του Μητροπάνου. Μπράντι Σουαρέ για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. 2 έχει ο Ιούλης, το έτος είναι 2026. Σε 5 λεπτά το ρολόι θα γράψει 8. Θα έχει ζέστη, αλλά όχι τραγικά πράγματα. Εμείς ακόμα τη γλιτώνουμε σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που καταλαβαίνουν τι περνάμε εμείς κάθε καλοκαίρι με τους καύσωνες. Μην το πεις ούτε του παπά ότι έχει φτάσει 2 του Ιούλη και μεγάλο καύσωνα δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Oh,

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει φέρει ανακατατάξεις στην οικονομία. Το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές της ενέργειας, γιατί μοιάζει λίγο έτσι να τα έχουν, να προχωράει το πράγμα με δυσκολίες, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, με δυσκολίες έχει στείλει το Brent στα 70,9 δολάρια το βαρέλι και το Crude στα 67,8 δολάρια το βαρέλι, πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Εδώ η βενζίνη στα ύψη, κανονικά δεν, εμείς δεν υποχωρούμε, διότι είμαστε ελληνική αγορά και κρατάμε ψηλά τη σημεία της ακρίβειας.

Γατάκι στίγκτρο στη σκόνη μας. Όλα τα έχει μέσα όμως. Βιολιά, κλαρίνα, φλογέρες, φλάουτα. Όλα τα έχει βάλει. Άκου τώρα είναι αυτή η εκτέλεση. Δηλαδή, ο Sting. Ποιος είναι ο Sting τώρα, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί αυτή η εκτέλεση. Δηλαδή να έχουν απαγορεύσει το Sting να ξαναπαίξει αυτό το τραγούδι με το σώτη το βολάνι. Με Sting θα σας αφήσω να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόγκολα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας και θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε μουσικές, να σχολιάσουμε, να φτιάξουμε την διάθεσή μας για να ξεκινήσει αυτή η Πέμπτη.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο.

0: Προηγουμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Store Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ! Tell me why.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την 5η 2 του Ιούλη ξεκινήσαμε με το χρόνο του Παύλου Παυλίδη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει καλά η μέρα και καλά να συνεχίσει. Το νου σας θα έχει λίγο ζέστη, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Το νου σας γενικά, για να μην προκαλέσουμε εναγνία μας ή τέλος πάντων χωρίς να το θέλουμε φωτιά, διότι είμαστε σε περίεργες περιόδους. Ακόμα θρηνούμε τους δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και ακόμα θρηνούμε το πολύ πράσινο που έχουμε χάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και αλλιώς σε αυτόν τον τόπο. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε μαζί μας στο radio@parapolitika.gr, τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Από τον χρόνο του Παυλίδη στο The Time των Bird.

Ήταν κυκλοφόρουν το 84 το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, στούντιο άλμπουμ τους, από τότε που ξεκινούν, μέσα σε αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ και το Bird που ακούμε και το Jungle Love, συμπεριλήφθηκαν και τα δύο στην ταινία Purple Rain. Μεγάλη επιτυχία σε παραγωγή του Prince και ενορχίστρωση στο άλμπουμ που είχε κάνει ο Prince. Αναφέρεται ως The Star Company ο Prince στο συγκεκριμένο δίσκο. Μια εταιρεία μόνος του. Τι συζητάμε? Συζητάμε για το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι μετά από αυτή την επίθεση εχθές τα ξημερώματα με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Στην αρχή η είδηση γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη δεν έλεγε τίποτα. Όλοι θεωρήσαμε ότι είναι μία από τις συνηθισμένες δυστυχώς ειδήσεις που κάποιος κάπου βάζει γκαζάκια για να τρομοκρατήσει κάποιον ή για να του στείλει ένα μήνυμα. Αλλά δυστυχώς το ένα από τα χτυπήματα είχε ως αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να πάθουν εγκάβματα και μία γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των δολοφόνων, να καταλήξει μετά από πολύ σύντομη νοσηλεία στην ΜΕΘ εξαιτίας των πολύ βαριών εγκαυμάτων, της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρέθηκε μετά από την φωτιά στο γκαράζ της πολυκατοικίας της. Προφανώς και έχει ξεκινήσει ανθρώπινο κυνηγητό για να βρεθούν οι ένοχοι, προφανώς και είναι ομόθυμη η καταδίκη, αλλά το ερώτημα είναι τι αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια, προσπαθώντας να δολοφονήσουν ή δολοφονώντας τελικά ανθρώπους. Προσπαθούν τι, να τους φοβήσουν για να σταματήσουν να μιλήσουν, να αλλάξει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή επιτέθηκαν σε κάποιους πολιτευτές τους στην Θεσσαλονίκη, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός επειδή δολοφονήθηκε η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ, μα ποτέ αυτή η πρακτική δεν βοήθησε κανέναν, δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα. Απλά ζούμε τον παράλογο αυτό, τον ηλίθιο και επικίνδυνο τρόπο που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν θεωρητικά πολιτική.

Ο Ντόν Γκίμπσον γράφει μία από τις ωραιότερες country μπαλάντες. Ο Ρέι Τσάρλς την τραγουδάει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο. Και το 1962 καβαλάει την κορυφή των τσάρτς.

0: Σπύρος Δαρσινός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός συνάδελφος, για να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη να πέσει πάνω σε αυτή την ιστορία. Αρκεί και μόνο η ΔΑΕΒ, έτσι, η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής αστυνομίας, και καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτούς τους ανθρώπους λίγο δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει, ειδικότερα αν λάβουμε στα σοβαρά τα όσα προκύπτουν από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, που θα έλεγα σκιαγραφεί μια ομάδα ανθρώπων ως υπόπτους, ως ύποπτοι μάλλον, για την εμπριστική, την τριπλή εμπριστική επίθεση. Η πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, ναι, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα έμοιαζε καλά οργανωμένο, υπό την έννοια ότι είναι μια συρροή επιθέσεων η οποία κράτησε σχεδόν 20 λεπτά η όλη διαδικασία και η εκρήξη. Αυτό που προκύπτει από την αστυνομική έρευνα είναι ότι έχουμε να κάνουμε πιθανότατα με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιθανότατα εκτελούν εντολές από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία ανήκουν στον ίδιο χώρο, και διαπιστώνεται και ομοιότητες με παλαιότερα χτυπήματα. Ναι. Βεβαίως σε παλαιότερες τέτοιες ιστορίες δεν είχαμε νεκρούς, δεν είχαμε νεκρό, δεν είχαμε τραυματισμούς, καθότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί ήταν μικρής ισχύος. Ναι. Και εδώ αυτό που διαπιστώνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ίσως έγινε ένα λάθος εντός εισαγωγικών όσον αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ναι, του τρίτου εκρηκτικού μηχανισμού.
0: Όχι πως έχει σημασία, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μία νεκρή γυναίκα, αλλά ήθελαν να σκοτώσουν ή ήθελαν απλά αυτή την ηλιθιότητα που κάνουν διάφοροι με τα γκαζάκια να τρομοκρατήσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Αυτό εκτιμάται πως απέχει, ναι, από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Βεβαίως η ποσότητα του έφλεκτου υγρού, η οποία παρέα, θα λέγαμε κανείς, με το γκαζάκι, mm-hmm, ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια άλλη πρόθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία όσον αφορά την συνδεσμολογία των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ήθελαν να κάνουν κάτι που να φαίνεται, κάτι mm-hmm που να μην είναι ένα πυροτέχνημα απλώς, κάτι που να προκαλέσει τον τρόμο. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συνδέουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις είτε με την επέτειο του περιστατικού, του τραγικού περιστατικού στην Πύλο. Είχαμε την επέτειο των τριών ετών πριν από μερικές ημέρες. Mm. Άλλες ιστορίες αναφέρουν ότι ίσως έχει να κάνει με τις αντιδράσεις για το θέμα των προσφυγικών στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Mm. Όλα μπαίνουν στο
0: και
1: τραπέζι.
0: Και βάζει γκαζάκι σε μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τα προσφυγικά στην Αθήνα ή για το τραγικό ναυάγιο με τους 700 πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στην Πύλο. Για να κάνεις τι, δηλαδή? Δεν το ρωτάω σε ένα, Σπύρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στους κόλπους αντιεξουσιαστικών, αναρχικών, διάφορων κινημάτων, ειδικότερα και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δεν το συνδέω, ναι, αλλά υπάρχει έντονη δραστηριότητα, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, υπάρχει κινητοποίηση, ωστόσο όλες αυτές οι υποθέσεις περνάνε και χαμηλά στις γραμμές της ειδησιογραφίας, ίσως επειδή προκύπτουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Έχουμε πολέμους, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε την ακρίβεια. Ίσως αν είχαμε ρίξει περισσότερο φως πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις, ίσως να είχαμε καταφέρει και να το συνδέσουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς γίνεται σε κόλπους οι οποίοι ανήκουν, δεν θα πω στο περιθώριο, αλλά σε μια άκρη της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία η οποία θέλει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι, είναι έγκλειστοι αυτή τη στιγμή σε φυλακές, mm-hmm, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν δώσει παρόμοιες εντολές για να την εκτελέσουν τέτοιες βομβιστικές επιθέσεις, εκρηκτικές επιθέσεις, μάλλον πιο σωστά, γιατί δεν πρόκειται για βόμβα, ενδεχομένως να εμπλέκονται και αυτοί σε μια τέτοια υπόθεση ή τουλάχιστον το modus operandi να είναι παρόμοιο. Όλα είναι στο τραπέζι για την Δημοκρατική. Αυτό που μετράει είναι ότι οι δράστες, γιατί μιλάμε για περισσότερους από δύο,
0: ναι,
1: έχουν κινηθεί σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για πολλή ώρα, για τουλάχιστον μισή ώρα, έχουν καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας σχεδόν όλη η διαδρομή, αλλά και οι αστυνομικοί θα κάνουν και έρευνα για να διαπιστωθεί αν σε προγενέστερο χρόνο είχαν κάνει και κατοπτεύσεις των περιοχών εκεί που τοποθέτησαν τις αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Προφανώς τώρα από τις κάμερες ψάχνουν να βρουν στοιχεία, ψάχνουν να βρουν δεδομένα για να εντοπίσουν. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πραγματικά να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονίας. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει πάντα αυτή η σκέψη, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορεί να καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.
1: Αν μου επιτρέψεις, το κομμάτι με τα γκαζάκια φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια πως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αφελές ή τουλάχιστον ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές παροχές φυσικού αερίου πλέον στις πολυκατοικίες. Αυτό δεν το συνυπολογίζει κανένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι θέμα χρόνου να γίνει μια πολύ χειρότερη στραβή.
0: Ναι, μια αστοχία να υπάρχει στο δίκτυο και θα γίνει παρανάλωμα. Αλλά ευχηθούμε ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, θα το ζήσουμε ποτέ και αυτό μέσα στα πολλά
1: και
0: τραγικά.
1: Και το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι περιμέναμε ενδεχομένως μια προκήρυξη, μια ανάληψη.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα
1: την επίθεση. Αυτή δεν νομίζω ότι θα έρθει ποτέ, γιατί έχουμε μια ανθρωποκτονία.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας, ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό το λίγο μυαλό που έχουν στο κεφάλι τους, θέλανε απλά να σκάσουν τα γκαζάκια, να τρομοκρατήσουν, να πούνε μετά στο καφενείο ή στους φίλους τους: κοιτάξτε να δείτε εμείς που τρομοκρατούμε και κάνουμε και ράνουμε. Δυστυχώς όμως σκότωσαν, και αυτό πλέον τους κάνει δολοφόνους, δεν τους κάνει απλά ανόητους, τους κάνει δολοφόνους, και αυτό αλλάζει το πράγμα. Σπύρο, ευχαριστώ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, διακόπτες προφανώς όποτε υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες. Σπύρος Δαρσινός, καλός συνάδελφος για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια πριν κυκλοφορεί το Learn to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, ήταν το 8ο άλμπουμ τους, μία ακόμα επιτυχία. Και από Σπύρο Δαρσινό σε Σπύρο Σερμπέτη για τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ανοιχτές, στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τα πάνω, τα κάτω, τα δύσκολα, τα έτσι, τα από κοντά, τα από μακριά, τα από εδώ, από εκεί, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε έμεσες συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, στην Ντόχα, χαμηλού θα λέγαμε επίπεδου, low level χαρακτηρίζονταν από όλα τα διεθνή μέσα. Και αυτό γιατί π.χ. δεν ήταν ο Στίβ Γουίτκοφ, δεν ήταν ο Τζάρετ Κούσνερ, είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα με τον Εμμύρη του Κατάρ, προφανώς τροχιοδρομώντας, αν μπορούμε να το πούμε, τις συνομιλίες. Πάρα πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το τι έχει συζητηθεί. Έχουμε βέβαια κάποιες αναφορές από ιρανικής πλευράς και από μέσα αραβικά κυρίως, όπου ανέφεραν ότι ξεπαγώνουν 3 δις που ήταν παγωμένα στο Κατάρ από τους λογαριασμούς του Ιράν που σχετίζονται με την πώληση του πετρελαίου, για αγορά βέβαια αγαθών ανθρωπιστικών, ανθρωπιστικής φύσης αγαθών και για την τόνωση της οικονομίας όπως προκύπτει από το Τεχεράνη. Βέβαια εδώ είναι και το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πει όποια χρήματα ξεπαγώνουν θα κατευθύνονται για την αγορά αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων.
0: Ναι,
1: οπότε θα ήταν μια win-win συμφωνία.
0: Αυτά
1: αυτό
0: είναι
1: βέβαια τα έχει πει βέβαια ο Τραμπ.
0: Τα ωραία του Τραμπ.
1: Μένει να φανεί ακριβώς τι γίνεται.
0: Το Ιράν πλέον πουλάει κανονικά πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και το πουλάει και με premium 20%. Δηλαδή βγάζει καλά λεφτά από την ιστορία του πετρελαίου.
1: Και όλο αυτό με ρίχνει και τις τιμές τώρα. Ναι, δηλαδή είμαστε τώρα το πρωί γύρω στα 70-71
0: δολάρια το βαρέλι και είναι εντυπωσιακό το ότι πέφτουμε πια σε επίπεδα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι.
1: Θυμίζοντας πάλι βέβαια στα πάρα πολλά που έχει πει ο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι όλη αυτή η αναταραχή και ανατάραξη ήταν ουσιαστικά πρόσκαιρη και ότι θα επανερχόμασταν και στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Βέβαια, μένει να φανεί κατά πόσο κρατάνε όλα αυτά, γιατί ξέρουμε το ευμετάβλητο των αγορών. Αυτό επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εν ώψη αυτών των συνομιλιών είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί ένα μορατόριο, όπως είχε αναφέρει και το Άξιος πρώτο, ότι δεν θα είχαμε επιθέσεις, γιατί θυμίζουμε ότι είχαμε και τις εντάσεις στα στενά του ορμού την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά κάτι τέτοιο κρατήθηκε. Υπάρχει μια ηρεμία στην περιοχή αυτές τις μέρες.
0: Αν ψάξουμε να βρούμε έναν κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι πολιτικά. Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει το μέλλον, θα το δείξουν και οι ενδιάμεσες εκλογές το επόμενο διάστημα.
1: Για τις οποίες κάνει και πρώτη φορά συνέδριο.
0: Ναι, κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
1: Ναι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό θυμίζουμε γίνεται πάντοτε εν ώψη προεδρικών εκλογών. Ναι. Για τον πολύ απλό λόγο να αποφασιστεί εκεί ποιος θα λάβει το χρήσμα για τα δύο κόμματα, γιατί και τα δύο κόμματα το κάνουν. Τώρα όμως θέλει ο Τραμπ να το κάνει για τις ενδιάμεσες.
0: Προσπαθεί να τους μαζέψει.
1: Πιθανότατα, βέβαια, όλες αυτές, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη όλους αυτούς τους μήνες στην Αμερική. Αναπολιτεία, ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν το πάμε τώρα ενδοκομματικά, ο Τραμπ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κερδίσει. Δηλαδή φαίνεται ότι εξακολουθεί να ελέγχει το κόμμα του.
0: Εντάξει, αλλά δεν πέφτω τα σύννεφα.
1: Ναι, δεν μας προκαλεί αυτή εντύπωση. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι το τι θα κάνει με τους δημοκρατικούς. Όπου τους δημοκρατικούς είχαμε και στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα της primaries. Ο Μαμντάνι φαίνεται να έρχεται πάρα πολύ δυναμικά και να περνάει η δικιά του πλατφόρμα όλο και μια πιο ισχυρή θέση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Βέβαια, αυτό θα δώσει στη πλευρά Τραμπ το πάτημα ότι μιλάμε για τους κομμουνιστές εντός εισαγωγικών απέναντι. Άρα
0: ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που ήταν πριν από τον Μαμντάνι ο επόμενος ηγέτης δεν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα είναι υποδοκιμασία.
0: Με την εμφάνιση
1: ναι, είναι τώρα υποδοκιμασία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αναμέτρηση.
0: Ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά πάντως στον ένα χρόνο της προεδρίας του. Έχει βγάλει πάνω από 2,2 ως συνολική περιουσία και πολλά από τα κρυπτονομίσματα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν τώρα αυτή την εβδομάδα από την έκθεση 937 σελίδων, όπου είναι υποχρεωμένος να δώσει για τα περιουσιακά του στοιχεία και τη μεταβολή του εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος. Χρυσή μηχανή ήταν τα κρύπτο, όπως είπες πολύ σωστά. 1,2 δις από εκεί. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, περίπου τα μισά από αυτά ήταν από τη World Liberty Financial. Μιλάμε για την εταιρεία δηλαδή που συστάθηκε λίγο πριν την επιστροφή Τραμπ το 24 στον Λευκό Οίκο. Ήταν από τους γιους του Τραμπ και του Witkoff, γιατί καταλαβαίνουμε, το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα προ λίγων εβδομάδων, ότι ο Τραμπ βασίζεται σε οικογενειακά δίκτυα, βέβαια, σε προσωπικές σχέσεις, και αυτό επεκτείνεται σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Και το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι λίγο πριν την επιστροφή του στην Προεδρία, το 49% αυτής της εταιρείας πέρασε, σύμφωνα με δημοσιεύματα όμως, ναι, αυτό δεν το έχουμε επίσημο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Εντελώς τυχαία.
1: Σε φαν τα οποία σχετίζονται ακριβώς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα, ότι κάνει δουλειές εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια συζητήσεις για το κατά πόσο είναι θεμητό, κατά πόσο είναι νόμιμο. Ο Τραμπ βέβαια για όλα αυτά δεν φαίνεται να πολύ ενδιαφέρεται. Και η απάντησή του χθες ήταν σε αυτά τα δεδομένα: κερδίζω, γιατί απλά κερδίζω το χρηματιστήριο.
0: Έτσι. Απλά πράγματα για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που βγάζει πάρα πολλά λεφτά και ερευνάται για όλα αυτά που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα, για το πώς κάποιοι πόνταραν πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα πέσει το πετρέλαιο, ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις.
1: Κάποιοι είχαν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Γιατί γνώριζαν προφανώς ακόμα και το λεπτό όπου θα γινόταν η ανάρτηση που θα ανατάρασε τα πάντα.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και τη συζήτηση. Σπύρο Σερμπέτης, το διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr με την επικαιρότητα και αναλύσεις για το τι τρέχει στον κόσμο μας. Γιώργο, προφανώς και πολλοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο την τραγωδία, την δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Καλό είναι να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Πολλά μηνύματα για το ρεύμα, για τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη ώρα, ότι σε αυτή την πρεμούρα για τα συμφέροντα του καταναλωτή ρεύματος, για την κατανάλωση ρεύματος, μας οδήγησε στο χρηματιστήριο ρεύματος. Μα έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι ο τρόπος τιμολόγησης του ρεύματος, και ειδικά η χρηματιστηριακή αγορά του ρεύματος, έχει φέρει μόνο δυσκολίες για τους καταναλωτές και ακριβότερα τιμολόγια, αλλά εμείς περνάμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια από εκεί και αυξάνονται τα τιμολόγια μας. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο και δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, με 19 βαθμούς αυτή την ώρα ο Γιάννης, ενώ εδώ έχουμε ήδη 26 βαθμούς, έχει δροσιά. Καλημέρα στον Αναστάση που λέει ότι αν θέλαμε μπορούσαμε να πληρώσουμε πολύ φθηνότερο ρεύμα. Μας έχουν τρελάνει στο ψέμα και στην λογική της πολιτικής λαμογιάς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έχει γίνει με τα 150 ευρώ για το επίδομα για τα τέκνα και τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Όσοι έχουν κάνει λάθη, προλαβαίνουν να τα διορθώσουν. Και άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Αν έχετε ερωτήματα, στείλετε τα στο radio@parapolitika.gr ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211 10 80 8 80. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την
3: 2000 FM.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
6: πω. Βάλει εδώ, κόσμο και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εξτασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία. Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε,
6: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εκεί στις Μπραχάμες. Το Μπραχάμ είναι χαλαρό, μια και συζητάμε, δεν έχει κίνηση από ό,τι βλέπω, ούτε η Λιουπόλεως έχει κάτι συγκλονιστικό. Άντε λίγο εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, ένα πολύ μικρό κομμάτι στο ύψος της Δάφνης. Η άνοδος του Κηφισού έχει ζητήματα και η κάθοδος του Κηφισού έχει ζητήματα, αλλά να μου πεις τώρα τι πιο σύνηθες που λένε να υπάρχουν ζητήματα στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού. Η έξοδος της Αθηνών έχει δυσκολίες προς το Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού ως συνήθως. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κινησούλα, κυρίως πια από την Ποσειδόνος και την στη συνέχεια Ομιλίδου Σκυλίτσι. Και η Μικράς Ασίας έχει προβληματάκια. Αν ταξιδεύετε, καλά κάνετε. Απλά φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι σας για να πάτε στο λιμάνι. Αύριο έχει απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Οπότε, αν έχετε κανονίσει αύριο να ταξιδέψετε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχείο ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να δείτε εάν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια και αν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί απεργούν? Απεργούν γιατί γίνεται ο κακός χαμός εκεί στο λιμάνι. Μιλούν για εξαντλητικές συνθήκες στα ωράρια εργασίας και διαμαρτύρονται οι ναυτικοί. Δεν χωράνε όλα τα καράβια, μένουν πολλά καράβια απ' έξω, περιμένουν να φύγει ένα καράβι, να μπει ένα καράβι μέσα. Γενικά πολλά τα προβλήματα στο λιμάνι της Ραφίνας και έτσι απεργούν αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανοιχτά φορολογικά ζητήματα αρκετά, γι' αυτό και ζήτησα και εγώ μια φορά από τον Απόστολο Λαλουνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για την φορολογική και οικονομική επικαιρότητα. Καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα, να κλείνουμε τις εκκρεμότητες μία-μία που λένε. Υπήρξε κάτι ψηλοπροβληματάκια με τα 150 των τέκνων, λύνονται σιγά-σιγά?
1: Τα προβληματάκια υπήρξαν γιατί είμαστε αμελείς. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί και εδώ, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση των στοιχείων μας όταν έχουμε κάποια αλλαγή. Και έχουμε πει και παλιότερα, να θυμάσαι, Αλέξανδρε, mm-hmm, ότι πρέπει να μπούμε να βάλουμε τον IBAN, έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές. Mm-hmm. Υπάρχουν και επιστροφές που δεν έχουν γίνει ακόμα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν βάλει IBAN. Αν δεν υπάρχει IBAN, ναι, ή αν είναι λανθασμένος ο IBAN,
0: σωστό,
1: θα πρέπει να γίνει, να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Σημαντικότατο, με την ευκαιρία να πούμε, ότι είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε και τα email μας ή να βάλουμε τα email μας.
0: Ναι.
1: Τα email μας πρέπει να είναι σε εμάς και όχι στο λογιστή μας ή σε οποιοδήποτε άλλον. Για τον απλούστατο λόγο ότι με βάση τη νέα νομοθεσία, ό,τι θέλει να μας πει η ΑΔΕ,
0: ναι,
1: θα μας το πει μέσω της ηλεκτρονικής πύλης που έχει, mm-hmm, τις ενημερώσεις δηλαδή,
0: ναι,
1: αλλά και παράλληλα θα μας στείλει ένα email που θα λέει ότι σας έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική πύλη τη συγκεκριμένη ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω, ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα των 150. Έχουν χαθεί υποθέσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε προσφυγές. Γιατί, mm-hmm, γιατί ο φορολογούμενος του ήρθε η ειδοποίηση
0: και δεν το πήρε πρέφα κανείς.
1: Δεν είδε ότι είναι σε φορολογικό έλεγχο. Mm-hmm. Γιατί πήγε στον παλιό διευθύνοντα σύμβουλο για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε στον παλιό του λογιστή, γιατί είχε βάλει ο παλιός λογιστής, του είχαμε πει να βάλει το email του,
0: ναι,
1: εκείνος,
0: ναι, ναι.
1: Και ο παλιός λογιστής έχει διαγράψει τον πελάτη, άρα δεν παίρνει τα email από την ΑΔΕ.
0: Mm-hmm.
1: Ή πάνε στα spam ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Έχουν χαθεί λοιπόν φορολογικές υποθέσεις, έχει γίνει εξολογιστικά ο προσδιορισμός με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου. Και δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί τα email και η ειδοποίηση πήγε κανονικά, αλλά ο φορολογούμενος δεν έχει ανοίξει, δεν
0: ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι.
0: Και μετά, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. που λένε.
1: Ναι, εγώ θα πω μια χαρακτηριστική υπόθεση. Κάποιος ζήτησε επιστροφή επειδή έκανε όλες τις, όλα τα προϊόντα του τάστηκαν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και του ζητήθηκαν κάποια χαρτιά που είναι ηλεκτρονικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα πήγε τα χαρτιά. Τον βγάλανε σε έλεγχο και καλείται τώρα να πληρώσει 250.000 το ΦΠΑ. Έτσι, γιατί δεν πήγε τα χαρτιά για να μπορέσει να προσδιοριστεί στον έλεγχο ότι όντως όλα αυτά ήταν εξαγωγές. Ναι. Ήταν ενδοκοινωτικές αποκτήσεις.
0: Ναι, λάθη που στοιχίζουν πάρα πολύ. Ωραία,
1: και,
0: οπότε...
1: και λίγο να στοιχίζουν.
0: Ναι, έτσι. Σωστό, σωστό.
1: Πες εδώ ότι έχω εγώ ένα παιδί και δεν έχω βάλει τον iPad.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πάρω το 150.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να μπουν μέσα, να βάλουν τον iPad και σε δεύτερη φάση, έτσι, να μπορέσω να πάρω το, να πάρω τα στοιχεία. Αν δεν έχετε πάρει, είχετε παιδί και δεν έχετε πάρει το 150,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να κάνετε πρώτον αν είναι σωστός ο iPad,
0: mm-hmm.
1: και δεύτερον τι γίνεται με τους φορολογικούς ελέγχους. Επειδή έχουμε και περιπτώσεις, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ξεχωριστή δήλωση και, και οι δύο γονείς έχουν δηλώσει το ένα παιδί που έχουν ή τα δύο παιδιά κτλ, θα πάει 75 στον έναν, 75 στον άλλον. Μην ψάχνουν να βρείτε 150 και οι δύο για το ένα παιδί ή για τα δύο παιδιά ανάλογα το ποσό που θα πρέπει να πάρετε. Ακόμα, εάν ο ένας είναι κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, τότε θα πάει σε αυτό που είναι κάτοικος Ελλάδος, γιατί όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς δεν παίρνουν το επίδομα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που από το 2010 και μετά κάνουν μαζί δήλωση, γιατί πρώτα δεν μπορούσαν να κάνουν και κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις πριν το 2010.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ο ένας κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, θα πάει στο κάτοικο Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο ποσό.
0: Να πούμε το βασικό ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Επειδή κάποιοι έλεγαν εγώ έχω παιδί αλλά δεν πήρα χρήματα.
1: Το πρώτο ναι. Οι μονογονειακές οικογένειες είναι 39 με συν 5.000 το οικογενειακό επίδομα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάντα
0: οικογενειακό.
1: Και ξεχωριστή δήλωση να κάνουμε,
0: mm-hmm.
1: έτσι, να έχουμε δηλώσει ότι κάνουμε ξεχωριστή δήλωση, μετράει το οικογενειακό
0: εισόδημα. Σωστό.
1: Λοιπόν, να πάνε από τις κανονικές είναι 40.000 συν 5.000 για κάθε εξαρτώμενο, επιπλέον εξαρτώμενο.
0: Από το δεύτερο παιδί όμως το 5.000, δηλαδή...
1: Ναι, είναι 40.000, mm-hmm. για το πρώτο παιδί, mm-hmm. 45.000 για το δεύτερο, 50.000 για το τρίτο, ναι. και...
0: Όπως επίσης οι διαζευμένοι τα παίρνουν εξημισίας.
1: Αυτό είπαμε, γιατί ναι. είναι, το δηλώνουν και οι δύο, το δικαιούνται και οι δύο. Έτσι, στις κοινές δηλώσεις, mm-hmm. πάνε σε αυτό που είναι υπόχρεος.
0: Ναι, ναι.
1: Στις δηλώσεις που είναι ξεχωριστές, παίρνουν 75 και 75 για ένα παιδί τώρα, βλέπουμε για το 150, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, πάμε 39.000 για τις μονογονειακές οικογένειες, είναι για το πρώτο παιδί, 44 για το δεύτερο, 49 για το τρίτο, δηλαδή και αυτοί παίρνουν λέγοντας, ναι. ένα 50, απλώς είναι 39 και δεν είναι 40 όπως είναι, mm-hmm. Για τους υπόλοιπους.
0: Ωραία.
1: Άρα
0: ελπίζω πως θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια γκρίνια για το ότι θα πρέπει τα βρέφη, τα πιτσιρίκια να βγάλουν αφημί για να πάρουν τα χρήματα.
1: Πρέπει να βγάλουν αφημί και το ΝΑΜΚΑ έτσι κι αλλιώς το βγαίνουν κατευθείαν, mm-hmm. για να πάρουν τα χρήματα. Και τα παιδιά τα οποία, κατά πρώτον πάμε με τις δηλώσεις του 2024, όχι αυτές που καταθέτουμε τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: και κατά δεύτερον πάμε για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 έως 31 εβδόμου του 26,
0: mm-hmm.
1: πάμε με τις, θα πληρωθούν 31 από 31 Αυγούστου, γιατί εδώ ήταν να πληρωθούν από 30 Ιουνίου, αλλά μπαίνουν τμηματικά τα χρήματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μη φοβάστε δηλαδή αν δεν έχει μπει ακόμα, ελέγξτε αν είναι κάποιο πρόβλημα από, mm-hmm. αυτά που είπαμε, mm-hmm. και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γραφτούν εμπρόθεσμα με τις δηλώσεις του 2025 τον πίνακα 8.1 του ε1 που δηλώνει με τα τέκνα.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια όσοι έχουν γεννηθεί από 1η-1η του του 25 και μετά θα πρέπει να αποκτήσουν έως τις 18 να έχουν αποκτήσει αφημί για να μπορούν να γίνουν οι καταβολές στις συγκεκριμένες.
2: Ωραία. Αυτά. Επειδή τρέχει και η διαδικασία των φορολογικών...
1: Ένα λεπτό, ναι, να πούμε πες. Ότι εάν τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει είναι ανακριβή,
2: ναι,
1: θα μας ζητηθεί να επιστρέψουμε το επίδομα εντόκως. Δηλαδή τι σημαίνει εντόκως, ναι, 0,73 από τη μέρα που το πήραμε. Με 0,73 πρόστιμο από τη μέρα που το πήραμε. Mm-hmm. Και επίσης το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιώσεις θεών προς τη φορολογική διοίκηση, το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατά, ασφαλιστικά ταμεία και παρόχους πληρωμών.
2: Πριν σε αποχαιρετήσω, έχεις καμιά εικόνα με τις 72 δόσεις τι γίνεται? Γιατί είχαμε χθες πάλι τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, όπου λένε πάλι για τα φέσια που έχουν οι ιδιώτες στην εφορία και στα ταμεία.
1: 115 περίπου, ναι, και 51, πάνω από 51 στο ταμείο. Περιμένουμε, ναι, την ΚΙΑ. Δημοσιεύτηκε προχτές ο νόμος, mm-hmm, στις 25 του μήνα. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε, γιατί είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στον Ιούνιο, αλλά βέβαια εφόσον ψηφίστηκε 25 Ιουνίου ο νόμος, δεν μπορούσε, mm-hmm, να βγει και τα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα περιμένουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή πρέπει να βγει η ΚΙΑ για να μπορέσουμε να προχωρήσει και να ανοίξει και η πλατφόρμα για
2: τη ρύθμιση των οφειλών που είναι εκτός των 72 δόσεων, δηλαδή που είναι οι νεότερες.
1: Μπορούν να γίνουν οφειλές και τώρα. Έτσι.
2: Δεν γίνονται αυτόματα μαζί με τις 72.
1: Όχι
2: με τις 72, ενώ σε άλλη ρύθμιση.
1: Η διαδικασία είναι, κάνουμε έτσι για τις ρυθμίσεις 24, 25 και 26 μέχρι σήμερα. Και αφού κάνουμε αίτηση για να ρυθμίσουμε αυτές,
2: ναι,
1: 24-48 δόσεις, πάμε και κάνουμε την αίτηση για το 72 δόσεις.
2: Ναι.
1: Εάν δεν δει εξοφλημένες ή ρυθμισμένες δόσεις, έτσι, και αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει? Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να εξυπηρετείς δύο δόσεις μαζί συν τα τρέχοντα.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
2: Και φουσκώνει, ναι, ο λογαριασμός πολύ.
1: Ωραία.
2: Αλλά όποιος θέλει, έχει αποφασίσει να μπει σε 72 και έχει και νεότερα χρέη, καλό είναι να ξεκινήσει τώρα να τα τακτοποιεί, ναι, για να κερδίσει χρόνο.
1: Αν έχει και πολλά χρέη και συμφέρει, ας ψαχτεί λίγο και με το θέμα του εξοδικαστικού, αν και είναι λίγο πιο περίπλοκο.
2: Και λίγο πιο χρονοβόρο εκεί.
1: Ναι, κατεβήκαμε από τα 10 χιλιάρικα
2: στα 5. Μπορούσε
1: να εντάξει στα 5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ακόμα, 380 δηλώσεις να κατατεθούν.
2: Mm-hmm.
1: Είναι πίσω τα νομικά πρόσωπα,
2: ναι,
1: δηλαδή μόλις έχουμε ξεπεράσει το 50%, και είναι και τα πιο δύσκολα εκεί, γιατί πρέπει να γίνουν ισολογισμοί κτλ. Και αυτά προς το παρόν, 15 του μήνα
2: τελειώνει
1: η προθεσμία.
2: Ναι.
1: Οι σύλλογοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ζητάνε παράταση. Έτσι. Πέρυσι να πούμε ότι δόθηκαν από 15 του μήνα που έλυγε μέχρι τις 21, 6 μέρες δηλαδή. Και να σου πω για κάτι, Αλεξανδρέ. Δεν είναι και τίποτα να το δώσουν έτσι. Και λίγο 31 εβδόμου
2: θα πληρώσει έτσι και αλλιώς
1: δηλώσεις.
2: Ναι.
1: Μέχρι 31 εβδόμου,
2: ναι,
1: μπορούν να καταθέσουν δήλωση τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία.
2: Σωστό.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν να δώσουν μια παράταση μέχρι τις 30, για να είναι και σίγουροι,
2: ναι,
1: ότι,
2: ναι,
1: θα δοθούν, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν στοιχίζει τίποτα στο κράτος.
2: Όχι, σωστό. Απλά δίνει, έτσι, λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Και μάλιστα, από εκεί και πέρα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι 4 μήνες δεν φτάνουν. Μπορεί να έχουν διορθωθεί προβλήματα που υπήρχαν.
2: Ναι, αλλά και πάλι, έτσι, είναι λίγο ωριακό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι ωριακό. Απόστολε, ευχαριστώ πολύ και
1: να
2: για σήμερα.
1: Καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Απόστολε Σαλονιάτη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

Προχθές έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο Βίκτορ Ουίλις. Χθες το μάθαμε, χθες ανακοινώθηκε ο τραγουδιστής των Village People.

0: καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Αποτελεί φόρο τιμής στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Άλεκο Παναγούλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1939. Έχασε τη ζωή του από κάτω από διευκρίνηστες ακόμα συνθήκες την Πρωτομαγιά του 1976.

Για τον ακροατή που ρωτάει αν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με, με το φοιτητικό επίδομα, δεν ξέρω να υπάρχουν αλλαγές. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρεστε, υπάρχουν αλλαγές σε δομητικά κριτήρια, για παράδειγμα για την επιστροφή ενοικίου για τους φοιτητές, όπου διευρύνθηκαν, παραμένουν χαμηλά γενικά, αλλά έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

για τον Γιώργο που ρωτάει αν τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει και δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αφορά μέχρι και 24 ετών όσα είναι προστατευόμενα. Το ζήτημα είναι πώς δηλώνονται στην φορολογική δήλωση για να πάρουν το επίδομα ή όχι.

0: ένα πόδι πίσω από τα άλλα.
1: Έρχεται μια ταινία με τον William Dafoe, το Πάρτι Γενεθλίων, στην μουσική της, η σκηνοθεσία του Καρναβά και του Παναγιωτόπουλου, πρωταγωνιστή ο Dafoe. Στη μουσική, στα τραγούδια που έχει η ταινία, είναι και αυτό.
0: Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει.
1: Λοιπόν, πριν το τραγούδι τελειώσει και το ρολόι γράψει 9, θα σας χαιρετήσω προς ώρας. Θα μείνω και λίγο ακόμα μετά με τον Βασίλη Σκουρή. Αλλά πρώτο πρωινό τέλος για σήμερα. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Σας αφήνω με τον Γιώργο Μαργαρίτη.
2: 2000 FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς

0: ξαναπάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimGs. CoimGs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Phoenix, Ελέρια Κορτές, Veto, Donna Martha, Derpouli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimGs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Έλα εδώ.
5: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Σήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Δεν παίρνουν αποφάσεις πολιτικές, δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, ότι θα άλλαζε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή βάλανε 3 γκαζάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Και τα 2 μπήκαν σε χώρους που δεν είχαν ανάφλεξη οτιδήποτε. Το 3ο μπήκε, πήραν φωτιά αυτοκίνητα και έγινε αυτό που έγινε. Και τα παιδιά αυτά θα πάνε με κακούργημα, με ενδεχόμενο δόλο.
16: Βέβαια.
17: Έτσι πια. Ναι. Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε χώρο που μπορεί να πάρει φωτιά, με εφελεκτογικό εκεί που μπορεί να πάρει φωτιά, υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει ο άλλος, να σκοτωθεί. Άρα είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες που έχουμε και από τις δικαστικές αρχές.
16: Να τους πιάσουν βασικά.
17: Νομίζω, ό,τι καταλαβαίνω, δεν απέχει πολύ.
16: Να τους πιάσουν τώρα το αν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, δεν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, γιατί θεωρητικά αυτοί θα πούνε ότι εμείς δεν βάλαμε το γκαζάκι για να σκοτώσουμε, αλλά για να το κρατήσουμε. Ναι, θα το κρίνει δικαιοσύνη.
17: Λέω ότι είναι υπαρκτό πια, δεν είναι δηλαδή ένα μικρό πραγματάκι. Και ξεκινάει μια συζήτηση την οποία θα προσπαθήσουμε και εμείς να την ανοίξουμε στο επόμενο διάστημα της εκπομπής. Θα έχουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε και πού το πάει η κυβέρνηση σε σειρά πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Και γύρω εκεί στις παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το μακαρά της Ελλάδας.
16: Καλά το.
17: Του Τσίπρα.
16: Καλά το.
17: Μην μπερδέψουμε Ελλάς και Ελλάς εδώ.
16: Μπερδεύουμε τους εκπροσώπους, τη Δημοχλίδου με τη Κουφονικολάκου.
17: Και έχουμε, τι θέλω να πω, επίσης την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα συμπαθούς, μαζί του γελάσαμε, μαζί του, είδαμε να λέει αλήθειες που άλλος δεν τις έλεγε. Είχε συμπάθεια σε όλους τους πολιτικούς χώρους, κατάφερε και μπήκε στη Βουλή.
16: Ήταν η απόδειξη του ο επιμένονικά.
17: Ναι, νομίζω η πιο μεγάλη. Έτσι, ένας άνθρωπος.
16: Από εκεί που έλεγες τώρα ότι είναι ένας γραφικός άνθρωπος, με τις πίτσες, με τα τηλέφωνα, με τις φραπέδες, με τα διάφορα.
17: Και την πλάκα με αυτό.
16: Και την πλάκα.
17: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής.
16: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής σε μια εποχή που ο κόσμος έψαχνε πολιτικές λύσεις παντού. Δηλαδή, όποιος εμφανιζόταν ήταν για κάποιους μια λύση. Ακόμα και ο Βασίλης Λεβέντης.
17: Ακούσουμε λίγο.
18: Λοιπόν, στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ.
19: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
18: Πιο δυνατά.
19: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
18: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ.
20: Καλησπέρα, αρχηγέ μου.
18: Καλησπέρα σας.
20: Καλησπέρα. Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο.
18: Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Αλητεία. Αρκουδέιδες. Προχωρούμε, παρακαλώ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
17: Οι αρκουδέιδες, ξέρεις, Πίτα, γιατί είσαι μικρότερος.
16: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τον αρκουδέα. ο διοικητής των ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
17: Και με το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. ΜΑΤ και ΜΕΑ, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα.
16: Νίκον, δεν
17: ήταν. Νίκον αρκουδέα.
21: All over again.
17: Αν πούμε τώρα πια που στρέφεται το ενδιαφέρον στρέφεται των πραγμάτων στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, 7 και 8 του Ιουλίου. Τώρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα παρουσιαστεί ο Τραμπ, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους και τον Τραμπ.
0: Περίεργα τρίγωνα
17: οι Ευρωπαίοι. Ναι,
0: περίεργα τρίγωνα. Πώς το λένε, το τρίγωνο Ερντογάν, Τραμπ, Ισραήλ, έτσι όπως δημιουργείται, με το Ισραήλ να κάνει επίθεση στον Ερντογάν και τον Τραμπ να κάνει επίθεση φιλία στον Ερντογάν. Δηλαδή, περίεργο τρίγωνο όλο αυτό.
17: Και, και το Κάιρο να είναι.
0: Και το Κάιρο να είναι, ναι, να είναι με τον Ερντογάν.
17: Το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
17: Αλλά είναι μεγάλες αποφάσεις για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες και κυρίως πώς θα γίνει και αν θα γίνει, θα βαθύνει ή θα μικρύνει το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι.
17: Δεν θα έρθει εδώ.
0: Ναι, δεν θα έρθει εδώ. Αν και συζητάγαμε πολλά, ακόμα και ότι θα εορτάσει την Τετάρτη του Ιούλη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ναι, ναι, ναι, κάποτε. Ναι. Θυμάσαι πριν γίνει ο πόλεμος. Συζητιόντουσαν όλα αυτά.
17: Κάτι που δεν είδε τότε σε όποιο επίσημο πάει στην Τουρκία, πάει στην Ελλάδα και όσο πάει και στην Ελλάδα, πάει στην Τουρκία.
0: Σωστό. Τώρα βέβαια μεταξύ μας δεν ξέρω αν έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον πόλεμο και όλα αυτά θα έκανε καλό ή κακό στην κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ πέρα. Η κυβέρνηση. Η δική μας λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι με τον Τραμπ. Αλλά μοιάζει σαν ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να μην θέλει να, πώς το λένε, να μπει στο ίδιο κάδρο με τον Τραμπ αυτή την εποχή.
17: 6 το απόγευμα, μια μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί φανταζόμαστε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δώσει και άλλες ειδήσεις αθλητικές και όχι,
0: όχι μόνο.
17: Αθλητικές εννοώ για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
0: Ναι, ναι.
17: Και όχι μόνο για τις μεταγραφές.
0: Και όχι μόνο για τις μεταγραφές. Και όχι μόνο για τα αθλητικά.
17: Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά.
0: Βέβαια.
17: Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με διαφημιστικό χρόνο.
0: Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον.
17: Να συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο Φλωρίδη.
0: Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφιλήσω τον Deli Βερά με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και να θυμίσω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά είναι ενταγωμένα, θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί.
17: Μεταξύ αυτών και η εκπομπή εδώ με το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Με την κανονική τη σύνθεση.
17: Αν και νομίζω σαν καλύτερη μου φαίνεται.
0: Μην τα λες αυτά.
17: Σωτήρι, καλημέρα.
0: Γύρνα λοιπόν πίσω, Σωτήρι. Ή έστω τηλεφώνω που λέμε.
17: Και βεβαίως και η Νίκη Λιμπεράκη αύριο από το Σύνταγμα. Λοιπόν, και τα κακά κορίτσια αύριο από το Σύνταγμα. Θα εκπέμπουμε.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μου.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής και Αλέξανδρος Κλώσσας εκτάκτως στη θέση του Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Να πάμε καταρχήν σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr Telecom Roadshow.
0: Και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα για πάμε λίγο. Τι έχετε, έχουμε κάτι νεότερο από τη Θεσσαλονίκη?
2: Από τη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Είχαμε μια... Είναι σαφές ότι είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μία από τις απόπειρες αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Και το έργο... Τις εξιχνίες αυτών των εγκλημάτων έχει αναλάβει, από ό,τι γνωρίζω, η Αντιτρομοκρατική, που μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ελπίζουμε όλοι ότι γρήγορα θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, δηλαδή να συλληφθούν οι δολοφόνοι. Αυτό είναι.
0: Και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες λόγο για τα άκρα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Ποιος εννοούσε κατά τη γνώμη σας? Ποιο είναι τα άκρα στη χώρα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, άκρο είναι κάθε τι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο μέσα στο οποίο εκολάπτονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ένα κλίμα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μεταχειρίζεται εκφράσεις και απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών αντιπάλων, κατηγορίες προφορών σαν υπόστατες, σαν υποστήρικτες ή εν πάση περιπτώσει απολύτως έολες, απαράδεκτες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άκρο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, ο Τσίπρας που είπε κύριε Ανάκης.
2: Όσοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν ένα λόγο τοξικό, ένα λόγο πολωτικό, ένα λόγο ο οποίος δημιουργεί μίσος, εχθροπάθεια και όλα αυτά, είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου, πώς να σας πω, συμπεριλαμβάνουν στο λόγο τους αυτό ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν.
1: Καλά, Υπουργέ, θα μπορούσε
2: μπορεί
1: να πει κάποιος
2: ότι... Μπορεί να μην είναι η διάθεσή τους να το προκαλέσουν.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, Υπουργέ, ότι τέτοιος λόγος υπάρχει δυστυχώς από όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλους τους πολιτικούς
0: και
1: χώρους.
0: Και από το κυβερνό
2: κόμμα. Να σας πω κάτι, εγώ όμως 3 χρόνια τώρα που πηγαίνω στη Βουλή με την ιδιότητά μου ως υπουργού, γιατί δεν είμαι βουλευτής, όσες φορές πήγα, αντιμετώπισα ένα λόγο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα 12 χρόνια που απήχα, που δεν συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα από το 2011 που είχα παραιτηθεί και παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πώς να σας πω, δεν ήμουνα 12 χρόνια. Αυτό που συνάντησα δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι να υπήρχε.
0: Ποιος έχει αυτό το τοξικό, γιατί μιλάμε τώρα για πολιτικούς αρχηγούς,
2: Ας πάμε τώρα. Καταρχήν, το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος της, όπως οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων λένε. Χθες τις επιτέθηκαν για μία ακόμα φορά συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπόν. Την επιτέθηκαν στο δικαστήριο με δηλώσεις που έγιναν και μάλιστα άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες δίπλα της, στο πλευρό της. Γιατί αποκάλυψαν το ρόλο της. Ποιος ήταν ο ρόλος της? Να εκμεταλλευτεί πολιτικά μία εθνική τραγωδία, η οποία στη Βουλή μετασχηματίζονταν σε ένα λόγο που τον άκουγα πάρα πολλές φορές όταν απευθυνόταν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στους υπουργούς της κυβέρνησης, ότι είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα. Λοιπόν, αυτές είναι εκφράσεις ακριβώς όπως σας τις λέω.
0: Και αυτό, λοιπόν, αυτό μπορεί να οδηγήσει να είναι κάποιος ηθικός αυτούργος σε επιθέσεις με γκαζάκια και οτιδήποτε.
2: Εγώ τώρα προσέξτε, γι' αυτό προηγουμένως είπα.
0: Ναι, προσέξτε, τα λόγια σας είναι σαφές. Είναι...
2: Ναι, είπα ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να μην θέλει αντικειμενικά να το πετύχει αυτό, όμως, δηλαδή υποκειμενικά να το πετύχει, να μην είναι σε επιδιώξεις του, όμως αντικειμενικά λειτουργεί αυτό. Από την ώρα που ο δημόσιος λόγος χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους εκφράσεις, ή για παράδειγμα, να σας πω κάτι άλλο, μεταφορτώνουμε μόνο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος στη Βουλή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει όταν είχε εξαφανιστεί εκείνο το παιδί της εισαγγελέως της Λάρισας ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες εγκληματικές στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν στη Βουλή λέγονται αυτά, φανταστείτε από εκεί και μάλιστα, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ήταν το τρίτο μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα. Όταν λέγονται αυτά από τον αρχηγό και πάρα πολλούς βουλευτές, τότε αυτό το οποίο δημιουργείται εξ αντικειμένου είναι ένα κλίμα πάρα πολύ κακό.
0: Που οδηγεί σε γκαζάκια, λέτε.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώς συνδέεται όλο αυτό με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
2: Δείτε λίγο. Εγώ δεν λέω. Μην τα μπερδεύουμε. Εγώ λέω για τη δημιουργία ενός κλίματος που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ανεγκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό το κλίμα τον καλύπτει, ότι μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα σε αυτό το κλίμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει αν κάποιοι την έχουν στο μυαλό της, διότι υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας από τη μία μεριά στα φαινόμενα αυτά, ένα. Και δεύτερον, μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και δεν θα γυρίσουμε πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λοιπόν, ο κόσμος έχει υποστεί τα φαινόμενα αυτά, έχει υποστεί πάρα πολλά φαινόμενα πολύ άσχημα πράγματα στα χρόνια που πέρασαν. Δεν θέλει να γυρίσουμε ξανά εκεί. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό μπορεί να αναβιώσει,
1: Υπουργέ,
2: δεν θα συμβεί.
1: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η τρομοκρατία δεν οδηγεί πουθενά. Με την τρομοκρατία δεν λύθηκε τίποτα. Με τη βία δεν λύθηκε τίποτα. Υπ' αυτές τις συνθήκες, καμία κυβέρνηση.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: για να μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά όλες τις απόψεις μας. Από πού ως πού αυτό πρέπει να οδηγεί σε δολοφονία.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Να,
1: τώρα, δεν,
0: να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, φωτογράφησε ουσιαστικά τον κύριο Τσίπρα. Είπε: βασικός μας πολιτικός αντίπαλος, μεταξύ άλλων, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επανασυστήνεται ξανά στις Έλληνες, διχάζει κλπ. Συμφωνείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για όσα γίνονται?
2: Δείτε λίγο τώρα. Μην πάμε σε γενικεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι σοβαρές είναι σε θέση να αντιληφθούν, και ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν, ότι οι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα βρίσκουν απέναντί τους τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα, καλό θα είναι να μην τις υιοθετούν. Και ελπίζω ότι δεν τις υιοθετούν. Τώρα, δεν είναι η κυβέρνηση που διαλέγει τον αντίπαλο. Η κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και οφείλει να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου. Στο κάτω-κάτω έχει εκλεγεί γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης, αυτό της κάθε φορά κυβέρνησης, αυτό το καθορίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι εγώ, ο κόσμος, με μια συγκεκριμένη απόφαση, ορίζω αντίπαλο της κυβέρνησης τον κύριο Τάδε, αυτό το κόμμα ή τον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Ο κόσμος τα καθορίζει αυτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε μια πολύ διασπασμένη αντιπολίτευση είναι σε χαμηλά επίπεδα βέβαια μια, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία του κυρίου Τσίπρα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μένει να το δει κανένας από το φθινόπωρο. Θα έχουμε, ας πούμε, τις καινούργιες έτσι μετρήσεις μετά από το καλοκαίρι, mm-hmm. για να δούμε αν αυτή η θέση, αυτή η τάση παγιώνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι έχει δημιουργηθεί σε αυτό το λίγο διάστημα που έχει διαρρεύσει, φαίνεται ότι στην πολύ διασπασμένη με χαμηλά ποσοστά αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα. Κάνετε... Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση που το αποφασίζει αυτό.
0: Χθες κάνατε μία δήλωση στην ΕΡΤ, νομίζω στον Παπακλημίζο εδώ, τον συνάδελφό μας, ότι ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση με ενιοποίηση των δικογραφιών. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι μια προτροπή προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει, είναι
2: υποτιμήρηση άποψη? Δεν θέλει προτροπές. Η δικαιοσύνη, νομίζω, όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο. Δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, ας πούμε, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να εξισωθούν, όπως λένε διάφορες πληροφορίες, τα γκαζάκια με τις Μολότοφ, να έχουμε μια τροποποίηση? Και σας ρωτώ γιατί ουσιαστικά είστε ο αρμόδιος υπουργός.
2: Μα να σας πω, δεν χρειάζεται καμία εξίσωση, γιατί είναι εξισωμένα. Τι θα πει γκαζάκια? Τα καζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Mm-hmm. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί όλοι διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν εξισώνεις. Είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Τώρα το λέμε, ακούει άλλος γκαζάκια και σου λέει τώρα γκαζάκια, γκαζάκια, δεν βαριέσαι. Τι γκαζάκια?
1: Ναι, καλά, αυτά είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μπορεί να στερήσουν τη ζωή ανθρώπου.
2: Ακριβώς, άμα σκάσει μπροστά σου λοιπόν ένα από αυτά που λέμε γκαζάκια, θα σε σκοτώσει.
0: Ναι, δεν ήταν έως τώρα η ίδια η αντιμετώπιση, θέλω να πω, από τη δικαιοσύνη.
2: Όχι, είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Mm-hmm. Ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Δηλαδή, η γυναίκα, ας πούμε, που σκοτώθηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι θα πούμε, ότι επειδή σκοτώθηκε από γκαζάκι δεν σκοτώθηκε? Σκοτώθηκε. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 70 χρονών.
0: Άρα αντιμετωπίζεται, λέτε, νομικά με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση.
2: Όχι. Εκρηκτικός μηχανισμός mm-hmm. είναι που μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει βαριά.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι επί της τρομοκρατίας.
1: Όχι, τρομοκρατίας. Ελπίζω να είναι τελευταία φορά που συζητάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά
2: μακάρι.
0: Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, δεν ξέρω, διαψεύστηκε από την κυβέρνηση, ότι θα φαίνεται μια τροπολογία με αφορμή τον κύριο Ντίλιαν, και μου έκανε εντύπωση γιατί διαψεύδεται κατηγορηματικά.
2: Το διαβάζω και εγώ αυτό και μάλιστα.
0: Και λένε ότι εσείς διαφωνούσατε
2: μία,
0: μάλιστα.
2: Λοιπόν, είδα και μία είδηση, να, αυτή που λέτε τώρα, ναι. ότι διαφωνούσε, λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ξέρω εγώ, Α Υπουργός ή ο Β Υπουργός. Κύριε Σκουρή, κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με κάτι όταν αυτό υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσεις ή με τι να διαφωνήσεις? Και εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ένας υπουργός που διαφωνεί με κάτι. Είναι ο υπουργός ο αρμόδιος να κάνει μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα. Επομένως, εγώ τι να κάνω, να συμφωνήσω, να διαφωνήσω με τον εαυτό μου.
1: Πριν υπάρξει, δεν γίνεται μια συζήτηση στο,
2: ασφαλώς, ναι,
1: στο εσωτερικό.
2: Ασφαλώς ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι εκφράζει κάποιος μια συμφωνία ή μια διαφωνία σε κάτι που υπάρχει.
0: Αυτό δεν υπήρχε
2: αν
0: καν.
2: Δεν υπάρχει,
0: λέτε,
2: με τι να συμφωνήσει.
1: Δεν έχετε
2: να
1: συζητήσει καν, δηλαδή, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα να υπάρξει μια ρύθμιση.
2: Εγώ λοιπόν ως αρμόδιος υπουργός σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι γνώστης καμιάς τέτοιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ίσως και πιο δύσκολη με την έννοια και τη συναισθηματική και όχι.
2: Μ' αρέσουν
0: και
2: τα δύσκολα.
0: Και το ξέρω. Όσες συναντεύξεις κάνω με τον κύριο Βλωρίδη, πάντα είναι παιδιόθεν.
1: Έχουν λοιπόν ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το πρώην κόμμα σας. Πώς το βλέπετε, γι' αυτό λέω είναι συναισθηματικά, είπα.
2: Δείτε λίγο. Σωστά το βάζετε συναισθηματικά. Εγώ δεν θα ήθελα, πιστέψτε με, λόγω της ιστορίας ενός κόμματος, το οποίο συμμετείχα επί δεκαετίες και το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, να έχει την κατάληξη που δείχνει ότι έχει σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, να περιθωριοποιείται όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς δεν επέλεξε, ας πούμε, να σεβαστεί την κυβερνητική του ιστορία και την κυβερνητική του προοπτική και να πολιτευτεί ως ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα ήθελε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο. Δεν πολιτεύτηκε.
1: Τι σημαίνει να πολιτευτεί ως ένα κόμμα που πρέπει να αποτελέσει,
2: ναι,
1: ένα εναλλακτικό πόλο?
2: Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην συνταχθεί με ακραίες απόψεις και με ακραίες δυνάμεις και με ακραίες αντιλήψεις. Όπως... Και να υπογράφει, ας πούμε, μαζί με την Κωνσταντοπούλου, πώς να σας πω, προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης πάνω βασισμένες στη συνωμοσία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών και δεν συμμαζεύεται.
1: Υπουργέ, το να κάνεις μια πρόταση μορφής και να μαζεύεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταφέρεις να την καταθέσεις, δεν σημαίνει ότι συντάσσεσαι με όλα τα κόμματα.
2: Όχι, έχει σημασία για ποιο λόγο την κάνεις. Δηλαδή, μπορείς, όταν κάνεις πρόταση μορφής, συντασσόμενος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και διάφορους άλλους ακραίους, τον Βελόπουλο ας πούμε, πάνω στο ζήτημα της συνωμοσίας που εκτελήθηκε με αφορμή την εθνική τραγωδία, τότε προφανώς είναι αυτοί που έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή εσύ ταυτίζεσαι με αντιλήψεις και απόψεις οι οποίες είναι ακραίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία ενός κόμματος που κυβέρνησε ή ενός κόμματος που θα ήθελε να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Δεν είναι ότι κάνεις μια πρόταση μορφής.
0: Επιμένετε να το πω, δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Εγώ απλώς αν δεν έχει... ναι. Εγώ δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση, αλήθεια, αλλά μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν είναι.
2: Όχι, είναι ακριβώς αυτή που έγινε.
1: Επιμένετε πάντως να την χαρακτηρίζετε συνωμοσία, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη η δίκη.
2: Όχι, μισό. Συνωμοσία. Ήταν όλο αυτό το οποίο εκτυλίχθηκε, ότι εκεί δηλαδή στην αμαξοστοιχεία την εμπορική μεταφέρονταν παράνομο φορτίο, το οποίο συγκάλυπτε η κυβέρνηση, και από αυτό το φορτίο που εξεράγει κάηκαν παιδιά. Αυτή ήταν η συνωμοσία που στήθηκε.
1: Ναι.
2: Και μετά εξαφανίστηκαν βαγόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Μην ξανασυζητήσουμε το θέμα των τεμπών τώρα, αλλά ναι, είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη ολόκληρο.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι σε εξέλιξη. Αυτό έχει τελειώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει με τις υπογραφές των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου απέναντι σε κομπογιανίτες που παρίσταν να τους πραγματοποιήσουν.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα χρειαστούμε δύο ώρες για να συζητήσουμε.
0: Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό το αποδίδεται στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μας είπε πρόσφατα εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ήταν Γιωρουλάνος ή κυρίως η Διαμαντοπούλου. Μπορεί τα πράγματα να ήταν αλλιώς στο ΠΑΣΟΚ. Το είναι θέμα ηγεσίας. Όχι, δεν λέω να παρεμβαίνετε στα εσωτερικά. Λέω, εκτιμάτε ότι είναι θέμα η ηγεσία σε αυτή γραμμή. Ή εκεί πάει πια το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά αν ήταν ο ένας ή ο άλλος. Εγώ ασκώ την κριτική στην υπάρχουσα ηγεσία. Διότι αυτός που ηγείται σε κάθε κόμμα, αυτός έχει και την ευθύνη. Mm-hmm. Δεν την έχουν οι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι ή ενδεχομένως να μην είναι. Λοιπόν, είναι σαφές λοιπόν ότι η εξέλιξη αυτή του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του. Δικές της επιλογές ήταν. Η ταύτιση με έναν ακραίο εχθροπαθή λόγο είναι απόφαση της ηγεσίας. Την ώρα δηλαδή που έπρεπε, το ΠΑΣΟΚ να είναι στραμμένο επάνω στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία και εκεί να καταθέτει τη δική του άποψη, η οποία αν διαφοροποιούνταν από την κυβερνητική θα μπορούσε να έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν το έκανε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό πριν τον χαιρετήσουμε. Πόσο καιρό χρειάζεται, πόσες μέρες χρειάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάει σε εκλογές?
2: Δεν κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Κάνει διαδικασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Όχι, όμως. Όχι, το Υπουργείο Στερκών είναι οι εκλογές.
1: Και ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
2: αλλά κατά
1: δεν
2: το Σύνταγμα, κατά το Σύνταγμα, ναι. Ο εκλογικός, δηλαδή, πώς να σου πω, ο χρόνος από την προκήρυξη μέχρι τη διενέργεια των εκλογών είναι περίπου 4 εβδομάδες. Δηλαδή, 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό είναι από το Σύνταγμα, αλλά δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης που κάνει εκλογές.
1: Δεν είναι
2: το Υπουργείο Στερκών.
1: Οι δικαστικοί όλοι αυτοί δεν ελέγχετε εσείς, δεν μετέχετε.
2: Όχι.
1: Καθόλου.
2: Όχι. Ο Άριος Πάγος στέλνει από τους πίνακες των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, από τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους καταλόγους.
1: Πήγα να βγάλω είδηση δια της ατόμου από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν το καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει, είμαι παλιός κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ένα μήνυμα από τον Μάρκο καταρχήν, δεν θα το σχολιάσω, όπως το αναφέρω. Καλημέρα κύριε Σκουρίστα, αντικειμενικός δημοσιογράφος, συγχαρητήρια. Ειρωνικά το λέει, πρωτότυπη ερώτηση. Ρωτάτε τον Φλωρίδη πώς βλέπει το Πασόκ. Πάντως κάθε φορά που τον έχετε εκεί ρωτάτε για τον Ανδρουλάκη. Πάμε.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσει. Βασικά, ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και επίσης σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα που ήταν μαζί μας.
0: Πώς πέρασε έτσι η ώρα. Νερό. Νερό πέρασε.
1: Και με αφήνει μόνο σαν το λεμόνι. Πάμε.
0: Πάω να σ' ακούσω απ' έξω.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις

0: Παραπολιτικά 90,1 χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα εκτάκτος. Θα είναι ξανά μαζί μας αύριο και μαζί σας αύριο. Θα εκπέψουμε από την πλατεία Συντάγματος όπως σας είπαμε πριν στην θαυμάσια εκδήλωση η οποία γίνεται. Και να πούμε ότι υπό το πρίσμα της δολοφονίας της Αφροδίτης Νέστορα σήμερα το απόγευμα στις 7 η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να πολιτεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας η Αφροδίτη Νέστορα. Η απόφαση έχει ληφθεί προφανώς σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα δώσει το παρόν στην συγκέντρωση. Τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», που από χθες είναι κυρίαρχο έτσι, σύνθημα στα social media πολλών στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σχηματιστεί μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο και γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των γαλάζιων στελεχών και μελών στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη συζήτηση από τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έριξε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα αυτό. Υπήρχε αντίδραση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα έχουμε στο τέλος της δεύτερης ώρας τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, συγγνώμη, της Ελλάς, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι, να συζητήσουμε γι' αυτό. Από τις ειδήσεις της ημέρας, από τα γεγονότα της ημέρας, η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει το απόγευμα στις 6, παρουσία διαπιστευμένων εκπροσώπων του τύπου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα δώσει στην δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να υπάρχουν και εικόνες για το πώς θα είναι το νέο Καραϊσκάκη και προφανώς θα βγάλει και ειδήσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τις μεταγραφές και όλα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Μία δήλωση του Παύλου Γερουλάνου με ενδιαφέρον. Να πω ότι χθες ο Παύλος Γερουλάνος και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς παρουσίασαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούσατε και θα ακούσετε και στο κεντρικό μαγαζίνο για αυτά.
1: Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι είναι να κάνουμε και σοβαρή αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα αυτό που θα κάνουμε την Παρασκευή με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την ίδια ώρα να βγούμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, να πείσουμε για το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι σεβαστό. Εγώ σας λωτώ όμως ευθέως, αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε Κρήτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
0: Προφανώς θα πάει στα όργανα να το συζητήσει, λέει ο κύριος Γερουλάνος, και έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι απόψε θα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Είναι μέτρων ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο.

ειδήσεων του Μέγκα, που φέρνει ακριβώς τη διαφορά δεύτερου και τρίτου κόμματος να μεγαλώνουν, λένε οι πληροφορίες. Προφανώς γι' αυτό γίνεται η συζήτηση στη Χαριλάου Τρικούπη και υπάρχουν προβληματισμοί. Τους ακούσαμε από τον εξαιρετικό Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του πρώην Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος αυτός που λέμε, μήπως τον αναθεωρήσουμε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όταν είσαι τρίτος στη δημοσκοπήση, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και στενοχωρούσε ψηφοφόρους σαν τον ακροατή μας που μας έστειλε μήνυμα πριν. Του στενοχωρούσε, αλλά έτσι ήταν. Δεν μπορούμε να μιλάμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει, μήπως αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Η ηγεσία του Πασόκ πιστεύει ότι με σειρά πρωτοβουλειών, μεταξύ των οποίων και αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης, που παρουσίασε χθες ο κ. Γερουλάνος, παρουσία του κ. Τσουκαλά, θα βοηθήσει πολύ ώστε μέχρι το Σεπτέμβρη να αντιστραφεί το κλίμα και να μπει σε άλλη κατάσταση. Όλα αυτά είναι να φανούν. Στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω θέμα ημερών σήμερα, αύριο, αύριο ας πούμε, η παραίτηση του πρώην εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρησή του με μια επιστολή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λένε οι πληροφορίες, και προφανώς οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τους αναζητήσαμε και τους τρεις να τους έχουμε στο ραδιόφωνο σήμερα. Ευγενικά δεν θέλησαν. Μας είπαν ότι δεν είναι κακό πράγμα να συντρώγουν οι πολιτικοί μεταξύ μας. Φαντάζομαι δεν θα έχουν την ίδια άποψη και στο Μέγαρο Μαξίμου.

αυτοί οι τρεις βουλευτές, γνωστό στέκι του Παγκρατίου, συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην υπουργός, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Λοιπόν, με λίγη μουσική πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά ερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και

0: 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 62 562 και 62 563.
4: Πανουράκης.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Λέω, έχω κι άλλο.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: 2000 FM.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.

0: έχει το μενού.
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργοί. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 80 880 86 78 και στο 2000fm.com. samos@gmail.com. Επίσης μας ακούτε μέσω του Live24 διαδικτυακά και εκεί μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, αιτήματα, παράπονα, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Καλό, κακό, εμείς εδώ τα δεχόμαστε όλα γιατί έχουμε καλή διάθεση και όταν είναι να διορθωθούμε μας αρέσει να μας κάνουν παρατηρήσεις. Ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, τι να πει κανείς για αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Και μας αφήνει άφωνος γιατί έχει να κάνει με τρομοκρατία. Που δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους, σκοτώνει και τη δημοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ούτε βάζοντας βόμβες σημαίνει ότι υπηρετείς κάποια ιδέα. Αλίμονο. Μόνο πόλεμο, βία, μακριά από μας. Τώρα, μία αθώα γυναίκα που χάνει τη ζωή της, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν αστερίσκοι, ναι, μεν, αλλά, ό,τι και να είναι, είναι η απόλυτη καταδίκη. Τέλος, χρειάζεται να το καταδικάσουμε όλοι. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Όταν λέμε ότι είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία και δεν μπορούμε να μας εκφοβίζουν. Έχουμε τη δικαιοσύνη με θεσμούς, μηδενική ανοχή και η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται τις ιδέες, τις βόμβες όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τις συντρίβει. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ νομίζω ότι όλη η κοινωνία της χώρας το βλέπει όλο αυτό έτσι λίγο παγωμένη. Δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα από την πλευρά της αστυνομίας. Με αμύωτη λοιπόν ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής αναφορικά με τις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε λέει περισσότερα στοιχεία. Θεωρώ, είπε, ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα, τόνισε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στον Αντένα, επισημένοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις την ίδια μέρα. Ωστόσο, είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Κληθήσαν να απαντήσει σχετικά με την επιλογή των 3 προσώπων που δέχτηκαν επίθεση, η ίδια σημείωσε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις αρχές ή γιατί δεν είχαν φρούρηση τα 3 αυτά πρόσωπα. Υπογραμμίζοντας ότι έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο, η εκπρόσωπος της Ελλάς ξεκαθάρισε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στην δικαιοσύνη. Αναφερόμενοι δε στις δράσεις της αστυνομίας τα τελευταία χρόνια για την εκένωση καταλήψεων, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι τελευταία ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν το τι γινόταν ιδιαίτερα με το πανεπιστήμιο. Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, Πάμε λίγο να δούμε σχετικά με την Αφροδίτη Νέστορα που έχασε την μητέρα της σε αυτή την εμπριστική επίθεση. Ναι, χθες κατέληξε, 72 ετών. Η Αφροδίτη λοιπόν Νέστορα ζει δραματικές ώρες αφού η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, υπέκυψε στα σοβαρότατα εγκάβματα που υπέστη έπειτα από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η 72χρονη Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στην πνευμονολογική κλινική. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά και έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στη δικηγορία. Είναι απόφοιτη της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και παράλληλα είναι υποψήφια διδάκτορ και δικηγόρος Παραρίο Πάγο με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Τα τελευταία περίπου 15 χρόνια διατηρεί το δικηγορικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, έχοντας συνεργασίες με τον ΙΕΦΚΑ και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ και είναι και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα με την δικηγορία, η Αφροδίτη Νέστορα δραστηριοποιείται έντονα στην πολιτική, έχοντας θέση υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη και συμμετέχοντας ενεργά σε κοινωνικές και θεσμικές δράσεις. Είπαμε, όλο αυτό είναι κατακριτέο και δεν το συζητάμε ότι δεν έχει κόμμα, χρώμα, ιδεολογία, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τελεία και παύλα. Και οι ένοχοι βέβαια πρέπει να τιμωρηθούν όπως προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νοσοκομείο της Άμμου. Καθώς είδαμε το Σύλλογο Εργαζομένων στο νοσοκομείο να εκδίδουν μια ανακοίνωση, καθώς είχαν θέσει την 30η του Ιούνιου ως καταληκτική ημερομηνία για την άφιξη εδώ του μαγνητικού, την τοποθέτηση τέλος πάντων του μαγνητικού τομογράφου, αλλά και την λειτουργία της αιμοδυναμικής μονάδας. Μάλιστα, ο τίτλος, θα σας το διαβάσω, λέει: «Κατέρευσαν οι υποσχέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο, πού είναι η αιμοδυναμική μονάδα και ο μαγνητικός τομογράφος». Η χθεσινή ημέρα, αναφέρει λοιπόν, η προχθεσινή, είχε οριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο η καταληκτική ημερομηνία για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμμου. Ήταν η ημέρα που, σύμφωνα με τις θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυβερνητικού βουλευτή και της διοίκησης του νοσοκομείου, η Σάμμος, ο Νομός και τα Βόρεια Δωδεκάνησα θα αποκτούσαν επιτέλους μια κρίσιμη υγειονομική δομή για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Φτάσαμε όμως στο ορόσημο της 30ης Ιουνίου και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο δεν έχει τοποθετηθεί ούτε αιμοδυναμική μονάδα, ούτε και ο μαγνητικός τομογράφος. Οι φωτογραφίες των συναντήσεων, οι ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας, τα αφηγήματα για την ένταξη της δαπάνης του Ταμείου Ανάκαμψης και οι συγκρίσεις με το μοντέλο της Μυτιλίνης αποδείχτηκαν για άλλη μια φορά λόγια του αέρα και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Όταν πρόκειται για την υγεία και τη ζωή των νησιωτών, η κοροϊδία και οι πρόωροι πανηγυρισμοί δεν έχουν θέση. Πού είναι η μονάδα που θα έσωζε ζωές, μειώνοντας τη θνησιμότητα από τη βασικότερη αιτία της εποχής μας? Πού είναι οι εξειδικευμένοι γιατροί από την Αθήνα που θα έρχονται να στελεχώσουν τη δομή? Πού πήγαν οι δεσμεύσεις και τα κλειδωμένα χρονοδιαγράμματα? Οι πολίτες της Σάμμου και των κύριων νησιών δεν μπορούν να γιατρευτούν με δελτία τύπου και υποσχέσεις που λήγουν. Δεν ανέχονται να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας που αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα για το αυτονόητο. Καλούμε τον κυβερνητικό βουλευτή, τη διοίκηση του νοσοκομείου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αφήσουν τις δικαιολογίες. Η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε. Απαιτούμε τώρα την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνήτη στο νοσοκομείο, καθώς και όλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητο στο νοσοκομείο. Απαιτούμε και άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να λειτουργήσουν. αυτά από το Σύλλογο Εργαζομένων. Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τον κύριο Φιλιππή για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο αυτό δελτίο τύπου. Ήρθε όμως λίγο μετά από αυτό μία ανακοίνωση με διευκρινήσεις για την εξέλιξη των έργων στο νοσοκομείο από την διοίκηση. Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου, κρίνεται αναγκαίο να αποκατασταθούν ορισμένα πραγματικά δεδομένα. Η αναφορά στην 30η Ιουνίου ως χρονικό... Ωραία. Είναι τώρα ο διοικητής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είχα ξεκινήσει να διαβάζω την δική σας ανακοίνωση με τις διευκρινήσεις που θα μας τις δώσετε εσείς βέβαια τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε και μπορείτε να ανατρέψετε στις δηλώσεις μου ότι για τον Μαγνήτη ουδέποτε εγώ είχα πει 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Πάντοτε έλεγα τέλος Νοεμβρίου και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις και η όλη διαδικασία θα κινηθεί ομαλά. Αυτή είναι η τοποθέτηση για το Μαγνήτη. Όσον αφορά για το αιμοδυναμικό, η αρχική τοποθέτηση ήταν πράγματι 30 Ιουνίου και πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις. Δυστυχώς όμως και στη μία περίπτωση και στην άλλη είχαμε ενστάσεις. Βέβαια εμείς απερίσπαστοι συνεχίζουμε να προετοιμάζουμε τον χώρο, διότι χρειάζεται να μετεγκαταστήσουμε κάποιες άλλες υπηρεσίες σε κάποιους άλλους χώρους ώστε να μπορούν να δεχθούν τόσο τον Μαγνήτη όσο και το αιμοδυναμικό.
0: Μάλιστα. Το ότι βέβαια πάντα αργοπορούν, το γνωρίζουμε και επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι πάντα έχετε πει αυτό, ότι όταν υπάρξουν ενστάσεις θα υπάρξει καθυστέρηση. Γενικότερα έχει καθυστερήσει ο μαγνητικός, πρέπει να πούμε, αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι η πρώτη φορά έγινε μία πρόσκληση ενδιαφέροντας για να γίνει, να τοποθετηθεί μαγνητικός. Όλα τα χρόνια δεν είχε γίνει και φτάσαμε τώρα και με τον ιδιώτη που δεν έχει πλέον μαγνητικό να υπάρχει μεγάλη πίεση. Το κατανοούμε αυτό.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτή τη στιγμή πλέον έχουν προβεί όλες οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες. Υπάρχει μειοδότης, δόθηκε στο μειοδότη στην Philips, πριν όμως έγινε ένσταση από τις Siemens, η οποία διεκδικεί και το μερίδιο της αγοράς.
0: Ναι, μας το έχετε πει αυτό πολλές φορές. Οπότε...
1: Όπως ξέρετε, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν ανασκόσπαστο μέρος της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Και όταν ασκούνται, δυστυχώς επηρεάζουν το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε δημόσιου έργου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Εμείς βέβαια προχωράμε ώστε όταν αποφασιστεί ποιος θα είναι ο τελικός μεδός, ποιος θα αναπτυχθεί, να είμαστε έτοιμοι να τον τοποθετήσουμε χωρίς να έχουμε περιττή απώλεια χρόνου.
0: Οπότε, εάν όλα αυτά λοιπόν ολοκληρωθούν με μια διαδικασία αυτή την τακτική και αυτή που προβλέπετε, πρέπει για να μην έχουμε πρόβλημα ή...
1: Ναι. Κύριε Τρυπόδη, διευκρινίσω και πάλι. Για το Μαγνήτη, η τοποθέτησή μου πάντοτε έλεγα προς το τέλος του Νοεμβρίου. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις. Για τον αυτόν έλεγα ενδεικτικά 30 Ιουνίου. Πριν όμως, ενώ βγήκε η προκήρυξη, ανατέθηκε σε κάποια εταιρεία μειοδότη, έχουμε την αίσθηση η οποία θα εκδικαστεί και όταν εκδικαστεί θα μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Αυτά τώρα μπορεί να η ένσταση αυτή και η εκδίκαση να πάρει κανένα εξάμηνο, λέμε.
1: Δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε χρονική εκτίμηση, είναι θέμα δικαστικό.
0: Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το 30 ή το 10 ή το 20 του άλλου μήνα δεν με αφορά τόσο, αρκεί να ξέρουμε ότι πραγματικά Θα έχουμε την αιμοδυναμική μονάδα και το μαγνήτη σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα υπάρχει και το προσωπικό για να λειτουργήσουν. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει όλους. Έχουμε κάνει υπομονή τόσα χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα 1-2 μήνες. Αρκεί όμως να μην μείνουμε στις υποσχέσεις. Νομίζω ότι αυτό εκεί επιμένει ο Σύλλογος των Εργαζομένων. Ίσως θεωρεί ότι είναι υποσχέσεις και δεν θα γίνει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Δεν έχω, κυρία Τρυπόδη, ένεκα και της προηγούμενης ιδιότητάς μου, αλλά και του χαρακτήρα μου, δεν με αρέσει ποτέ να δίνω υποσχέσεις. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που πραγματικά είναι εφικτό να γίνει. Κατανοώ εγώ πλήρως την αγωνία των εργαζομένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Αλλά την ίδια αγωνία έχω και εγώ, ακριβώς την ίδια αγωνία, διότι θέλω οπωσδήποτε οι κάτοικοι του νησιού να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται και τις οποίες εμείς οφείλουμε τους δίνουμε.
0: Εξάλλου είναι και κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς βρήκατε μια κατάσταση να την τρέξετε, να το πω έτσι απλά.
1: Μάλιστα.
0: Και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξή της.
1: Ελπίζω ότι ο Μαγνήτης λογικά πάντα λέω, αν δεν έχουμε άλλο πρόβλημα, προς το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει έρθει.
0: Ωραία.
1: Προς το τέλος του Νοεμβρίου. Το λέω πάλι με επιφύλαξη, γιατί μην με βρεθεί και μου πει κάποιος, α, είχατε πει τέλος του Νοεμβρίου. Όλα με μια προϋπόθεση. Ότι έχει εκδικαστεί, έχει ανατεθεί στον κατάλληλο και από εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για το αιμοδυναμικό.
0: Να ρωτήσω τώρα για την προκήρυξη των θέσεων.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 9 γιατροί και μένει να δούμε αν τελικά πόσοι είναι αυτοί που θα αποδεχτούν να έρθουν στο νησί.
1: Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή στην ακτινολογία εκδήλωσε ενδιαφέρον 1 και ελπίζω να το πάρει. Στη ΜΕΘ, μονάδα ειδικής θεραπείας, εκδήλωσε ενδιαφέρον 2 άτομα ως επιμελητή Α και ένας ως επιμελητής Β. Στην καρδιολογία εκδήλωσε ενδιαφέρον 1 επιμελητής Α και 1 διευθυντής. Στην νευροχειρική δηλώσαν 2 άτομα. Στην παιδιατρική 1 δήλωσε ως διευθύντρια. Στη χειρουργική δηλώσαν 3 άτομα. Βέβαια από αυτούς 1 θα πάρουμε. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις. Το ερώτημα είναι άλλο. Αν αυτά τελεσφορήσουν. Δηλαδή εγώ που είμαι ο γιατρός π.χ. ο καρδιολόγος. Έχω δικαίωμα να δηλώσω στη Χίο, να δηλώσω στη Ρόδο, να δηλώσω στη Μυτιλήνη. Αφού και πέρα τι θα επιλέξω, δεν το ξέρω. Το ξέρει αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα
0: οπότε
1: στιγμή,
0: περιμένουμε.
1: Αυτό, την εικόνα που έχω, την ακριβή εικόνα που έχω, είναι ότι και στην ακτινολογία και στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στην καρδιολογία και στην νευροχειρουργική και στην παιδιατρική και στην χειρουργική έχουν δηλώσει άτομα. Δεν έχουν δηλώσει κανείς, και αυτό είναι το ανησυχητικό για μένα, στην παθολογία.
0: Αυτό...
1: Προκύρυξε να το ξέρετε, ναι. τρεις θέσεις, διευθυντού, επιμελητή Α και επιμελητή Β, δυστυχώς όμως δεν εκδήλωσε κανείς ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε κάθε περίπτωση όλες τις άγονες θέσεις μέσα στο φθινόπωρο θα τις επαναπροκηρύξουμε. Υπάρχει δέσμευση του Υπουργού.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί ένα νοσοκομείο χωρίς παθολόγο...
1: Το ξέρω, κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε. Έχουν φέρει παθολόγο από την Αθήνα και μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου. Επιδιώκω να έρθει ένας στον Αύγουστο, κάποιος μέχρι του Αυγούστου. Γενικώς έχουμε πρόβλημα. Και αναγκάζεται κάποιοι να κάνουν τον παθολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Γενική αυτή και λοιπά.
0: Τώρα, λειτουργεί ωστόσο το τμήμα γαστρεντερολογίας με τον γαστρεντερολόγο και από ό,τι μαθαίνω...
1: Και πολύ καλά μάλιστα.
0: Τελευταίας τεχνολογίας τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύς ο κόσμος που εκδηλώνει ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε γαστρεντερολόγο στο νοσοκομείο και να μπορεί να κάνει και αυτές τις εξετάσεις.
1: Και έχουμε και καλό γιατρό.
0: να, έτσι, για να αφήσουμε και κάτι θετικό στο τέλος της κουβέντας. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Απλά, να, αυτό μου λέει τώρα ένας φίλος ακροατής, δεν έχει είπαμε, ραντεβού. Δεν θα έχει ραντεβού τώρα άμεσα, διότι ναι, καταλαβαίνουμε τι όγκος υπάρχει.
1: Ναι. Κυρία Τρυπόλη, ό,τι έχουμε πει, όλα θετικά είναι. Και ότι δηλαδή ο Μαγνήτης...
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά μετατέθηκε χρονικά. Mm-hmm. Ότι έχουμε, ας πούμε, ενδιαφέρον από γιατρούς να έρθουν να καλύψουν. Μπορεί βέβαια να είναι τρίτη επιλογή, δεν έχει σημασία. Σημασία ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την παθολογία. Αυτό είναι αρνητικό. Mm-hmm. Ότι το γαστρολογικό τμήμα δουλεύει πάρα πολύ καλά και να το ενισχύσουμε με εξοπλισμό ακόμα περισσότερο, να γίνει καλύτερη δουλειά, να το συνεχίσουμε. Έχουν προβεί σε όλες τις συνέπειες, έχουν γίνει τα αιτήματα, αλλά είναι πάλι οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες που πρέπει να γίνονται, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm-hmm.
0: Έχουμε και μία άλλη ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού.
1: Ακριβώς. Αυτή έχει βγει αυτή η ανακοίνωση από το Υπουργείο. Νομίζω ότι πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μάλιστα είναι από λίγοι 15 εβδόμου, Τετάρτη ώρα, 2 η ώρα το μεσημέρι, αυτή η ανακοίνωση, ώστε να μπορέσουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να προσλάβουμε πλέον προσωπικό. Mm-hmm.
0: Γιατί είναι σημαντικό και για το λοιπόν προσωπικό, γιατί μιλάμε πάντα βεβαίως για τους γιατρούς, αλλά υπάρχει ανάγκη τεράστια έτσι.
1: Σε αυτό το κομμάτι, ναι, σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Πάμε πολύ καλά.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Είναι... Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Είπα, εγώ πρώτα έρχεται και μετά το δηλώνω.
0: Ωραία. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης. Είμαστε έτοιμοι να έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Φίλιππη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου. Ένα νοσοκομείο που μπορεί να έχει τα προβλήματά του, ποτέ όμως δεν έχουμε πει ότι όποιος πάει εκεί δεν θα απολαύσει υπηρεσίες, φροντίδα γιατρών, νοσηλευτών, χάρη στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν, γιατί είναι λίγοι, δεν παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν άδειες. Είναι δύσκολη κατάσταση, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου, τον κύριο Σταμάτη Φίλιππη. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Φίλιππη, διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας. Μάλιστα, μέχρι να καταφέρουμε να σας εντοπίσουμε, είχαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος διευκρίνησε και έκανε τη δική του τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Τώρα, έχετε διαβάσει την ανακοίνωση της διοίκησης. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι τις ημερομηνίες δεν τις βάλαμε εμείς. Η ίδια η διοίκηση και ο ίδιος ο βουλευτής τις έχουν βάλει. Mm-hmm. Δεν τις βάλαμε εμείς. Οπότε, εντάξει, όταν ορίζεις και κάποιες ημερομηνίες καταλυτικές και τις ανακοινώνεις μάλιστα και παραμονές κινητοποιήσεων του Συλλόγου και άλλων φορέων στο νησί, λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, ενστάσεις, γραφειοκρατίες, διαδικασίες, το προσωπικό που πρέπει να προσλάβεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα κτλ, τους χώρους που έχεις που θα τα τοποθετήσεις και άλλα πολλά. Άρα τις ημερομηνίες εκείνοι τις έβαλαν και όχι εμείς. Mm-hmm. Εμείς ξέραμε τις διαδικασίες, πώς γίνονται και πόσο καιρό μπορεί να πάρουν.
0: Εσείς με την εμπειρία σας τώρα, είστε πάνω από 30 χρόνια εκεί στο νοσοκομείο, σωστά?
2: Κοντά 40.
0: Α, κοντά 40. Λοιπόν, από ό,τι μας είπε ο διοικητής, ένα χρονοδιάγραμμα που θέτει, τουλάχιστον για το μαγνητικό, είναι μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη. Εσάς η εμπειρία σας τι λέει? Δηλαδή, έχετε δει να φτάνει εξονικός και άλλος εξοπλισμός.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βάσει εμπειρίας δεν μπορώ να πω ούτε να βάλω κανένα χρονοδιάγραμμα, ούτε να υπολογίσω, ούτε καν είμαστε γνωρίζουμε τι γίνεται, τι προκήρυξη γίνει, από πού θα βγει η χρηματοδότηση.
0: Η χρηματοδότηση υπάρχει, είναι συγκεκριμένη, είναι από το ΕΣΠΑ. Αυτό έχει εξασφαλιστεί και
2: ναι,
0: είναι...
2: Οπότε δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε τώρα το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα το βάζουν αυτοί που είναι στις επιτροπές, που γίνονται οι διαγωνισμοί κτλ. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε, κυρία Τρυπόδη, είναι ότι σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, 3 χρόνια, 4, το νοσοκομείο μας είναι σε μια άθλια κατάσταση, με τις πάνω από τις μισές ιατρικές ειδικότητες να λείπουν, να απουσιάζουν εντελώς, ότι αυτοί οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό που έχει απομείνει μέσα δίνει το καλύτερό του εαυτό και προσπαθεί καθημερινά να σώσει ζωές.
0: Αυτό είναι αντιαμφισβήτητο, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς.
2: Και ότι σήμερα χρειάζονται έκτακτα μέτρα να πάρθουν για το νοσοκομείο. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί προτού 2 χρόνια. Χρειάζονται έκτακτα μέτρα να πάρθουν για να μπορέσει να λειτουργήσει και να προσφέρει υπηρεσίες στον ντόπιο και σε όλους αυτούς που φιλοξενούμε εδώ πέρα, είναι και μέσα στη σεζόν τώρα, να προσφέρει υπηρεσία σε αυτόν τον κόσμο που τις έχει ανάγκη. Σε ένα νησί με τόσες χιλιάδες κόσμο, με 40.000 κόσμο, και ο οποίος διπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται τώρα τη θερινή σεζόν. Κραυγή αγωνίας βγάζουμε εδώ και 2 χρόνια και λέμε ότι χρειάζεται ενίσχυση του νοσοκομείου. Ενίσχυση του νοσοκομείου δεν σημαίνει ότι εγώ ανακοινώνω ότι θα πάρω ένα μηχάνημα, ας πούμε, και θα το ενισχύσω τη στιγμή που δεν έχεις παθολογική κλινική. Όχι, δεν έχεις παθολόγο. Δεν υφίσταται παθολογική κλινική χωρίς παθολόγο. Δεν υφίσταται τμήμα εξηγόντων περιστατικών χωρίς γιατρούς. Δεν υφίσταται μονάδα εντατικής θεραπείας με ένα μόνο εντατικολόγο. Δεν υφίσταται παιδιατρική κλινική με ένα μόνο περίατρο. Έκτακτα μέτρα χτες έπρεπε να είχαν πάρθει και το νοσοκομείο της Σάμου. Και τα έκτακτα μέτρα είναι, γιατί οι λύσεις μπαλώματα που λέμε εμείς δεν καλύπτουν και δεν λύνουν. Και οι ανάγκες του κόσμου δεν είναι 9-2 φορές το μήνα που θα φέρω κάποια ιατρική ειδικότητα από την Αθήνα ή κάποιος όμιλος θα μου στείλει μια κινητή μονάδα στη Σάμο να κάνει, παράδειγμα, μαστογραφίες, ακτινογραφίες, οστεοπόρωση και τι άλλο. Στη σημερινή εποχή έπρεπε το νοσοκομείο να έχει το αντίστοιχο προσωπικό, το εκπαιδευμένο, και να έχει από χτες μαγνητικό τιμογράφο και στεφανιογράφο. Και όχι μόνο, θα έπρεπε να έχει το πιο απλό που το είχε πριν 30 χρόνια. Ένα ορθοπαντογράφο, αυτό που βγάζουν, που ζητάνε οι οδοντίατροι, για να βγάλουμε τη γνάθο, που δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει το πιο απλό πράγμα, που είναι ένα μηχάνημα μέτρηση οστικής πυκνότητας που κάνει ο κόσμος για το αυτό. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κυρίως θα έπρεπε να έχει ανθρώπινο δυναμικό. Όπου φύγει, όχι μόνο οι γιατροί, όχι μόνο οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό αυτό το νοσοκομείο. Οι συνθήκες που εργάζεται το προσωπικό είναι άθλιες. Είναι άθλιες. Και οι παροχές υγείας δεν είναι αυτές που πρέπει και αυτές που αξίζει και αυτές που δικαιούται να πάρει ο συνάνθρωπός μας, ο συμπολίτης μας που έχει ανάγκη.
0: Τώρα το και θέμα
2: αν
0: είναι...
2: Αν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις ή να ταξιδέψεις, θα πας σε άλλα μέρη, είστε τελειωμένος.
0: Είστε τελειωμένος.
2: Και να σας πω κάτι. Ιδιωτικοποιήσεις. Όπου δεν πάει καλά το δημόσιο σύστημα υγείας, θα εργεύει ο ιδιωτικός τομέας. Και με πολλές εξετάσεις από αυτές που γίνονται απ' έξω, γιατί θα μου πει ο άλλος, τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Δεν τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Μια σειρά εξετάσεων σημαντικών, σύγχρονων, δεν τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ.
0: Εδώ, κύριε Φιλιππή, τώρα, είναι όπως το λέτε, το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν. Εμείς, αν τύχει να βρεθούμε στο νοσοκομείο, δεν μπορούμε πάντα να έχουμε αυτή την εικόνα που εσείς περιγράφετε, γιατί κάνετε τα καλύτερα, το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε και να μην αντιληφθούμε επαρκώς αυτή την εικόνα που την περιγράφετε. Εγώ θα πω διάλυσης, γιατί μια παθολογική που δεν έχει παθολόγο είναι διαλυμένη. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Είχαμε τρεις παθολόγους και φεύγουν ταυτόχρονα ή σε χρόνο, σε βάθος ενός χρόνου. Αυτό δεν μας προβληματίζει, το ότι δεν θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Εγώ θα σας πω και το λέω στον αέρα για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή. Έφτασε στα αυτιά μου ότι υπήρξε κάποιος από το νοσοκομείο που σε γιατρό που εκδήλωσε ενδιαφέρον του είπε μην έρθεις. Εάν και εφόσον αυτό ισχύει, και το λέω πρώτη φορά, είναι τραγικό.
2: Κοιτάξτε,
0: τι συμβαίνει δηλαδή σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα, διότι δεν μπορώ... Εγώ σας λέω, λέτε τα κριτήρια, έτσι. Και συμφωνώ, οι γιατροί δεν πληρώνονται. Γιατί λοιπόν πάνε σε άλλα μέρη, όχι σε όλα, αλλά στα γειτονικά μας τα νοσοκομεία να πάρω εγώ, τη Χίο και τη Μυτιλίνη, που είμαστε στον ίδιο, στην ίδια περιφέρεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου είδους φαινόμενα πραγματικά μπορεί να υπάρχουν. Εμείς δεν τα αποκλείουμε. Λοιπόν,
0: συγγνώμη, άνω τελεία. Όμως. Πραγματικά να υπάρχουν για ποιο λόγο? Δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι έχει κάνει εκεί μια κλίκα και δεν θέλει άλλους? Δηλαδή ότι δεν είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα και σαν υποψία? Δηλαδή φωνάζουμε, βγαίνουμε στους δρόμους και λέμε θέλουμε γιατρούς και να υπάρχει κάποιος που του λέει μην έρχεσαι εδώ?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου είδους φαινόμενα μπορεί και να υπάρχουν. Εμείς δεν τα αποκλείουμε. Αλλά το νοσοκομείο, η διοίκηση του,
0: ναι,
2: ας πούμε, και όλα τα όργανα του, αν εντοπίσουν τέτοιο είδους ζητήματα, οφείλουν όχι απλά να τα καυτηριάσουν, αλλά να τα ξεριζώσουν.
0: Εννοείται.
2: Η ιατρική υπηρεσία έχει διευθύντρια.
0: Mm-hmm.
2: Διευθύντρια, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει διευθύντρια.
0: Mm-hmm.
2: Αν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή της, θα πρέπει όχι απλά να το καταγγείλει, θα πρέπει να δει με τι τρόπο θα το ξεριζώσει. Το ίδιο και η διοίκηση. Η ίδια η διοίκηση. Η κάθε υπηρεσία στο νοσοκομείο έχει τους διευθυντές της.
0: Mm-hmm.
2: Έχει την νοσηλευτική, έχει τη διοικητική, έχει την ιατρική και πάνω-πάνω είναι αυτή. Αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και δεν έχουν καταπολεμηθεί, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι σε αυτό ακριβώς το ερώτημα που κάνετε.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τέτοιο πράγμα. Το άλλο είναι... Το δεύτερο ερώτημα ποιο ήτανε?
0: Γιατί δεν επιλέγουν σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου την Σάμο?
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Κοιτάξτε.
0: Και φαίνεται, το έχουμε διαπιστώσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Δεν είναι αλλού πιο ρότινα. Αν δείτε τις ανακοινώσεις και τις ελλείψεις που έχει η Χίος, απλά έχει κάποιες ειδικότητες που εξυπηρετούν και τα γειτονικά νησιά. Και εμείς έχουμε τιμές που εξυπηρετούσαμε τα γειτονικά νησιά και τα εξυπηρετούμε.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι το νοσοκομείο της Σάμου πετάει,
0: ναι,
2: γιατί δέχεται περιστατικά από τη Ρόδο,
0: mm-hmm,
2: που έχει 100.000 πληθυσμό και έχει ένα πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει ότι η Σάμου πετάει, που δέχεται περιστατικά από την ΚΟ, τη ΜΕΘ. Έχουμε ένα και μοναδικό εντατικό λόγο. Και λιγοστούς νοσηλευτές που προσπαθούν.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά δεν έρχονται στην επαρχία οι γιατροί. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο. Πριν μερικά χρόνια, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν ότι έπαψε το γιατρό να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ.
0: Mm-hmm.
2: Του έκλεισε το μάτι και του είπε αν θέλεις περισσότερα χρήματα μπορείς να ασκήσεις ελεύθερα ιδιωτικό έργο. Εδώ πέρα, μικρός ο τόπος, δεν μπορεί ο γιατρός να ασκήσει ιδιωτικό έργο τόσο εύκολα όσο σε μια μεγάλη πόλη με πολύ περισσότερο πληθυσμό.
0: Άρα λέτε είναι αντικίνητρο.
2: Άρα,
0: αυτό.
2: Εδώ είναι, mm-hmm, η αιτία του κακού που δεν προτιμούν τα νησιά και δεν έρχονται εύκολα στην επαρχία. Τους έκλεισε το μάτι και τους είπε αντί να τους δώσει αυξήσεις, και κίνητρα, σου λέει αν θες περισσότερα χρήματα και αντέχεις να δουλεύεις άλλο ένα 8ωρο στο ιδιωτικό νοσοκομείο, εδώ είμαστε. Αυτή η νομοθεσία, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ που έγινε πριν 2 χρόνια, τέτοια εποχή νομίζω ήταν που ψηφίστηκε, Ιούνιος, Ιούλιος ήταν, ήταν στην κυριολεξία η ταφόπλακα. Η ταφόπλακα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τους επέτρεψε να λειτουργούν έξω για περισσότερα χρήματα αντί, ξαναλέω, να τους δώσει πραγματικές αυξήσεις και να χρησιμοποιούν το δημόσιο νοσοκομείο ως δεξαμενή κρατών που θα τους οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί? Γιατί στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει τίποτα. Έλεος, ούτε προσωπικό, ούτε εξοπλισμός, ούτε τίποτα.
0: Πάντως, κύριε Φιλιππή, ως κίνητρο αυτό, τώρα σκέφτομαι, ένας οριλά. Εάν ερχόταν εδώ στη Σάμμο, λέω τυχαία τώρα μια ειδικότητα, θα μπορούσε να ασκήσει και ιδιωτικά το επάγγελμά του, διότι είμαστε ένα ολόκληρο νησί και έχει 2 γιατρούς ιδιώτες.
2: Δηλαδή, τρυπόδι, δεν
0: δεν ξέρω,
2: σε αυτή τη λογική,
0: επειδή το θέσατε σαν μπορεί... αντικίνητρο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
0: θα μπορούσε να υποθεί και αυτό στον αντίποδα. Ναι.
2: Ότι αν θα μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο ή αυτό. Καταγγέλουμε και έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα τα νομοθετήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Έτσι, αυτό το νομοθέτημα να αλλάξει. Να είναι ο γιατρός πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, αλλά να δοθούν τέτοιες αυξήσεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Και κύρια, πρώτα και κύρια, το πρώτο κριτήριο κίνητρο είναι να φτιάξει συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Έχουμε μείωση όχι του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού, αλλά έχουμε μείωση ακόμα και στις σχολές. Αν είδατε τα αποτελέσματα φέτος στις πανελλήνιες, το ενδιαφέρον για παραϊατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω των συνθήκων εργασίας και λόγω των χαμηλών μισθών. Σήμερα για να προσελκύσεις κόσμο χρειάζεται πρώτα και κύρια να φτιάξουν τις συνθήκες εργασίας. Όταν προβλέπουν 5 γιατροί για την παθολογική και προκηρύξεις 2 θέσεις, και μία, βεβαίως και δεν θα σου έρθει κανένας, γιατί ξέρει όταν θα έρθει τι θα τραβήξει αλλά και πώς θα πληρώνεται.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα προκηρύχθηκαν μισό λεπτάκι. Να κάνουμε
2: όταν
0: διάλογο λίγο αυτό. Λέω επειδή προκηρύχθηκαν 3 θέσεις παθολόγου και δεν ήρθε κανείς. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει.
2: Ναι, γιατί
0: αυτό
2: δεν καλύπτονται οι εφημερίες. Δεν ήταν 3, 2 ήταν.
0: 3 ήταν, μας είπε.
2: Δεν θα καλύπτονται οι εφημερίες. Δεν θα καλύπτονται οι εφημερίες. Γι' αυτό.
0: Και γενικότερα από ό,τι μας... Και είναι και πολύ λίγοι πλέον οι παθολόγοι από ό,τι μας είπαν οι κύριε Φιλιππή. Δηλαδή είναι και λίγοι αυτοί που επιλέγουν και ως ειδικότητα την παθολογία. Όπως και την αναισθησιολογία. Εξαιρετικά δύσκολες ειδικότητες σε σχέση με άλλες.
2: Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει πρόβλημα ούτε από παθολόγους ούτε από αναισθησιολόγους. Μια χαρά δουλεύει.
0: Ναι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρει άλλα χρήματα.
2: Στους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση.
0: Τώρα, κύριε Φιλιππή, ένα κομμάτι είναι αυτό του προσωπικού και του νοσηλευτικού. Λίγο νωρίτερα μας είπε ο διοικητής ότι κάτι καλό θα βγει σε σχέση με τους νοσηλευτές, αλλά δεν θέλω, λέει, να κάνω κάποια ανακοίνωση. Εδώ στο νοσοκομείο, για να πούμε ότι θα λειτουργήσει κανονικά και να πάρετε αυτά τα ρεπό και τις άδειες που σας χρωστάνε πόσων ετών, ούτε που θυμάμαι, έχω χάσει το λογαριασμό, πόσο προσωπικό θα πρέπει να πάρει νοσηλευτικό? Έχετε κάνει έτσι
2: θα πρέπει
0: ένα
2: να πάρει τουλάχιστον 40 νοσηλευτές ακόμη.
0: 40 νοσηλευτές.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τα περισσότερα τμήματα, όχι λειτουργούν οριακά, είναι κάτω
0: το όριο ασφαλείας. Άμα μου λέτε 40 άτομα ακόμη, κάτω από το όριο ασφαλείας είναι.
2: Ακριβώς.
0: Σίγουρα.
2: Αυτοί που αποχώρησαν το 25 mm-hmm. ήταν πάνω από 20 άτομα για διάφορους λόγους. Κυρίως για συνδεξιοδότηση. Και αυτοί που αποχωρούν τώρα, το 26, mm-hmm. είναι άλλη τόση. Το λέω, τουλάχιστον 40 άτομα. Είναι το ελάχιστο που σας βάζω. Σε νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Για να πεις πως θα καλυφθούν, όχι πλήρως, οι θέσεις και οι ανάγκες,
0: να μπορέσετε τέλος πάντων
2: να... κόσμο που ναι. δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί και δεν μπορεί να πάρει την άδειά του. Συνταξιοδοτείται κόσμος, θα θέλει παραίτηση και δεν του χορηγεί η διοίκηση την κανονική του άδεια. Αφήνει μέσα 5 και 6 μήνες κανονικής αδείας και κάνει αίτηση και λέει εγώ θα συνταξιοδοτηθώ αυτά που δούλεψα, γιατί οι 5 και οι 6 μήνες κανονικής αδείας σημαίνει ότι δούλεψε 5-6 χρόνια ο εργαζόμενος χωρίς να λάβει κανονική άδεια.
0: Έχει το δικαίωμα.
2: Όμως υπάρχει, ξέρετε εσείς, άλλη υπηρεσία, άλλο φορέα που να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους με αυτόν τον τρόπο?
0: Σίγουρα δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός.
2: Δεν υπάρχει.
0: Και...
2: η ανθρωπιά έχει τελειώσει. Το βάλε πλάτη ναι. έχει τελειώσει προπολού. Δεν υπάρχει περιθώριο να βάλεις κάτι παραπάνω.
0: Κύριε Φιλιππή, η διοίκηση έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν σας δίνω την άδεια?
2: Ναι, επικαλούμενοι έκτακτες ανάγκες. Αλλά έκτακτες ανάγκες των

0: και εργασιακή σχέση, τι γίνεται. Προκυρήσουν παράδειγμα 5 θέσεις, ένας που ήδη εργάζεται την παίρνει και δικαίως την παίρνει τη θέση, ας πούμε, γιατί έχει την προϋπηρεσία, και είμαστε μία από τα ίδια. Δηλαδή 5 προκηρύχθηκαν, 5 προσλήφθηκαν που ήδη εργαζόταν και οι 5 παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε δεν έχεις κάτι παραπάνω. Εδώ πρέπει να γίνουμε, όταν λέμε μαζικές, δεν το λέμε απλά για να το λέμε επειδή το έχουμε συνηθίσει και έχουμε κολλήσει εκεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πραγματικά μαζικές, ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά και των ιατρικών μέσων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας και όλων των υπολείπων υπηρεσιών. Μαζικές λέμε προσλήψεις. Πρέπει να τις προκηρύξεις όλες τις θέσεις και να μείνουν και ανοιχτές οι θέσεις, όχι να προκηρυχθούν και μέσα σε 15-20 μέρες να λύγει η προκήρυξη. Είναι ένα αίτημα που το βάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος, το βάζουμε και εμείς, ότι σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες, γιατί το νοσοκομείο μας βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη, και πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα, από χτες έπρεπε να είχαν πάρθει. Δεν μπορεί να έχεις τις εικονικές προκηρύξεις της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, εικονικές. Ναι, κυρία Τρυπόδη, εικονικές τις λέμε.
1: Το έχετε καταγγείλει και άλλη φορά αυτό, κύριε Φιλιππή.
0: Ακριβώς. Ναι. Επί 5 χρόνια, όποιος θέλει και όποιος μας ακούει μπορεί να μπει μέσα, να γκουγκλάρει δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λίστες προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων, πληνιατών, όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, και επί 5 χρόνια να μην έχει πάρει το νοσοκομείο επικουρικούς, μιλάμε σύμβαση για ένα χρόνο, να μην έχει πάρει ούτε ένα άτομο, να μην έχει πάρει ούτε ένα άτομο για 3-4 χρόνια συνεχόμενα από την εποχή του COVID στην καθαριότητα, και σήμερα με τριπλάσια τρήματα να εκχωρεί την υπηρεσία της καθαριότητας σε εργολάβο. Δηλαδή χρήματα για να πάρει από τις λίστες της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας δεν υπήρχαν. Χρήματα για τον εργολάβο όμως υπάρχουν για την ιδιωτικοποίηση. Αυτές είναι οι πολιτικές τους, κυρία Τρυπόδη. Αυτή είναι η τακτική τους. Αυτές οι πολιτικές έσεραν το νοσοκομείο και γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατάσταση που είναι σήμερα. Δεν είναι θέμα κακής διοίκησης, κακής διαχείρισης, αδιαφορίας ή δεν ξέρω τι άλλο, ξέρω εγώ, δεν μας κοιτάνε εμάς τη Σάμου, τι κάνει, τι είναι τυχείο ή δεν ξέρω τι άλλο. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν φέρει το νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση. Θέλει ο Υπουργός και η κυβέρνηση και η εκάστοτε διοίκηση που είναι δημιουργημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση να λύσουν το πρόβλημα. Θα πρέπει να δώσουν κίνητρα, θα πρέπει να καταργήσουν νόμους που έχουν ψηφίσει και έχουν αστοχήσει, γιατί σας λέω, ο ιδιωτικός τομέας δεν πάθει ούτε από ποθολόγους, ούτε από αναισθησιολόγους, ούτε από καμιά άλλη ειδικότητα. Στο δημόσιο δεν έρχονται, γιατί έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εργασίας απάνθρωπες και οι μισθοί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Τι κίνητρο και να δώσεις, εάν δεν δώσεις αύξηση πραγματική, το κίνητρο μπαίνει σήμερα, παράδειγμα από την περιφέρεια, μετά από ένα εξάμεινο, από ένα χρόνο, σου λέει δεν έχω χρήματα για να το δώσω, το κόβω. Το σταματάω. Όπως και οι συνθήκες εργασίας.
1: Έτσι.
0: Που θα δουλεύει ένας εργαζόμενος, ένας υγειονομικός.
1: Κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κατανοούμε, όσο και να μην μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια ενός εργαζόμενου εκεί στο νοσοκομείο, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι ξεκάθαρο, και σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει και με ιατρικό και με νοσηλευτικό προσωπικό, για να μπορέσει να λειτουργήσει τουλάχιστον στα όρια του, όχι κάτω από τα όρια.
0: Από χτες η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Επιδεινώνεται στην κυριολεξία η κατάσταση. Όποιος χρειαστεί ανάγκη και έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας και πάει στο νοσοκομείο, αυτό το βλέπει. Αν, επί 10 χρόνια, αν ζητήσει οφθαλμίατρο, αν ζητήσει οριλά, αν ζητήσει δεν ξέρω τι. Και πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα, πανηγυρίζουμε γιατί ήρθε γαστροεντερολόγος. Καλώς και ήρθε και έπρεπε να τον είχε εδώ και 15 χρόνια το νοσοκομείο το γαστροεντερολόγο.
1: Εννοείται. Είναι κάτι θετικό, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πανηγυρίζουμε γιατί ήρθε η χύψη ειδικότητα, γιατί πήραμε το χύψη εξοπλισμό. Ποιος θα τον δουλέψει αυτόν τον εξοπλισμό? Ποιος θα τον δουλέψει? Έχει το αντίστοιχο εκπαιδευμένο προσωπικό. Έχουμε ένα ακτινοδιαγνώστη μόνο. Στο νοσοκομείο κάνεις μια αξονική, ένας καρκινοπαθής.

0: να πάρει το αποτέλεσμα περνάει πόσος καιρός περνάει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι να βγάλεις τη Δαξονική ή τη μαστογραφία. Είναι ότι πρέπει να τη διαβάσει και να σου δώσει ένα αποτέλεσμα που να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που σου δίνει. Πιανούτα αυτή η ίδρωση. Πιανούτα αυτή η υδρώνει όταν η νοσηλεύτρια θέλει να φύγει με σύνταξη και δεν μπορεί να πάρει την κανονική της άδεια και την αφήνει. Δηλαδή είναι η επιβράβευση αυτή, το ότι επί 5-6 χρόνια η νοσηλεύτρια, το παραϊατρικό προσωπικό ή δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν μπορούσε η υπηρεσία να του δώσει άδεια και τον τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο, ότι πάει, χάθηκαν, υπερπίστεως.
1: Κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Να. Λοιπόν, αυτά. Είναι η αγανάκτηση, η οργή, δικαιολογημένη, το κατανοούμε, της φταίει, δεν ξέρω. Πραγματικά κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατροί δεν θέλουν να έρθουν για τους δικούς τους λόγους, γιατροί που ήταν εδώ και ήταν και από τη Σάμο έφυγαν, άλλο ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, γιατί ακούμε συνταξιοδοτήσεις που δεν συνοδεύονται από τις ανάλογες προσλήψεις, άρα κάθε χρόνο μείον. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είπε ο κύριος Φιλιππής. Απ' την άλλη δεν αμφισβητεί κανείς την πρόθεση της διοίκησης να βοηθήσει, αλλά προκυρήσει θέσεις, είπαμε, δεν θέλει κάποιος να έρθει. Άκουγα χθες και σε ένα κανάλι Πανελλήνες Εμβέλειας, το γιατρό από τον αγροτικό γιατρό από το Καστελόρισο. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Μικρό νησάκι, καταλαβαίνουμε, και όταν είναι μόνος του ένας αγροτικός χωρίς να έχει πίσω ένα background, έναν άλλο γιατρό που θα μπορέσει να στηριχτεί, να, τα παιδιά αυτά τελειώνουν το πανεπιστήμιο και πάνε κατευθείαν σε ένα νησί. Έχουν κάνει πρακτική σε κλινικές, ναι, αλλά φανταστείτε και οι άνθρωποι αυτοί τι, και γι' αυτό δεν θέλουν να πάνε και σε μικρά νησιά και θέλουν να πάνε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να έχουν πίσω και έναν που θα τους εκπαιδεύσει και όχι να πάνε σε ένα χάος μόνοι τους να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό, έτσι, σε ένα μικρό νησί που δεν έχει κανέναν άλλο γιατρό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα εδώ.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
6: παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα 2 Ιουλίου 1823, με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839, θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 2 Ιουλίου 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. 2 Ιουλίου 1994. Ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. 2 Ιουλίου 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Κιονχάν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. 2 Ιουλίου 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στην βαθμίδα Not Prime.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
6: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε, φίλε.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
27: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
28: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
28: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διευθυντή των ΚΕΠ στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Χρήστο Βασιλιά, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να ακούσει τα προβλήματα, να δώσει λύσεις των εργαζομένων, οι οποίοι αποφασίζουν αποχή διαρκείας από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Υπήρξε ένα έκτακτο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων και λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασιλιά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας κυρία Τρυπόδη, σας και στους ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε. Δυστυχώς αυτός ο μήνας ξεκινάει με κινητοποιήσεις. Μετά από συνεχείς προσπάθειες για επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό, τον αρμόδιο για τα ΚΕΠ, τον κύριο Σπανάκη, και τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και αφού απέτυχαν όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας και συζήτησης των πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, αποφασίστηκε μετά από απόφαση νομότυπη Γενικής Συνελεύσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
0: Εργαζομένων. Της οποίας, συγγνώμη, παρέλειψα να πω ότι είσαι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, μετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο και της ΠΟΣΕ ΚΕΠ και είμαι αντιπρόεδρος και στο Σωματείο Εργαζομένων Αιγαίου. Αναγκαστήκαμε να κοινοποιήσουμε με εξώδικο προς το Υπουργείο αποχή από τα καθήκοντα που αφορούν στις διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας. Και αυτές αφορούν τις μεταβιβάσεις και τις ανανεώσεις διπλωμάτων οδήγησης. Ο λόγος είναι ότι για άλλη μια φορά η συγκεκριμένη διαδικασία ανατέθηκε χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, καμία εκπαίδευση για τη νέα εφαρμογή, την ηλεκτρονική, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τη διενέργεια αυτών των διαδικασιών, και χωρίς απολύτως καμία ενημέρωση ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο δεν έχει, ας το πούμε, αρμοδιότητα όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες εξυπηρετούν τα ΚΕΠ, ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία από τα ΚΕΠ. Για να ανατεθεί μια διαδικασία στο οποιοδήποτε ΚΕΠ θα πρέπει να υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Μεταφορών, με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διοικεί τα ΚΕΠ. Τέτοια απόφαση δεν υπήρξε και με μια απλή διαπιστωτική πράξη μια μέρα ανοίξαμε τους υπολογιστές μας και είδαμε ότι πρέπει αποκλειστικά να εξυπηρετήσουμε εμείς όλη την Ελλάδα για αυτές τις διαδικασίες, μη λαμβάνοντας υπόψη του φόρτου όλων των άλλων διαδικασιών και χωρίς καμία εκπαίδευση.
0: Όπως συνήθως γίνεται.
1: Αυτό, ναι. Κοινοποιήσαμε εξώδικο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό είναι και νομότυπη η αποχή, ενημερώνοντας ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου ξεκινάει αποχή των εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα για αυτή τη διαδικασία, για αυτές τις διαδικασίες μάλλον που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, και περιμένουμε από το Υπουργείο μία απάντηση για να μπορέσουμε να θέσουμε τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για όλα τα υπόλοιπα για τα οποία πάλι καμία επαφή δεν καταφέραμε να έχουμε με τα Υπουργεία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ευχαριστήσω και πολλούς από τους βουλευτές του Αιγαίου αλλά και άλλους στην Ελλάδα οι οποίοι επέβαλαν ερώτημα για τα θέματά μας στον αρμόδιο Υπουργό, τα οποία ερωτήματα ακόμα δεν έχουν απαντηθεί στη Βουλή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από αυτή την πλευρά.
0: Τώρα, δεν ξέρω η χρονική αυτή συγκυρία πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που εξυπηρετεί το ΚΕΠ και τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται από την περιφερειακή εδώ ενότητα.
1: Δυστυχώς τους επηρεάζει.
0: Δεν ξέρω η χρονική συγκυρία, καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Ναι, τους επηρεάζει με την έννοια ότι βάσει αυτής της απόφασης και βάσει αυτής της εφαρμογής απέκλεισαν τον κόσμο από το να μπορεί να πάει να εξυπηρετηθεί και από τις κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών. Δεν τίθεται θέμα για τα μακρισμένα νησιά του Αιγαίου που δεν έχουν κοντά τους διεύθυνση μεταφορών και ο πολίτης δεν έχει άλλο τρόπο να εξυπηρετηθεί. Μιλάμε όμως για τα κεντρικά ΚΕΠ των νομών σε όλη την Ελλάδα που πέρα από όλες τις άλλες χίλιες και διαδικασίες καλούνται να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο αυτές τις διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο από τα ΚΕΠ. Εμείς δεν ζητάμε να μην εξυπηρετήσουμε τη διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε η μοναδική πόρτα του δημοσίου ανοιχτή. Είμαστε σε πολλές, για πολλές διαδικασίες η μοναδική που είναι στην πραγματικότητα ανοιχτή, αλλά εδώ είμαστε πια και δια νόμου η μόνη πόρτα που είμαστε ανοιχτοί.
0: Για ποιο λόγο δεν εξυπηρετούν τα τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας?
1: Βάσει του νόμου τον οποίο είχε βγάλει ο κύριος Κυρανάκης στη θητεία του πριν γίνει Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα αποκλείσω τον κόσμο από τις διευθύνσεις μεταφορών. Είναι κάτι παρόμοιο που έγινε και με τις πολεοδομίες που κάποιες αρμοδιότητες τους πήγαν σε πολιτικούς μηχανικούς και δεν χρειάζεται ο πολίτης να εξυπηρετείται από την πολεοδομία. Αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία ανατέθηκε χωρίς μελέτη των επιπτώσεων, χωρίς κανένα σχεδιασμό και φυσικά, όπως πάντα, χωρίς καμία εκπαίδευση των υπαλλήλων. Και παρόλα αυτά, μέχρι τη λήψη αυτής της αποφάσεως και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες επικοινωνίας με την ηγεσία του Υπουργείου, εμείς τα εξυπηρετούσαμε όσο μπορούσαμε και καταδύναμε αυτά τα αιτήματα. Αλλά από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση Γενικής Συνελεύσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΕΠ για αντίδραση σε αυτή τη διαδικασία, η οποία αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε η διαδικασία, δεν είναι ακριβώς σύνομος ο τρόπος. Έπρεπε να έχει βγει κοινή υπουργική απόφαση και να έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι. Με μια διαπιστωτική πράξη ανέθεσε ένα Υπουργείο το οποίο στην πραγματικότητα δεν διοικεί τα ΚΕΠ, στα ΚΕΠ να διεκπεραιώνουν διαδικασίες του Υπουργείου που τις εξυπηρετούσαν μέχρι τώρα υπάλληλοι οι οποίοι είναι και εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μια ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας οι οποίοι κάνουν αγοραπολισίες οχήματος ή θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους, αλλά δεν έχουμε και πια άλλο τρόπο αντίδρασης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα κύριε Τρυπόδη, πόσο καιρό προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου στο να τεθούν κάτω θέματα τα οποία αφορούν λειτουργικά θέματα. Δεν είναι δηλαδή μια απεργία για την απεργία, δώστε μας παραπάνω χρήματα ή οτιδήποτε. Είναι για την καθημερινή εξυπηρέτηση και λειτουργία και για την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η αποχή. Βέβαια να δούμε και πόσο θα διαρκέσει, γιατί το Υπουργείο εντός 4 ημερών έχει δικαίωμα να προσβάλλει το εξώδικο το οποίο του έχουμε καταθέσει, εάν προσβληθεί. Φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα ενημερώσουμε, θα εφαρμόσουμε και εμείς τον νόμο και θα ενημερώσουμε για την επαναφορά της λειτουργίας αυτών των δύο υποθέσεων, ανανεώσεις αδειών οδήγησης και μεταβιβάσεις ιδιωτικών οχημάτων.
0: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε λίγο κύριε Βασιλιά και το ωράριο λειτουργίας.
1: Το ωράριο λειτουργίας κανονικά ξανά στο ΚΕΠ της πόλης της Σάμου. Είναι από 8 το πρωί σε 7.30 το βράδυ, Δευτέρα έως Παρασκευή, και Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, η συνάδελφος η οποία ασθενούσε επέστρεψε στην εργασία της και οριακά μπορούμε ξανά να εξυπηρετούμε την πρωινή και απογευματινή λειτουργία του ΚΕΠ. Ένα από τα αιτήματά μας είναι και αυτό, ότι η ενίσχυση με προσωπικό των ΚΕΠ που στα τελευταία 25 χρόνια έχει γίνει μόνο μία προκήρυξη για 178 άτομα για κάποιους δήμους, όχι για όλους τους δήμους, και η οποία τελικά έφτασε να μην καλυφθεί λόγω του ότι στην Αθήνα έφτασαν στον 10ο και στον 11ο επιλαχόντα, διότι δεν αναλάμβαναν τα καθήκοντα αυτοί που κατελάμβαναν τη θέση, μόλις αντιλαμβανόταν το είδος της εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με τους γιατρούς στα νοσοκομεία της περιφέρειας, όπου δεν βρίσκεται κάποιος ενδιαφερόμενος να αναλάβει τη θέση. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και για τα ΚΕΠ, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Πολλά τα προβλήματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Βασιλιά, που έχετε να αντιμετωπίσετε, και μεγάλος όγκος αρμοδιοτήτων, μας το έχετε πει πολλές φορές, και το κακό είναι, όπως λέμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητες που δεν συνοδεύονται από τους απαραίτητους πόρους, εσάς δεν συνοδεύονται από την απαραίτητη ενημέρωση, εκπαίδευση κλπ.
1: Και ακριβώς, δηλαδή με αυτό το σκεπτικό, ανά πάσα στιγμή ένα Υπουργείο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση με το Υπουργείο το οποίο θα έπρεπε να διοικεί τα ΚΕΠ, χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, αναθέτουν αρμοδιότητες χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη επιπτώσεων, δηλαδή αυτή η διαδικασία πόσο χρόνο κρατάει. Στις άλλες διαδικασίες τι επιρροή θα έχει? Μπορεί το προσωπικό να τη διεκπαιρεώσει? Ή απλά θα φτάσουμε στο σημείο, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή αν έρθει στο ΚΕΠ μας, έχουμε τουλάχιστον 23 άτομα απ' έξω και περιμένουν. Προσπαθούμε γιατί όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και αξιέπιστη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Εάν συνεχίσει όμως αυτή η διαδικασία χωρίς κανένα προγραμματισμό να αναθέτονται αρμοδιότητες που κανονικά είναι άλλων υπηρεσιών, θα φτάσει στο σημείο το ΚΕΠ να μην εξυπηρετεί και να γίνει πόλος ταλαιπωρίας παρά εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Δηλαδή εμείς παλεύουμε για μια δωρεάν εξυπηρέτηση. Γιατί όπως θα γνωρίζετε έχουν σιγά σιγά ξεκινήσει και κάποια είδος ιδιωτικών ΚΕΠ διεκπαιρεωτικών στα οποία οι πολίτες πληρώνουν αντίτιμο για την οποιαδήποτε δωρεάν διαδικασία του ελληνικού δημοσίου.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά διαμαρτυρόμαστε και γι' αυτό, γιατί χρησιμοποιούν και το λεγότυπο ΚΕΠ αρκετές από αυτές τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο επανειλημμένα τα τελευταία 4 χρόνια, ότι δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνει μέτρα όταν το λογότυπο του ΚΕΠ χρησιμοποιείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες χρεώνουν τον πολίτη για διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι πολύπλοκες, ενώ θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Και αντί να διορθώσουμε τις διαδικασίες, να διορθώσουμε τον τρόπο λειτουργίας, να τον εκλογικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, απλά με έναν άναρχο τρόπο ανατίθονται αρμοδιότητες, τις οποίες ειλικρινά κάποιες στιγμές οι υπάλληλοι αδυνατούν να καλύψουν, διότι πρέπει να διαβάζουν ΦΕΚ των 100 και των 180 σελίδων πριν μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Δεν είναι μόνο δηλαδή η δουλειά της εξυπηρέτησης που βλέπει ο κόσμος που τον εξυπηρετούμε, αλλά είναι και το ότι τα απογεύματά μας τα περνάμε διαβάζοντας ΦΕΚ, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη διαδικασία. Και γι' αυτό είναι απεγνωσμένο πια το αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, ούτως ώστε να διευθετηθούν αυτά τα θέματα.
0: Κύριε Βασιλιά, ευχαριστούμε.
1: Εμείς θα παραμείνουμε στη διάθεση των πολιτών για όλες τις άλλες διαδικασίες, για όσο διαρκέσει αυτή η αποχή, γιατί έχει δικαίωμα το Υπουργείο εντός 4 ημερών να την προσβάλλει και μετά δικαστικά κάποιο δικαστήριο να κρίνει αν είναι παράνομη και καταχρηστική ή όχι. Σε κάθε περίπτωση θα μείνουμε σε επαφή μαζί σας για να ενημερώνετε τους συμπολίτες μας για το πότε θα ξαναξεκινήσει η εξυπηρέτηση για τις δύο αυτές διαδικασίες. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών οχημάτων και ανανεώσεις αδειών οδήγησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Στη διάθεσή σας βέβαια.
1: Από το Υπουργείο να σας πω και τώρα κάτι άλλο. Λέει δεν μας πειράζει εμάς. Οι πολίτες μπορούν να μπουν στο gov.gr και να το κάνουν μόνοι τους. Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης, διότι έχουμε θέσει και έχουμε κάνει και αναφορές στο Υπουργείο όσον αφορά τη λειτουργικότητα αυτών των διαδικασιών μέσω του gov.gr, την οποία πολλοί πολίτες μας δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, γιατί είναι πολύπλοκη και γραφειοκρατική ακόμα. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα υπάρχει κάποιο λύση σε αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και σε αυτά τα δύο θέματα από τα 1.100 συν θέματα τα οποία εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή από τα ΚΕΠ.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή σας
1: ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών και ελπίζουμε ότι αυτή η κινητοποίηση θα λειτουργήσει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και μέσα από τα ΚΕΠ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον κύριο Λάφη. Ωραία.

0: συνεχίζουμε και όπως σας είπα πριν από λίγο θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε ανεβάσει και ένα αγριογούρουνο που ήταν στην αυλή ενός σπιτιού πριν από λίγο, μας το στείλανε. Σουλατσάρουν, εντάξει, μόνο την πόρτα δεν μας χτυπάνε.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, η οποία, μάλλον για την οποία δεν έχουμε ούτε εμείς κάποια ενημέρωση, ούτε βγήκε κάποιο δελτίο τύπου. Ενημερώστε μας λίγο ποιος με πιανού την πρωτοβουλία έγινε και ποιοι ήταν οι καλεσμένοι. Τέλος πάντων.
1: Μα εμείς δεν ήμασταν και εμάς δεν μας καλέσανε.
0: Τελικά δεν πήγατε.
1: Δεν μας καλέσανε. Ακάλεστοι θα πάμε.
0: Ο Θοδωρής ο ακάλεστος. Το
1: δεν
0: ξέρετε
1: είναι
0: αυτό.
1: Σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται σε αυτό το μέρος και δεν ξέρω και για ποιο λόγο γίνονται. Και το καταγγείλαμε εμείς και ζητήσαμε ενημέρωση. Προχθές δηλαδή το.
0: Ναι, γι' αυτό
1: πρωί
0: λέω. Κάποιος δεν επικοινώνησε μαζί να σας πει, ρε παιδιά,
1: κανένας.
0: Εκ παραδρομής μπορεί και να μην σας εστάλει.
1: Κανένας. Κανένας.
0: Ενημερωθήκατε λοιπόν τέλος πάντων για το περιεχόμενο αυτής της τηλεδιάσκεψης?
1: Όπως εσείς δεν ενημερωθήκατε, δεν έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Τέλος πάντων, βέβαια επειδή εδώ πέρα η κοινωνία είναι και κλειστή και μικρή, κάτι μάθαμε, αλλά όχι επίσημα. Mm-hmm. Από το ενδιαφέρον το δικό μας δηλαδή και θα μάθουμε κι άλλα. Λοιπόν, εντάξει, ότι χθες αυτό που έγινε καταρχήν, εμείς καταγγέλουμε ότι τον αποκλεισμό του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου από αυτή τη σύσκεψη, γιατί ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος από την πρώτη στιγμή ανέδειξε αυτό το ζήτημα εδώ και 4 χρόνια και έχει κάνει άπειρες παρεμβάσεις σε όλους, από υπουργούς μέχρι βουλευτή, μέχρι δήμους και τέλος πάντων και τελευταία μας παρέμβαση στην εισαγγελία με τις 800 υπογραφές των 800 αυτών αγροτών και πολιτών, και ουσιαστικά με αυτή την κίνηση να μην καλέσουν τον Αγροτικό Σύλλογο είναι σαν να αναγνωρούν τους 800 αυτούς ανθρώπους που έβαλαν το όνομά τους και το επίθετό τους και την υπογραφή τους σε αυτό το κείμενο, που ζητάει εξάλειψη, που ζητάει αποζημιώσεις, που ζητάει να διερευνηθούν, γιατί κόλλησε εργούμε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό που εμείς μάθαμε σε σχέση με αυτό χθες, τη Φιέστα, είναι καταρχήν αερολογίες, καμία επί της ουσίας ότι ξεκινάνε να μπαίνουν σε εφαρμογή τα μέτρα, ας πούμε, ότι πρέπει να περιμένουμε για την τέταρτη φάση της μελέτης. Δηλαδή θα περιμένουμε άλλους 2 μήνες να μας φάνε τα σταφύλια μας τα αγριογούρουνα, να μην μπορούμε να περάσουμε το χειμώνα μας, για να τελειώσει η τέταρτη φάση της μελέτης, και που αυτή η μελέτη βέβαια γίνεται με βάση το ερωτηματολόγιο που είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί, που έλεγε, καταρχήν δεν έλεγε εξάλειψη, έλεγε να φέρουμε λύκους, έλεγε να φέρουμε αφρικανική πανόλη, έλεγε να αλλάξουμε καλλιέργειες, δεν έλεγε παγίδες, που εμείς βάζουμε ότι πρέπει να με τις παγίδες και με το κυνήγι να ξεκινήσουμε για να μπει σε μια σειρά όλη αυτή η κατάσταση και να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς στην εξάλειψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά αυτό μάθαμε, θα μάθουμε βέβαια κι άλλα. Είναι ντροπή που δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο και όχι μόνο τον Αγροτικό Σύλλογο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο το νησί, όλους τους φορείς.
0: Εγώ βλέπω ότι με το λαγοκέφαλο έχει γίνει της κακομοίρας, να το πω πολύ απλά και λαϊκά. Εδώ με τα αγριογούρουνα, για πείτε μου, να το αντιληφθώ έτσι καλύτερα. Το υποπτεύομαι.
1: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι τωρινό πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε και ψαράδες στο σύλλογό μας. Ο λαγοκέφαλος είναι αρκετά χρόνια πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα, επειδή εμφανίστηκε στις ακτές της Αττικής και της Κρήτης, που εκεί πέρα είναι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, σου λέει τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα πάθουμε ζημιά εμείς οι μεγαλοξενοδόχοι. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Καταλάβατε.
0: Πάντως, από ό,τι δήλωσε.
1: Δεν το βάζουμε σε αντιπαράθεση. Εμείς λέμε και για τους ψαράδες.
0: Καλέ,
1: και για τους
0: δεν το συζητάμε. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε και να το εξηγήσουμε με τη λογική. Βέβαια, πάντα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις όλα με τη λογική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κυρία Κυρίτση, η επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, μιλώντας χθες στον συνάδελφο τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, είπε ότι υπάρχουν οι κλοβοί. Αυτό το άκουσα και εγώ. Είναι στοιχείο και θέλουν να τους στείλουν εδώ. Ναι, αλλά γιατί εκεί είναι η έδρα του κυνηγητικού συλλόγου, τέλος πάντων.
1: Της κυνηγητικής ομοσπονδίας. Το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό.
0: Ωραία. τα οποία θα έρθουν, λες, στη Σάμο και αν θα χρησιμοποιηθούν, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Θα έρθουν αυτοί οι κλωβοί εδώ, έτσι, τα κλουβιά αυτά τα μεγάλα.
1: Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι,
0: τι θα γίνει με αυτά τα κλουβιά.
1: Ναι. Να σας πω, αυτό που φοβόμαστε εμείς και δεν θέλουμε να το αποφύγουμε και γι' αυτό θα κινήσουμε γη και ουρανό, είναι να μην καταλήξουν αυτά τα κλουβιά σε κάποιες αποθήκες. Και δεν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο ποτέ. Γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος. Και αυτό σας το λέω ότι υπάρχει. Δηλαδή να φύγουν τα κλουβιά από την Κυνηγητική Ομοσπονδία και να καταλήξουν σε κάποιες αποθήκες, επειδή δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης των παγιδών. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και πρέπει να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τι φορέας διαχείρισης δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία,
1: το δασαρχείο,
0: είναι το τμήμα της περιφέρειας.
1: Είναι το δασαρχείο, είναι περιφέρεια, αυτή είναι.
0: Ποιος θα είναι άλλος, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να είναι μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί άμα πιάσει τα ζώα πρέπει να δεις τι θα τα κάνεις αυτά τα ζώα.
0: Κυνηγή, σίγουρα.
1: Κυνηγή, εντάξει. Και κυνηγητική ομοσπονδία, βέβαια. Λοιπόν, αλλά αυτό πρέπει να μας το δώσουν επίσημα. Και όχι να παίζουμε τις κουμπάρες. Τριφτούλη, κάνουμε αυτή τη σύσκεψη. Δεν καλέσαμε τον Αγροτικό Σύλλογο, δεν καλέσαμε άλλους φορείς και καλέσαμε τους δύο δημάρχους, τον βουλευτή, τον αντιπεριφερειάρχη, τη Διεύθυνση Δασών και το Γεωπονικό Σύλλογο. Αυτοί πήγανε χθες.
0: Είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης εδώ.
1: Πώς.
0: Είναι και ο κύριος Μουτζούρης, λέω, στη Σάμο.
1: Α, πήγε χθες, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω για το χθες. Πάντως ναι. Σήμερα είναι.
1: Πάντως, να σας πω κάτι. Ναι. Αυτές οι συναντήσεις εν κρυπτό δεν θα μείνουν, δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση τον τόπο, δεν βοηθάνε την οικονομία, δεν βοηθάνε τους αγρότες, δεν βοηθάνε κανέναν. Δεν μπορείς να παίζεις τις πλάτες δικές μας και να κάνεις πολιτική, γιατί μου φαίνεται αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Εκτός από τον Αγροτικό Σύλλογο που έπρεπε να έχουν καλέσει χθες, ας πούμε, θα έπρεπε να καλέσουν. Ας πούμε, δεν πάθανε ζημιά οι συνάδελφοι από τα ταξί. Πολλοί. Γιατί δεν θα μπορούσαν να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να πούνε πάθαμε αυτό, πιέστε, κάντε κάτι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτοί. Και μετά από αυτή τη σύσκεψη κανονικά θα έπρεπε να βγει και μια ανακοίνωση να μάθει ο κόσμος τι έγινε.
0: Και το θέμα είναι επίσης,
1: κρυπτό όλα δηλαδή.
0: Κύριε Λάφη, ότι ναι. Θα πιαστούν τα αγριόγουρνα στους κλωβούς ναι. Αυτούς. Είπαμε, ναι. Τι θα γίνει μετά με αυτά τα ζώα. Δεν υπάρχει σφαγείο. Τι θα κάνει στο κρέας. Ναι. Και έχουμε και τις φιλοζωικές οργανώσεις, από ό,τι με ενημερώνουν.
1: Τι που λένε, ποια φιλοζωική οργάνωση.
0: Δεν ξέρω. Ότι θα ξεσηκωθούν, γενικώς, μου γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, άμα δούμε τι ζημιά κάνει αυτό το υβρίδιο ζώο στην Πανίδα και στη Χλωρίδα του νησιού, θα καταλάβουμε τι και πώς. Εγώ δεν έχω ακούσει καμιά φιλοζωική οργάνωση. Ακόμα και το Αρχιπέλαγος ζημιά λέει ότι κάνουν τα αγριογούρουνα. Εντάξει. Έτσι έχω διαβάσει δηλαδή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Καλά. Γενικώς.
1: Λοιπόν, γενικώς δεν έχει αφήσει άλλο ζώο να επιβιώσει πάνω στο νησί. Δεν έχει αφήσει.
0: Αυτό
1: τα φίδια, τις χελώνες, τα πουλιά. Άρα τι ζημιά κάνει. Mm-hmm. Τι ζημιά κάνει. Λοιπόν, άρα πρέπει να μπουν οι παγίδες, όπως λέει ο Πανθαμιακός Αγροτικός Σύλλογος και φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια, συνδυαστικά με το κυνήγι, και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες, όταν θα πιαστούν, να ελεγχθεί το κρέας, να πάνε σε δομές και αν είναι καλό, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εδώ στη Λέσβο σκοτώσανε 50.000 ζώα. Υγειονομική ταφή. Γιατί. Άμα δεν είναι καλό το κρέας. Ή άμα είναι καλό να μοιραστεί. Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει. Τώρα θα κάνουμε, τώρα θα παίζουμε τις κουμπάρες, κλειστές πόρτες, κλειστές σκέψεις και από εκεί και πέρα καμία ενημέρωση σε κανέναν. Να παίζουμε το κρυφτούλι. Εγώ περίμενα σήμερα ο Αγροτικός Σύλλογος να ενημερωθεί από χθες δηλαδή. Και να μας ζητήσουν και συγγνώμη στην τελική που δεν μας κάλεσαν.
0: Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με τον κύριο Σκούτα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Είναι σε κάποιες συσκέψεις από ό,τι μου λένε. Μας μεταφέρουν μάλλον. Θα το συζητήσουμε σίγουρα το θέμα, γιατί πρέπει να μάθουμε τι τελικά έχει αποφασιστεί. Από την τελευταία σύσκεψη Και από το ότι θα γινόταν εκείνη η περιβόητη μελέτη που ήταν, να μην πω,
1: η μελέτη συνεχίζεται. Αυτό εγώ έχω ενημερωθεί. Και θα μάθουμε βέβαια κι άλλα. Ότι αυτή η μελέτη, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τέταρτη φάση της μελέτης. Εντάξει, η τέταρτη φάση της μελέτης. Δηλαδή σας λέω πώς, τι σημαίνει τέταρτη φάση, δεν ξέρω χρονικά τι σημαίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μιλάμε 5 χρόνια και συζητάμε και έχουν γίνει 3 μελέτες. Είναι σημαντικό αυτό. Έγινε μία το 24 που κάνανε δήθεν αυτό, ήρθανε 3 επιστήμονες και ήρθανε στην περιοχή του Καρβούνι 2 ένα Σαββατοκύριακο και καταγράψανε 600 κομμάτια ενώ ήταν πολύ, πολύ περισσότερα είναι πλέον πάνω στο νησί για 2 μέρες. Και μετά την άλλη χρονιά έγινε άλλη μία μελέτη που δεν μάθαμε πάλι τι έγινε. Κανένας. Και τώρα είναι η τρίτη μελέτη.
0: Τι μελετούμε τόσο καιρό, δηλαδή πραγματικά τόσες μελέτες...
1: Και μελέτες και λεφτά, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Εννοείται. Κάθε μελετούλα...
1: Γιατί η μελέτη έχει χρήμα. Άμα αυτό το χρήμα όμως το αξιοποιούσαν για να φέρουν τις κλωβούς, για να είχαμε ξεκινήσει να προχωράμε στο να λυθεί το πρόβλημα, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ παίζονται συμφέροντα, από ό,τι φαίνεται, από όλες, τι να σας πω τώρα. Και εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εχθές συζητάγανε δηλαδή για τους αγρότες χωρίς τους αγρότες. Mm-hmm. Ο κόσμος θα τους απαντήσει όμως. Και να είναι σίγουροι αυτοί. Να είναι σίγουροι. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος το επόμενο διάστημα θα βγει περιοδιά σε όλα τα χωριά και θα ενημερώσει τον κόσμο για αυτή την κατάσταση. Δεν μπορείς να αγνοείς τώρα 800 άτομα που πήγανε και βάλανε το ονοματεπώνυμό τους και όχι δεν τους καλείς, δεν τους ενημερώνεις κιόλας όμως.
0: Ναι, δεν που είσαστε οι άνθρωποι που άμεσα συγγνώμη εμπλέκεστε με το πρόβλημα αυτό και έχετε συνέπειες.
1: Και κινδυνεύουν και κλωβοί που έχουν και να σας πω κάτι σχέση με τους κλωβούς που είναι στη Ριχείο. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι για το Θεαθήνε. Όπως παλιά φέρανε το ναξονικό και τον είχαν 5 χρόνια, 6 χρόνια στις αποθήκες, μην τυχόν και κάνουν και αυτό με τους κλωβούς. Ότι εμείς τους φέραμε, αλλά δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Μάλιστα. Για να πούν ότι κάτι κάνανε. Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Πέτος δεν ξέρουμε αν θα κόψουμε τα σταφύλια μας. Όλος ο κόσμος είναι επιποδός με κρουστικά ήχου, κανονάκια, αποθητικά οσμών να ψεκάζει γύρω γύρω από τα μπέλια του, να προσπαθεί να βάλει περιφράξεις με κόστος τεράστιο για να μπορέσει να τριγύρει και έχει μπει μέσα βέβαια οικονομικά. Απλά δεν αντέχεται κιόλας να παλεύεις όλο το χειμώνα για να βγάλεις ένα σταφύλι και να μπει μέσα και να τα δεις όλα διαλυμένα. Μόνο και μόνο ψυχολογικά παθαίνεις σοκ. Συγγνώμη, αλλά...
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ ένα μαγαζί έχεις κάτω στις παραλίες, στα παραθαλάσσια, από ό,τι ξέρω μαγαζιά. Βάζουν τα βράδια ειδικά προστατευτικά για τα αγριογούρουνα.
1: Αλλά τώρα θα κατέβουν...
0: Στη θάλασσα κατεβαίνουν.
1: Έχουν κατέβει και στις πόλεις, όπου έχει τουρισμό, μετά... Πού πάνε τα αποφάγια, όλα αυτά, πού θα πάνε, εκεί θα πάνε τα αγριογούρουνα.
0: Εννοείται.
1: Κατά τα άλλα, είναι ο τουρισμός μας μάρανε. Και άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα κάνουν ο ινοτουρισμό, πώς το λένε αυτό που
0: αγγινιάστηκε χθες. Αυτό το μεταπτυχιακό στην ινολογία.
1: Στην ινολογία, συγγνώμη. Αυτό μας μάρανε, θα κάνουμε μεταπτυχιακό στην ινολογία χωρίς αμπέλια. Γιατί να ξέρετε, εγώ που είμαι και κυκλοφορώ συνέχεια μέσα στα βουνά, κάθε χρόνο βλέπω αμπελώνες παραγωγικούς πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι και έχουν εγκαταλειφθεί. Και χθες που συζήταγα με κάποιους συναδέλφους, αυτό μου λέγανε. Εγώ παράτησα 5 στρέμματα, εγώ παράτησα 2 στρέμματα, εγώ παράτησα 3 στρέμματα. Άρα τι συζητάμε.
0: Θα εξαφανιστεί η παραγωγή, το είχε παραδεχτεί τότε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που είχε έρθει μέσα στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου. Ήμουν ακριβώς δίπλα του και είπε: εάν μέχρι του χρόνου δεν έχουμε βρει λύση, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν παραγωγή. Αλλά μείναμε ως προς αυτή τη διαπίστωση.
1: Οι άνθρωποι δεν θα έχουν παραγωγή και το νησί δεν θα έχει κρασί και τα ενοπλία δεν θα έχουν.
0: Όλα ό,τι συνεπάγεται από αυτό.
1: Ό,τι συνεπάγεται. Και ο τουρισμός δεν θα έχει κρασί, εκτός αν φέρουν από τη Χιλή, ξέρω εγώ. Αν φέρουν τώρα αυτό με την Περκοσούρ, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μπορεί. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων. Οι Σαμιώτες, έχετε δει χρήματα στους λογαριασμούς σας οι αγρότες?
1: Ναι, έχουμε δει. έχουμε δει αλλού ψαλιδισμένα, αλλού κανονικά. Κάποια ήταν εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, μπήκανε τα λεφτά, αυτό είναι γεγονός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μπήκανε καθυστερημένα. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα στενάξαμε, δηλαδή χρεωθήκαμε για να βάλουμε...
0: Άμα χρεώνεσαι και πληρώνεσαι μετά, ό,τι παίρνεις πάει στο χρέος. Δηλαδή πάλι αυτού και από την αρχή.
1: Βέβαια.
0: Λίγο χρεωμένοι πολύ ήμασταν. Όλοι έτσι
1: μία ή... Όχι μία ή άλλη, ναι. Ούτε η άλλη. Μία. Δηλαδή θέλω να πω τώρα αυτές τις επιδοτήσεις που πήραμε ήταν να μπουν κάποιες από το Μάρτιο, δηλαδή η επιδότηση για την ελιά, για τις ελιές, για τα στρεματιάτικα στις ελιές, ας πούμε, ήταν να μπουν, έμπαινε αρχές Μαρτίου, μέσα Μαρτίου, μαζί με τα οικολογικά σχήματα, και τώρα έμπαινε και η επιδότηση για τους αμπελώνες. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε όλα μαζεμένα, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν η καλύτερη μας εμάς να πηγαίνουμε να χρεωνόμαστε και να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, γενικώς πάντως τα κονδύλια είναι μειωμένα. Γενικώς τα έχουμε ξαναπεί αυτά και με την ΕΑΚΑΠ. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι δικά μας λεφτά, θα πρέπει να μπαίνουν στην ώρα τους. Και να συνδέεται και με την παραγωγή, αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια, με τις επιδοτήσεις. Όποιος παράγει, να πληρώνεται. Όποιος δεν παράγει και όποιος δεν είναι αγρότης, να μην πληρώνεται.
0: Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Λάφη. Έχει κουραστεί και ο άνθρωπος συνεχώς να τα λέει, να τα βιώνουν οι αγρότες του νησιού. Ωραία. Έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΣΑΜ, τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Κύριε Σκούτα, μας ακούτε?
2: Κύριε Σκούτα. Ναι, σας ακούω, δεν ξέρω εσείς.
0: Τώρα σας ακούμε, μια χαρά. Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσω από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σήμερα στις 7.30 ώρα στο Μουσείο Ίνου. Ο ΕΟΣ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2: Ακριβώς. Ναι, είχαμε μια συνεργασία με την καθηγήτρια την κυρία Κάβουρα, περισσότερο σε θέματα πολιτισμού και μάρκετινγκ. Mm-hmm. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 περίπου. Υπήρξε η πρόταση να υπάρξει ένα μνημόνιο συνεργασίας ώστε να υπάρχει μια θεσμική βάση για να...

0: Έχουμε ήδη φιλοξενήσει και την τοποθέτησή σας σχετικά με το τμήμα αυτό το μεταπτυχιακό στην Σάμο. Θεωρείται από το σύνολο σχεδόν της τοπικής κοινωνίας κάτι πολύ θετικό. Προβληματιζόμαστε όμως με κάτι που είπε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, ότι πολλοί εγκαταλείπουν και λόγω του αγριόχειρου, του υπερπληθυσμού, τα αμπέλια. Και το θέμα είναι, απειλείται η παραγωγή? Δηλαδή, τι προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια, ενώ πάμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ θετικό για το νησί μας?
1: Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πρωτογενή παραγωγή και η παραγωγή του αμπελιού απειλείται ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι σαμιακό μόνο, είναι ελληνικό και είναι ευρωπαϊκό και ίσως και πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτογενής παραγωγή απειλείται από ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, δηλαδή τα νέα παιδιά δεν έχουν μεγάλη επιθυμία να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γεωργού πατέρα τους. Υπάρχει μια γύρανση στον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ειδικά για το κρασί έχουν αλλάξει και οι διατροφικές συνήθειες. Θέλουμε προϊόντα με λιγότερες θερμίδες, προϊόντα με λιγότερο αλκοόλ ή με μηδενικό αλκοόλ. Οπότε είναι ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς τον πρωτογενή τομέα. Στο κομμάτι αυτό, στο αρνητικό περιβάλλον αυτό, έρχεται να προσθέτει τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή, είτε με μείωση βροχοπτώσεων, είτε με άνοδο θερμοκρασίας και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικά σημαντική και η χειμερινή θερμοκρασία. Θέλει 2 ώρες ψύχους το αμπέλι για να μπορέσει αυτό που λέμε να γεννήσει, να κάνει καρπό. Και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάποτε ήταν σπάνια, τώρα αυτά που λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε παγετή, είτε χιονοπτώσεις, είτε ισχυρή άνεμη, είτε χαλάζι, είτε οτιδήποτε, τείνουν να γίνουν μια κανονικότητα. Δηλαδή σε τακτά χρονικά διαστήματα κάτι θα συμβεί. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θετικά για τον πρωτογενή τομέα, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται και ο Έλληνας γεωργός και όποιος θέλει να ασχοληθεί άμεσα ή έμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Οπότε είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές και πρέπει να πούμε ότι η Σάμος είναι ίσως από τα λίγα κύτταρα που παραμένουν ακόμη ενεργά. Όπως θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει περιοχές όπως η Σαντορίνη, που επιπρόσθετα έχει ένα πολύ έντονο τουριστικό κύμα, έχει σαρώσει τα πάντα. Δηλαδή και ο πρωτογενής τομέας έχει δεχθεί και το πλήγμα του τουρισμού. Η Ρόδος με την Καΐρ κάποτε ήταν κρατεά, έχει περισσότερα στρέμματα από ό,τι είχε Σάμος. Και αυτή τη στιγμή νομίζω, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, αλλά είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Τα στρέμματα έχουν μείνει στο 1/5, ίσως και λιγότερο από ό,τι ήταν πριν από μια 20ετία. Οπότε η Σάμος παραμένει ένα κύτταρο ενεργό για διαφόρους παράγοντες. Εγώ θέλω να πιστεύω και λόγω του συνεταιρισμού. Υπήρξε ένα συνεταιρισμός που κράτησε τιμές, κράτησε παραγωγούς. Υπήρξε μια παράδοση του νησί που συνεχίζει και υπάρχει. Δεν υπήρξε όντως ο τόσο έντονος ανταγωνισμός από τον τουρισμό. Ήταν πιο ήπια εδώ πέρα τα πράγματα, αν και τουριστικό νησί. Οπότε είναι ένα δυσμενές περιβάλλον. Έχουμε ένα κύτταρο το οποίο θέλουμε να το φυλάξουμε υγείας, θεωρώ, στο νησί. Και το κομμάτι των αγριόχειρων είναι μια αρνητική, είναι αρνητικός παράγοντας. Mm-hmm. Γίνονται καταστροφές οι οποίες είναι συγκεκριμένες, δηλαδή όντως κάποια χωράφια και κάποια παραγωγή καταστρέφονται και απογοητεύονται και δεν θέλουν να ξαναμπούν πάνω, και όταν ο παραγωγός είτε είναι σε μεγάλη ηλικία, δεν αντέχει τη ζημιά που θα γίνει, δηλαδή δεν είναι σε μια ηλικία στα 45-50 που θα πει ok, εγώ θα αντιμετωπίσω 10 πράγματα, αν είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και λέει εντάξει, το παλεύω γιατί το έχω από τους γονιούς μου και θέλω να το κρατήσω, αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο. Οπότε απογοητεύεται, ή το νεαρός απογοητεύεται γιατί περιμένει να έχει ένα εισόδημα το οποίο στέλνω δεν το έχει. Και η καλλιέργεια των πελιού είναι εξαιρετικά επίπονη, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι μια καλλιέργεια

0: όπως της ελιάς που θα μπει μια φορά να καθαρίσει και μια φορά να μαζέψει, τέλος πάντων, όπως γίνεται παραδοσιακά, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καλλιέργεια. Και ο αγριόχειρος έρχεται να προσθέσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί. Όσο καθυστερούμε να το αντιμετωπίσουμε, το πρόβλημα είναι ότι θα γιγαντώνεται. Δεν πρόκειται να εκλείψει από μόνο του. Οπότε ναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Πάνω σε αυτό, έγινε χθες μία τηλεδιάσκεψη. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάποια πληροφόρηση και έχει καταγγείλει και ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος ότι δεν εκλήθη. Τι συζητήθηκε, ποιοι προκάλεσαν αυτή την τηλεδιάσκεψη και αν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Η τηλεδιάσκεψη έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα και εγώ, γιατί μια πρόσκληση ήταν υπηρεσιακή, δηλαδή κλήθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η Διεύθυνση Δασών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που σχετίζονται με το πρόβλημα του αγριόχειρου, και πέραν αυτών κλήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, ο βουλευτής, ο οποίος νομίζω δεν μπόρεσε να συνδεθεί για διάφορους λόγους, οι δύο δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο Συνεταιρισμός και ο Γεωπονικός Σύλλογος. Για να γίνει μια παρουσίαση της μελέτης, η οποία είναι σε εξέλιξη μέχρι στιγμής, και κάποια αποτελέσματα. Εμείς ούτως ή άλλως είχαμε ζητήσει και θεωρούμε κρίσιμο η παρουσίαση της μελέτης να γίνει στο νησί της Σάμου. Στο αίτημά μας αυτό του συνεταιρισμού να γίνει παρουσίαση ανοιχτή στο νησί της Σάμου, για διαφόρους λόγους, επικουρικά έστειλαν έγγραφα και οι δύο δήμοι και τους ευχαριστούμε, και η περιφέρεια, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, που επίσης ευχαριστούμε, και σε αυτό συνηγόρησε και ο βουλευτής Σάμου, ο οποίος έχει ασκήσει σχετική πίεση προς την πολιτική ηγεσία. Και έχουν υποσχεθεί ότι, γιατί δεν έχει παραδοθεί πλήρως η μελέτη, ότι με το που παραδοθεί η μελέτη και είναι έτοιμη, θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα μια παρουσίαση στο νησί. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι ή τέλος πάντων το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει η παρουσίαση. Το θεωρούμε κρίσιμο για να ενημερωθεί ο κόσμος ανοιχτά, για να υποθούν οι αντιρρήσεις από όλους και να είναι και οι υπηρεσιακοί που υποσχέθηκαν ότι ήταν κάτω, δηλαδή και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και ο Γενικός Γραμματέας Δασών και η Διεύθυνση Δασών, είναι όλη η διάρθρωση του Υπουργείου μέχρι και την τοπική υπηρεσία, να υποθούν τα μέτρα, να ζητηθούν βελτιώσεις εάν κρίνουμε ότι κάπου μπορεί να, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Και το κρίσιμο είναι να μπει ένα χρονοδιάγραμμα, να προσδιοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν χρήματα για να γίνουν, και να δεθεί και ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι πότε και τι αποτελέσματα αναμένουμε. Οπότε έχει μια πρώτη ενημέρωση σε αυτούς που σας είπα χθες, σχετικά με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της μελέτης, και αναμένουμε να οριστεί μια ανοιχτή παρουσίαση στο νησί της Σάμου, για να υπάρξει μια ευρύτερη ενημέρωση του κόσμου και να υπάρξει ένα συντονισμό ενεργειών.
1: Κύριε Σκούτα, εσείς την είχατε δει αυτό το ερωτηματολόγιο?
0: Ναι, το είχα δει.
1: Ποια ήταν η άποψή σας?
0: Κάποιες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου τις θεώρησα εξαιρετικά άστοχες.
1: Επιϊκός, έτσι, χαρακτηρισμός επιϊκής, ναι.
0: Αλλά τι θέλω να πω, εξαιτίας του ότι γίνεται μια μελέτη από ένα μελετητικό γραφείο, το οποίο έχει κάποια επιστημονικά δεδομένα μπροστά του. Δεν έγινε ερωτηματολόγιο ούτε από μια υπηρεσία, ούτε από έναν πολιτικό φορέα. Ήταν από ένα γραφείο το οποίο έχει 5 επιστήμονες και έπρεπε να βγάλει μια μελέτη. Δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους οδήγησαν να υπάρχουν και ερωτήσεις του τύπου συμφωνείτε με την εισαγωγή λύκων, ας πούμε, που είναι ένα...
1: Σου έρχεται να γελάσεις ή να κλάψεις. Εδώ η απορία.
0: Κάποιοι τα έθεσαν, δεν είμαι τόσο εύκολος στο να το κατακρίνω. Θα ήθελα να ρωτήσω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που μακάρι να έρθουν εδώ, να τους υποβάλουμε το ερώτημα ότι πώς μπορεί να τίθενται τέτοια ερωτήματα και τι εξυπηρετούν. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι θέλουμε την εξάλληψη του είδους. Άλλοι λένε τη μείωση του υπερπληθυσμού. Και λέμε θα φέρουμε λύκους να φάνε τι, τα αγριογούρουνα.
0: Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα.
1: Ναι, θα ήθελαμε να τη μάθουμε. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί είναι επιστήμονες. Και αναρωτιόμαστε με ποια επιστημονική έτσι, γνώση. Δεν ξέρω πώς να το. Τι χαρακτηρισμό
0: αυτά,
1: να δώσω.
0: Παρόλα αυτά. Έχετε δίκιο και εγώ όπου μπορούσα να το αναφέρω, το ανέφερα ότι ήταν ερωτηματολόγοι που φαίνονταν να ρωτήσουν άστοχες. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια συζήτηση, μια σύντομη παρουσίαση και μίλησαν οι άνθρωποι για το ερωτηματολόγιο, αυτό που έβγαινε από το ερωτηματολόγιο, γιατί εκτός από την καταγραφή του πληθυσμού, αυτοί, ανεξάρτητα τώρα από τις ερωτήσεις, θέλω να δουν αν υπάρχει αποδοχή του κόσμου όσον αφορά την μείωση του αγριόχειρου. Δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και να υπάρχει ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή να πει το 60% του νησιού που δεν είναι αγρότες, να πει όχι, εγώ εντάξει είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ καταστροφές γιατί είμαι υπέρ της οικολογικής ισορροπίας ή υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των άγρων πληθυσμών. Οπότε από το ερωτηματολόγιο φαίνεται, που θα τεθούν και αυτές οι ερωτήσεις που είπατε, ότι υπάρχει μια γενική αποδοχή η οποία φαίνεται να είναι στο 80% του κόσμου του νησιού, ότι υπάρχει ανάγκη αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, πραγματικά θεωρώ τραγικό ότι χρειάστηκαν αυτή η μελέτη και από ό,τι μας είπε ο κύριος Λάφης άλλες δύο για να αντιληφθούν ότι συμφωνεί η Σάμος ότι δεν θέλει τους αγριόχειρους. Δηλαδή πραγματικά εσείς καλά το θέτετε. Δεν είναι προς εσάς αυτή η αγανάκτηση που έχω, αλλά είναι λίγο τρελό. Είναι υβρίδιο και κανείς δεν αποδέχεται ότι κάνει κάτι καλό. Μπαίνει, κάνει καταστροφές στα σπίτια μας, στις καλλιέργειες, στα καταστήματα εστίασης, στα παραλιακά. Δηλαδή, τι
0: υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει το εξής θέμα. Καταρχήν δεν υπήρξαν άλλες δύο μελέτες. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς δεν έχω πληρωθεί για τη μελέτη, άλλοι την πήραν τη μελέτη. Υπάρχει η εξής αναγκαιότητα υπήρχε. Εξαιτίας του ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν είναι οικολογικώς ορθά και μάλιστα αντιβαίνουν κάποια νομοθεσία.
1: Π.χ. η κλοβή.
0: Η θανάτωση, γιατί όταν τοποθετηθούν κλοβοί και συλληφθούν τα ζώα, η γενική νομοθεσία λέει ότι ζώα τα οποία είναι έχουν συλληφθεί δεν επιτρέπεται η θανάτωσή τους. Άρα θα έπρεπε, επειδή έχουν εφαρμοστεί και αλλού μέτρα και έχουν καταλήξει από οικολογικές οργανώσεις ή αυτοί που τα διαχειρίστηκαν τα δικαστήρια, και έχουν πάρθει τα μέτρα πίσω, έπρεπε να υπάρξει μια μελέτη η οποία να διαπίστωνε αν πρώτον ο πληθυσμός είναι όντως ανησυχητικός.
1: Ναι, υπερπληθυσμός.
0: Αλλά να έχει αποδειχθεί ότι σε ένα δικαστήριο ήταν μια αποδεδειγμένη κατάσταση και όχι λόγια. Άρα εδώ πέρα το θετικό από ό,τι φαίνεται είναι ότι φαίνεται ένας πληθυσμός ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στα 1.800 άτομα, αλλά δυναμικός πληθυσμός, με αρκετά νέα άτομα τα οποία φαίνεται να προπλησιάζονται, άρα θέλαμε το κομμάτι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αγριόχειρος είναι υβρίδιο. Άρα εδώ πέρα απελευθερώνονται και άλλα προστάσεις της νομοθεσίας. Οπότε ήταν μια κατάσταση η μελέτη που καθυστέρησε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουν να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα. Βέβαια, έπρεπε όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα και όλα αυτά και αυτή τη στιγμή που έχουν τα αποτελέσματα να κινηθούν ταχύτερα. Και εκεί είναι στο κομμάτι που πιέζουμε και εμείς και υπάρχει δίκιο από τον κόσμο ότι πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα. Γιατί και πάλι θα έχουμε ζημιές και πάλι θα έχουμε απογοητευμένο κόσμο. Μπορεί να γίνει τη μελέτη, αλλά η μελέτη αυτή καθ' αυτή δεν δίνει αποτελέσματα εάν δεν υπάρξει εφαρμογή. Και πάλι φαίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία απολύτως εφαρμογή. Οπότε,
1: έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Αφήστε με μένα να λέω απλοϊκά, εδώ και 5 χρόνια. Στη Μυτιλήνη είδαμε τι έγινε με τη ζωονόσο πώς λαμβάνονται τα έκτακτα μέτρα και ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι εδώ είμαστε και σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη στιγμή που υπάρχουν καταγεγραμμένες καταστροφές επί 5 χρόνια και κινδυνεύει το μοναδικό προϊόν που είναι το σταφύλι. Τι να περιμένουμε άλλο? Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το αντιληφθούν. Δεν χρειάζονται ούτε μελέτες ούτε ομελέτες. Τίποτα δεν χρειάζεται. Υπάρχει ένας κόσμος αγανακτισμένος, μία ένωση, ένας συνεταιρισμός αξιόπιστος που δεν έχει λόγο ή οι αγρότες, οι άνθρωποι της υπαίθρου να πούν ψέματα. Καθημερινά βλέπουμε, και δεν είναι μόνο στην Σάμο, το έχουμε δει στην Χαλκιδική, βλέπουμε βίντεο. Ξέρετε, τώρα με το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε για παντού, για ό,τι συμβαίνει παντού. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι συνολικά για όλη τη χώρα. Είπανε για το λαγοκέφαλο. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Είδατε πώς κινήθηκαν γρήγορα. Γιατί να μην υπάρχει μια τέτοια άμεση κινητοποίηση? Δεν έχουν αντιληφθεί το ότι είναι έκτακτη ανάγκη, το ότι υπάρχουν οι καταστροφές? Πραγματικά αυτό είναι που με εξοργίζει. Δεν το ξέρω. Ρωτάω και εσάς, επειδή και πάτε στα Υπουργεία και συνομιλείτε. Τι δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ δεν ξέρω τι δεν έχω καταλάβει, και εμάς η πίεση είναι να κινηθούμε γρηγορότερα και να ξεκινήσουμε να παίρνονται μέτρα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε, γιατί το ότι έγινε μελέτη αυτή από μόνη της δεν προσθέτει κάτι. Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, έπρεπε να είχαν ξεκινήσει, πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα χθες να λαμβάνονται μέτρα, όποια μέτρα.
1: Έτσι.
0: Το αν θα πάμε για εξάλληψη, θα πάμε για περιορισμό, να το ακούσω, αλλά ας πούμε στη διαδικασία μείωση.
1: Ας κάνουμε κάτι, αυτό.
0: Ας κάνουμε κάτι.
1: Το να μην ξεκινάμε, σωστό. Λοιπόν, κύριε Σκούτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Κάναμε μια μελέτη για να αντιληφθεί το 80 ότι στη Σάμο δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε τους αγριόχειρους. Δηλαδή να τρελαθούμε. Να θέλουμε τους αγριόχειρους και να φύγουμε όλοι. Θα σώσουμε την Πανίδα, τη Χλωρίδα, όλοι υπέρ είμαστε. Αλλά όχι να φύγει και ο άνθρωπος. Όχι να χαθεί και η παραγωγή και με ένα υβρίδιο. Δεν μιλάμε τώρα για ένα ζώο καρέτα-καρέτα. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή ξεφύγαμε πολύ, ζητώ συγγνώμη, έχω πάρει χρόνο, αλλά θα το συμπληρώσει ο Ιπποκράτης, ο Χατζημανόλης. Αύριο, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε ότι τι έγινε με τους ταξιτζίδες, τους πιάσανε, είχαν λέει περισσότερο γράψει. Τα ρήφα, τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω να πω κάτι άλλο. Έχουμε αφήξει εδώ και Προέδρο της Δημοκρατίας, όχι εδώ, στο Αγαθονήσι. Εγγένεια η κυρία Μενδώνη έρχεται την Παρασκευή. Πολλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο Παρασκευή. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Και βέβαια στις 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
11: Ζήκω!
12: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
11: Έλα εδώ.
12: Μάλιστα. Διατάξτε με.
11: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
11: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
11: Ζήκω!
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
11: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στους 99,8 στον 2000 FM. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά η επικαιρότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, τρέχει και πρέπει να είμαστε κι εμείς να την ακολουθούμε. Σημαντικά θέματα στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, με όλα αυτά τα οποία έτσι μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας εδώ στην επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε την επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Έχουμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι. Έχουμε μεγάλο θέμα με τα αγριογούρουνα. Το συζητάμε κάθε εβδομάδα. Ακούσατε προηγουμένως και τον Πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη, εδώ μιλώντας στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, σχετικά και με αυτή τη συνάντηση την οποία έγινε και δεν καλέστηκαν, και τον κύριο Σκούτα βέβαια από τον ΕΟΣ. Το θέμα είναι ότι με τα αγριογούρουνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λάβαμε και συνεχώς λαμβάνουμε μάλλον μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες, απλά λάβαμε σήμερα και ένα βίντεο εδώ στον 2000FM από μία κάτοικο της περιοχής εκεί των εργατικών κατοικιών κοντά στο γήπεδο, για να καταλάβουμε σε ποια περιοχή μιλάμε. Θέλουμε να πούμε ότι πλέον τα αγριογούρουνα μπαίνουν και σε κατοικημένες περιοχές και τα βλέπουμε πλέον και μέσα στην πόλη. Και τα βλέπουμε και πλέον και έξω από τα σπίτια μας. Δεν μιλάμε μόνο για εξοχικές περιοχές, μιλάμε πλέον και για μέσα στην πόλη. Να δούμε τι θα γίνει, διότι ακούμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και με αυτό το περιβόητο ερωτηματολόγιο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πραγματικά πρέπει να λυθεί το θέμα, αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα λυθεί. Μάλλον ξέρουμε πώς θα λυθεί, δίνουμε κάποιες λύσεις, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, αυτοί που αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω αν ακούγονται και γιατί δεν ακούγονται είναι το θέμα. Θα το βλέπουμε λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία. Απλά ξεκινάμε με αυτό το θέμα για να το συνδέσουμε και με την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και φυσικά με όλα αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που λαμβάνουμε καθημερινά από τους συμπολίτες μας, και εμείς βέβαια γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά, ερχόμαστε σε επικοινωνία πλέον με τα αγριογούρουνα, έχουν γίνει πλέον γειτονές μας θα λέγαμε και τα βρίσκουμε και έξω από τα σπίτια μας. 22 από τα 30, 8880, 89678, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Σάμο, την Ικαρία, τους Φούρνους, στα νησιά μας, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Με καλό καιρό, 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με δυτικούς ανέμους έως 2 μποφόρ, και αύριο 20 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Καλοκαιρινός καιρός, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε βέβαια, εντάξει, τι θα κάνει ο καιρός, θα είναι και θα έχουμε και ζέστη στις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε λίγο σε θέματα υγείας. Αναφέρθηκε και η Βιολέτα Τρυπόδη στην εκπομπή της σε θέματα υγείας με το νοσοκομείο και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο το θέμα, αλλά θα πάμε λίγο στα φάρμακα, διότι ακούμε τα τελευταία χρόνια άλλο και συχνότερα για έλλειψεις φαρμάκων, για σκευάσματα που οι πολίτες έτσι δυσκολεύονται να βρουν, για ασθενείς που αγωνιούν μήπως δεν μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Και όταν μιλάμε και κυρίως για νησιωτικές περιοχές όπως εδώ το νησί μας, το ζήτημα γίνεται ακόμη έτσι λίγο πιο σύνθετο θα λέγαμε. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΑΜ, τον κύριο Γιάννη Καραμανόλη, για να συζητήσουμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί αλλά και οι πολίτες των νησιών μας στην καθημερινότητά τους. Κύριε Καραμανόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη, σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καραμανόλη, θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε λίγο τη συνολική εικόνα των φαρμακείων για το νησί μας.
1: Σε ποιο θέμα, από άποψη...
0: Από άποψη φαρμάκων, να το ξεκινήσουμε έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται...
1: Για τις ελλείψεις φαρμάκων.
0: Με τις ελλείψεις, ναι.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι μόνο τοπικό θέμα, είναι πανελλαδικό θέμα. Εδώ μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζονται.
0: Επειδή ξέρετε, συνήθως το θέμα το βλέπουμε αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας πλευρά, σαν πολίτες που δυσκολευόμαστε να βρούμε φάρμακα κλπ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς έχει γίνει η καθημερινότητα ενός φαρμακοποιού σε σχέση με πριν από 5 έως 10 χρόνια. Δηλαδή, να δούμε λίγο και τη δική σας πλευρά.
1: τη δική μας πλευρά με τους ασθενείς έχει να κάνει, mm-hmm. που έρχονται, ταλαιπωρούνται. Εμείς μετά αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε σε εταιρείες, σε αποθήκες, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι, ό,τι γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και το ενεργειακό κόστος και οι ανατιμήσεις και η φορολογία σαφώς πιστεύω θα σας επηρεάζουν και εσάς.
1: Εννοείται, όπως όλους.
0: Mm-hmm. Να πούμε λίγο και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό βοηθά ή δημιουργεί προβλήματα και σε εσάς αλλά και στους πολίτες?
1: Σε εμάς βοηθάει και mm-hmm. στους πολίτες βοηθάει. Το θέμα είναι να γνωρίζουν τεχνολογία οι πολίτες.
0: Ναι, αυτό όμως είναι δύσκολο, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας.
1: Ανθρώπους μεγάλους και ειδικά αυτούς που δεν έχουν κάποιον δίπλα τους, τα παιδιά, δεν ξέρω κάποιον πιο νέο να τους τα δείξει. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε εμείς περισσότερες φορές. Μαζί με τους λογιστές τους, γιατί χρειάζονται κάποιοι κωδικοί, κάποια... Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε δηλαδή δουλειές που δεν είναι δικές μας και εμείς και οι λογιστές, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Τώρα, κύριε Καραμανούλη, μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζετε και κάποιο πρόβλημα στην διάθεση κάποιων φαρμάκων, είτε αντιβιωτικών, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τώρα, και λόγω του καλοκαιριού, πιστεύω ότι οι ανάγκες θα είναι και λίγο αυξημένες. Μπορούμε να πούμε ότι έχετε πάρει και σε φάρμακα, υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό?
1: Γιατί ναι, μας ρωτούν βασικά, κάποιοι. Φάρμακα σε αντιβιωτικά, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στο νησί. Εδώ είμαστε τυχεροί, έχουμε και φαρμακαποθήκη στο νησί μας. Mm-hmm. Το οποίο βοηθάει αρκετά σε σχέση με άλλα νησιά.
0: Όσον
1: δεν
0: αφορά...
1: νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Όσον αφορά σε φάρμακα έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα για καρκινοπαθείς και λοιπά, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Κυρίως θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, mm-hmm. είναι υψηλού κόστους φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά είναι λίγο ονομαστικά, νομίζω.
0: Πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν και πολλοί ακροατές, πλέον ο φαρμακοποιός ίσως είναι μάλλον και ο πρώτος που καταφεύγουν σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, οι πολίτες όταν
1: σίγουρα
0: αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα.
1: Σίγουρα, πρώτοι και ειδικά στα χωριά, ναι. Στα χωριά που δεν έχει και γιατρούς, στα φαρμακείο θα πάνε για το οτιδήποτε. Και ο χτυπημένος και ο άρρωστος και, και αυτός που θέλει να ρωτήσει απλά κάτι.
0: Οπότε να πούμε ότι μετατρέπεστε σε ένα έτσι μικρό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα λέγαμε, και κυρίως όπως λέτε και εσείς σε μικρές περιοχές όπως τα χωριά.
1: Εννοείται.
0: Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα τώρα εν ώψη και του... Όχι εν ώψη, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Κάποιο μήνυμα προστασίας έτσι στους φίλους ακροατές που μας ακούν, τι να προσέξουν περισσότερο, τι να...
1: Η ζέστη είναι το βασικό, mm-hmm. γιατί οι ηλικιωμένοι κύριες άνθρωποι... Δεν πρέπει να κυκλοφορούν πολύ ζέστη. Όλοι μας δεν κάνουν να εκτιθόμαστε στον ήλιο, να χρησιμοποιούμε αντιλιακό.
0: Και εμείς κρατάμε αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Καραμανούλη, για να καθησυχάσουμε λίγο και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας έστελναν κάποια μηνύματα το προηγούμενο διάστημα για το αν υπάρχει επάρκεια σε φάρμακα και τέτοια. Οπότε να τους καθησυχάσουμε για να πούμε ότι όλα πάνε καλά και δεν
1: είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιο εξειδικευμένο mm-hmm. φάρμακο να υπάρχει, σε αυτό δεν. Μπορώ να σας πω mm-hmm. με σιγουριά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν σε κάποια.
0: Στα βασικά όμως.
1: Αλλά
0: ναι, δεν
1: αυτά είναι πανελλαδικά. Τα βασικά, ναι. Τα βασικά είναι εδώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, ευχαριστώ και εγώ. Καλή,
0: καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιάννη Καραμανόλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα και να μην αγχωνόμαστε, γιατί λάβαμε και κάποια μηνύματα το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το αν υπάρχει επάρκεια στα φάρμακα και εντάξει τώρα σε κάποια εξειδικευμένα φάρμακα μπορεί λέμε έτσι, να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα σε κάποια φάρμακα της καθημερινότητας, αντιβιωτικά, παυσίπονα κλπ, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, μας το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Καραμανόλης. Εντάξει, αντιμετωπίζουν σίγουρα προβλήματα και με το υψηλό κόστος και γενικότερα οι φαρμακοποί, όπως αντιμετωπίζουμε και όλοι στην καθημερινότητά μας. Λαμβάνουμε κάποια έτσι μηνύματα για τα αγριογούρουνα και με αφορμή αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Λάφης και προχθές μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας για την συνάντηση την οποία πραγματοποιήθηκε χθες και δεν είχαν προσκληθεί μάλλον να συμμετέχουν. Και πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη ακούσαμε να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Για τους... ναι, ένα λεπτάκι, γιατί διαβάζουμε εδώ και κάποια μηνύματα. Ο κύριος Λάφης λοιπόν έκανε λόγο για συνάντηση που έγινε εν κρυπτό, όπως αναφέρανε και στο δελτίο τύπου, για την... με καταγγελία, με μορφή καταγγελίας λοιπόν, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, παρότι όπως σημείωσε, έχουν συγκεντρωθεί και αυτές οι υπογραφές, 800 υπογραφές περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην εισαγγελία για το συγκεκριμένο ζήτημα και για το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι αντιμετώπισης. Παράλληλα, αναφερόμενος και στο ζήτημα των κλωβών, και μιλάμε για τους κλωβούς οι οποίοι βρίσκονται στοιχείο, είναι κάτι το οποίο μας το επιβεβαίωσε και η κυρία Αγλαία Κυρίτση από την Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υπάρχουν κάποιοι κλωβοί λοιπόν στην Χίο, οι οποίοι κάποια στιγμή θα μεταφερθούν στη Σάμο για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας διαχείρισης, δεν ξέρουμε πώς και αν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με τους κλωβούς να παραμένουν αποθηκευμένους. Και το ζήτημα είναι να μην παραμείνουν αποθηκευμένοι εκεί. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα και να απασχολεί έντονα όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο. Πλέον αντιμετωπίζουμε προβλήματα και εμείς σαν πολίτες μέσα στην πόλη. Με τους παραγωγούς κυρίως να ζητούν πιο άμεσες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πάμε μια βόλτα στο Καρλοβασί. Και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρνέζο, με τον Αντιδήμαρχο, σχετικά με το κολυμβητήριο. Εκεί να δούμε τι εξελίξεις έχουμε. Κύριε Μαρνέζο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Πιστεύω και εσείς είστε καλά. Βλέπουμε ότι το κολυμβητήριο σιγά σιγά ανοίγει τις πόρτες του έτσι να μας υποδεχτεί, να υποδεχτεί τον κόσμο. Τι νεότερο έχουμε, κύριε Αντιδήμαρχε?
2: Πολύ σωστά. Εντός λίγων ημερών προβλέπεται να ανοίξει το κολυμβητήριο. Δυστυχώς είχαμε αναφέρει ότι θα ανοίξει από το Μάιο, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας που επικράτησε όλο αυτό το διάστημα, που και εμείς δεν το περιμέναμε πραγματικά αυτή τη φορά να καθυστερήσει τόσο πολύ, βγήκαμε εκτός χρονοδιαγράμματος. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξει το κολυμβητήριο εντός τώρα λίγων ημερών και πραγματικά ελπίζω όλοι να το απολαύσουν.
0: Μιλήσατε για θέματα έτσι γραφειοκρατίας κυρίως, που καθυστερούσαν έτσι το άνοιγμα του κολυμβητήριου, κύριε Μαρνέζο. Έχει γίνει πρόσληψη κάποιου προσωπικού, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο διάστημα είχατε αναφερθεί και σε αυτό για την πρόσληψη προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ως προς αυτό.
2: Ναι. Εμείς από 4 Απριλίου έχουμε περάσει από Δημοτική Επιτροπή του Δήμου για την πρόσληψη 2 ατόμων προσωπικού για πεντάμινη σύμβαση, που είναι ο ναυαγωσώστης και ο διοικητικός υπάλληλος που πρέπει να είναι απαραίτητος στο κολυμβητήριο για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από αποκεντρωμένη διοίκηση, από ΑΣΕΠ, από Υπουργείο Εσωτερικών και καταλαβαίνετε και οι δημοσιοποιήσεις σε τοπικές εφημερίδες κτλ., πραγματικά άργησε πάρα πολύ όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τις δύο αυτές θέσεις που προείπα. Οπότε σιγά σιγά χρειάζονται κάποιες μέρες στην ουσία για να γίνουν οι διαδικασίες και θα προχωρήσουμε στη πρόσληψη ώστε να ανοίξει το κολυμβητήριο.
0: Κύριε Μαρνέζο, τώρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι και να ανοίξει το κολυμβητήριο προχωρείτε ακόμη σε κάποιες παρεμβάσεις εκεί στο κτίριο, γενικότερα στις εγκαταστάσεις?
2: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση όσον αφορά την συντήρηση του κτηρίου, που ήταν απαραίτητο να γίνει κάποια συντήρηση στο βάψιμο, δηλαδή της πρόσωψης, γιατί καταλαβαίνετε μετά από 18 χρόνια που έχει κατασκευαστεί ήταν η εικόνα του αρκετά θλιβερή. Παρ' όλα αυτά μας βοήθησε ο Ναυτοαθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου με κάποιον υπάλληλο και έβαψε το κολυμβητήριο, που και όλα τα υλικά και τα λοιπά ήταν από ίδιους πόρους, από κωδικό που έχω φτιάξει στον προϋπολογισμό, που είναι για η συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Και γίνεται κι άλλο ένα έργο ακριβώς δίπλα, ένα παλιό στην ουσία χωράφι που υπήρχε εκεί. Έχουμε ξεκινήσει και το κατασκευάζουμε ώστε να γίνει ένα πάρκινγκ, γιατί είναι αναγκαίο και για την περιοχή την οποία βρίσκεται το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, αν έχετε κι εσείς κάτι υπόψη σας όσον αφορά τα ωράρια, εγγραφές, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι μέχρι στιγμής ή θα περιμένουμε να ανοίξει πρώτα και μετά να προχωρήσουμε σε αυτό, να ανακοινώσουμε κάτι δηλαδή.
2: Μάλιστα. Αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι στην ουσία να λειτουργήσει το κολλημητήριο κάποιες ώρες το πρωί, μετά τις 9-10 και κάποιες ώρες το απόγευμα. Δηλαδή να είναι σπαστό 3 ώρες το πρωί, 5 ώρες το απόγευμα, κάπως έτσι. Τώρα θα το δούμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Αλλά και πέρυσι που λειτουργήσε πιλωτικά για 2 μήνες, είδαμε ότι υπήρχαν κάπως 85 εγγραφές. Παρόλα αυτά, βάσει στατιστικών που είχαμε κρατήσει κι εμείς, οι 20 ήταν σχεδόν καθημερινά στο κολυμπητήριο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
2: Οπότε
0: έτσι,
2: θα το δούμε. Ναι. Και είναι και άλλο ένα αρκετό σημαντικό πράγμα που θα γίνει, όπου θα γίνει μια παροχώρηση στον αυταθλητικό όμιλο, Καρλοβάσου, για ένα summer camp που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο και θα μπορούν και παιδιά να κάνουν μαθήματα κολύμβησης, όπου θα παρέχονται από τον αυταθλητικό όμιλο, που θα έχουν προσλάβει κάποιον καθηγητή καθηγητή γυμναστικής με ειδικότητα κολύμβησης.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά έτσι λίγο την κίνηση, τον τουρισμό, τα μηνύματα εκεί από την περιοχή της Δυτικής Σάμμου, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Αντιδημάρχη?
2: Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα ξενοδοχεία, οι κρατήσεις, πραγματικά φέτος όλοι είναι αρκετά ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι αν συνεχιστεί όλη αυτή η ροή και τους επόμενους μήνες, ίσως να είναι και από τα καλύτερα καλοκαίρια σεζόν της τελευταίας δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο κόσμος ακόμα δεν είναι τόσο ευχαριστημένος όσον αφορά την εστίαση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα μαγαζιά δεν είναι γεμάτα όσο και τα ξενοδοχεία. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτό παίζουν οι Έλληνες, που έρχονται τέλη Ιουλίου, με τον Αύγουστο, και εκεί βλέπουμε ότι είναι μια ένεση βοήθειας, να το πω έτσι, που έρχονται εκείνη την περίοδο και πραγματικά γεμίζουν και τα υπόλοιπα μαγαζιά.
0: Δηλαδή υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα λέγαμε, κύριε Μαρνέζο, οπότε εντάξει, τα μηνύματα βέβαια είναι θετικά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και αυτό κρατάμε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα τουρισμού της Δυτικής Σάμμου, τον κύριο Μαρνέζο. Μέσα λοιπόν στο επόμενο 10-15 μέρες, στο επόμενο δεκαήμερο, να το πούμε έτσι, θα ανοίξει τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Καρλοβάσου. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτή η γραφειοκρατία πια να μας ταλαιπωρεί σε όλα. Σε όλα, τα πάντα, όπου και να υπάρχει κόλλημα. Είναι η γραφειοκρατία από πίσω, έλεος δηλαδή, πραγματικά. Μας είπε και για τις προσλήψεις προσωπικού στο συγκεκριμένο, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές, τι γίνεται με τα ωράρια, με τις εγγραφές κλπ. Θα περιμένουμε να ανοίξει τις πόρτες, όπως λέμε, και έπειτα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε αποκλειστικά, έτσι, λίγο εδώ πέρα τις ώρες, το πώς θα λειτουργεί το κολυμπητήριο. Πρωινές ώρες κυρίως, από ό,τι ακούσατε και τον κύριο Μαρνέζο. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα το κομμάτι του τουρισμού, γενικότερα μιλάμε, όχι μόνο για τη Δυτική Σάμμο, αλλά ακούσαμε χθες και τον κύριο Βαλή, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Ένωσης Ξενοδόχων. Μας είπε ότι τα μηνύματα είναι θετικά, υπάρχει βεβαίως μια συγκρατημένη αισιοδοξία, όχι σε όλους τους κλάδους, δηλαδή σε ορισμένους κλάδους τον τουρισμό υπάρχουν θετικά μηνύματα, σε άλλους κλάδους όσον αφορά δηλαδή κυρίως την εστίαση κλπ. Είναι λίγο η κατάσταση υποτονική. Βέβαια, τα μηνύματα είναι θετικά, όπως λέμε, και ελπίζουμε τον Αύγουστο, που είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ο ακριβός μήνας και που δεν επιλέγουν πολλοί πλέον τον Αύγουστο λόγω των τιμών, των ακριβών, έτσι, των υψηλών τιμών. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Πάντως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι θετικά και αυτό κρατάμε, αυτό το οποίο μας λένε οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι με ενημερώνουν και θα επιστρέψουμε σε λίγο. 88 80 89 678, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
9: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
10: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
9: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω
14: εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ζήκω!
17: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό! Τι θες?
16: Εδώ!
17: Μάλιστα! Διατάξτε με!
16: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά!
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
16: Εγώ είμαι αφεντικό!
17: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά! Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά!
16: Ζήκω!
17: Μη φωνάζεις! Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222, στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
16: Πήγαινα που θέλεις.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
17: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: 2000 FM.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Να πούμε λίγο για τις διευκρινήσεις που έδωσε πριν από λίγο ο διοικητής του νοσοκομείου Σάμου, κύριος Καμπούρης, σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και τις εγκαταστάσεις του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμου. Και σχετικά βέβαια με το δελτίο τύπου του συλλόγου, της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων. Ο κύριος Καμπούρης λοιπόν ξεκαθάρισε από ό,τι είπε πριν από λίγο εδώ στις εκπομπές μας ότι η αναφορά στην 30 Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγνωστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ουδέποτε είχα αναφέρει ως ορόσημο την 30 Ιουνίου. Πάντα έλεγα ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι προς τα τέλη Νοεμβρίου. Και για την αιμοδυναμική μονάδα είχε αναφέρει πως αν δεν υπάρξουν ενστάσεις θα προς τα τέλη Νοεμβρίου. Ο χρονικός δηλαδή ορίζοντας ήταν προς τα τέλη Νοεμβρίου. Οι ενστάσεις λοιπόν αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας, από ό,τι είπε, των δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν και τις καθυστερήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει ήδη μειοδότης, όμως έχει κατετεθεί ένσταση. Και προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες, ώστε μόλις οριστικοποιηθεί το ποιος θα είναι ο τελικός μειοδότης, να γίνει άμεσα η τοποθέτηση χωρίς καμία απώλεια χρόνου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, είχαμε και την προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμου. Ο διοικητής γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για τις θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Δεν υπήρξε όμως κανένα ενδιαφέρον και αυτό είναι το οποίο έτσι μας αγχώνει, αν θέλετε, μας δημιουργεί έτσι μια δυσαρέσκεια για την θέση του παθολόγου. Μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης, όταν οι θέσεις αυτές προκύψουν άγονες, θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να δούμε λίγο τι έχουμε και από την πλευρά του Συλλόγου Εργαζομένων. διότι ο κύριος Φιλιππής, μιλώντας πριν από λίγο εδώ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου της ΣΑΜΟΥ, άφησε σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία. Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Φιλιππής, λίγες μέρες πριν από τις κινητοποίησεις που είχαν προγραμματιστεί τότε, υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Το νοσοκομείο εκπέμπει SOS, όπως είπε. Γιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό δίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για να κρατηθεί όρθιο, όπως τόνισε ο κύριος Φιλιππής. Μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία 2 χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μόνο προσωρινές λύσεις. Κραυγή αγωνίας, όπως τόνισε, βγάζουμε εδώ και 2 χρόνια. Πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, όπως είπε, ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές. Ότι επεσήμανε πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν υφίσταται παθολογική κλινική χωρίς παθολόγο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει παιδιατρική κλινική με ένα μόνο παιδίατρο ή και χωρίς παιδίατρο. Και υπάρχουν αυτές οι λύσεις μπαλώματα που στην ουσία, όπως είπε και εκείνος, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε οι ανάγκες του κόσμου καλύπτονται με έναν γιατρό που θα έρθει για ένα μήνα. Και έκανε και μία αναφορά στο ιατροτεχνολογικό

αλλά οι άνθρωποι κραυγή αγωνίας βγάζουν, δεν αντέχουμε άλλο, αυτό λένε. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ταχύτατα, το γρηγορότερο δυνατόν, να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας. Πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε λίγο τι έχουμε. Είχαμε και την σύλληψη τριών οδηγών ταξί στη Σάμμο, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου, από ό,τι μας ενημερώνει η αστυνομία. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμμο από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Σάμμου. Τρία άτομα, κάτοικοι Σάμμου, οδηγοί ταξί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των προαναφερόμενων οδηγών είχαν θέσει παρανόμως στην συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για τη διαδρομή που εκτελούσαν, ενώ ο τρίτος εξ αυτών, οδηγώντας όχημα ταξί, έπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμμου. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει και για το συγκεκριμένο θέμα η αστυνομία. Έχουμε αρκετά θέματα, τα οποία βέβαια θα τα αφήσουμε λίγο και θα τα συζητήσουμε αύριο. Λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα για τα θέματα της υγείας, για τα θέματα με τους αγριόχειρους, για όμορφα θέματα. Έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, έχουμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι. Είχαμε και μια επικοινωνία, επικοινώνησε και πριν από λίγο μαζί μας εδώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, ο κύριος Γκαντάτσιος, με τον οποίο μιλήσαμε χθες. Θα κάνανε μάλλον χθες μια διαδικτυακή συνάντηση με τις περιοχές, με όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά από σεισμούς. Η Καρδίτσα, η Μυτιλίνη, το Αρκαλοχώρι. Είχε γίνει μια έκκληση, επανειλημμένως μάλλον είχε γίνει μια έκκληση και εδώ από την συχνότητα τη δική μας μέσω του κ. Γκαντάτσιου, να συμμετέχει και η Σάμμος σε αυτή την κοινή προσπάθεια, σε αυτόν τον κοινό αγώνα που κάνουν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους σεισμούς, γιατί αντιμετωπίζουμε και εμείς τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες από τον κύριο Γκαντάτσιο να μιλήσει με κάποιους συλλόγους εδώ. Βρήκε πόρτα, κλειστή πόρτα. Να μιλήσει και με κάποιους έτσι ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί μας είχε πει ότι αν δεν συμμετέχει και η Σάμμος σε ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι το ίδιο, οι περιοχές δηλαδή που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από σεισμούς, τότε η Σάμμος θα μείνει μόνη της και είναι δύσκολο να παλεύεις μόνος σου, να τρέχεις μόνος σου, να κάνεις κάποια πράγματα, να κινείς κάποιες διαδικασίες μόνος σου, παρά τις διαδικασίες αυτές να τις κινούν συλλογικά οι άνθρωποι ή οι σύλλογοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Γκαντάτσιος, τελικά στην χθεσινή συνάντηση δεν συμμετείχε κανένας από τη Σάμμου. Και δεν ξέρουμε γιατί πραγματικά όταν μας ζητούν κάποιοι άνθρωποι να μας βοηθήσουν, δεν ζητάμε εμείς βοήθεια, ζητούν εκείνη τη δική μας βοήθεια. Να τους βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι προσπάθειες του κ. Γκαντάτσιου βρίσκουν πόρτα, βρίσκουν πόρτες κλειστές από εμάς εδώ από τη Σάμμο, ενώ από άλλες περιοχές δεν βρίσκουν πόρτα, ίσα ίσα που οι άλλες περιοχές επικοινωνούν απευθείας με το συγκεκριμένο σύλλογο για να βοηθηθούν. Εμάς ο συγκεκριμένος σύλλογος απευθύνει έκκληση για να μας βοηθήσει και εμείς κλείνουμε την πόρτα σε βοήθειες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλά το αναφέρουμε εμείς, να πούμε και πάλι ότι δεν είχε καμία επικοινωνία και δεν συμμετείχε και η Σάμμος σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την ενημέρωση. Μια ενημέρωση θα γινόταν εχθές. Εν πάση περιπτώσει, η Σάμμος δεν συμμετείχε και δεν ξέρουμε γιατί, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν και τις επικοινωνίες με διάφορους συλλόγους του νησιού και με διάφορους ανθρώπους βέβαια, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα το βλέπουμε το θέμα, ίσως να έγινε, να μην έγινε σκεμμένο αυτό, να έγινε επειδή υπάρχουν και άλλες έτσι διάφορες δουλειές, εργασίες που γίνονται τώρα εδώ, έχουμε και διάφορες επισκέψεις και να μην υπάρχει ο χρόνος για να συμμετέχουμε σε κάτι. Πιστεύω όμως ότι χρόνος υπάρχει για μια επικοινωνία. Ανεξάρτητα αν θα συμμετέχουμε ή όχι σε κάτι, μια επικοινωνία νομίζω ότι θα υπήρχε χρόνος.

έστω και για λόγους ευγένειας. Για να μην κλείσουμε την πόρτα σε έναν άνθρωπο και σε έναν σύλλογο ο οποίος θέλει να μας βοηθήσει. Αυτό και βάζουμε μία τελεία. Θα το βλέπουμε το θέμα και θα δούμε τι γίνεται από εκεί και πίτα. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε. Σε επανάληψη εκπομπές μας 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και 8 η ώρα εδώ η δική μας εκπομπή. 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή, 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων και 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και ένα καλύτερο απόγευμα Πέμπτης. Να είστε καλά.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
10: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω

0: Ateliers.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα.
6: Εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρούλεμα.

0: οι μάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας. Μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: 2000 FM.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμου έδωσε μέσω του 2000 FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης με αφορμή την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου. Ο κύριος Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά στην 30η Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση, η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως εξήγησε, οι ενστάσεις αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν καθυστερήσεις. Ο διοικητής τόνισε ότι η διοίκηση δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εργάζεται για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων. Αναφερόμενος στον μαγνητικό τομογράφο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο εμπόδιο, η εγκατάστασή του μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμου, ο κ. Καμπούρης γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τη θέση στην παθολογία, μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρά τα αυτά, όλες οι άγονες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας. Σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου άφησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα από τον κυβερνητικό βουλευτή, μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τις κινητοποιήσεις. Ο κ. Φιλιππής υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα, το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Παράλληλα, μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινές λύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές, επισημένοντας πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λειτουργία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων τόνισε ότι το νοσοκομείο Σάμου θα έπρεπε ήδη να διαθέτει κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κλείνοντας, ο κ. Φιλιππής στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας του προσωπικού και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Στη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στη Σάμο επανήλθε ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου Γιώργος Λάφης, ο οποίος μίλησε για αποκλεισμό των αγροτών από πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, όπως ανέφερε, χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο κύριος Λάφης έκανε λόγο για συνάντηση που έγινε κρυπτό, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, παρότι, όπως σημείωσε, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 800 υπογραφές πολιτών και παραγωγών για το ζήτημα. Παράλληλα, αναφερόμενο στο ζήτημα των κλοβών που βρίσκονται στοιχείο, επεσήμανε ότι το βασικό πρόβλημα είναι να μην καταλήξουν να παραμένουν αχρησιμοποίητοι σε αποθήκες λόγω της απουσίας ενός ξεκάθαρου φορέα διαχείρισης. Το θέμα των αγριογούρουνων εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο του νησιού, με τους παραγωγούς να ζητούν πιο άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμο από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχέας Σάμου 3 άτομα οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι 2 εκ των προαναφερόμενων οδηγών ταξί είχαν θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για την διαδρομή που εκτελούσαν. Ενώ ο τρίτος εξ αυτών οδηγός ταξί εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο το επιτρεπόμενο. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
15: 2000 FM.
17: Φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπριστικός μηχανισμός είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της, το διανοείστε, τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό, με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα να το σκεφτείς.
18: Η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο αντριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά λέοντάς τα ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως το παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κουκούλα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν το δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
19: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πυρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι. Σε όλους καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμπρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας, όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία. Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε δύο συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
19: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη, υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτσι, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών.
20: Προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή. Ναι. Δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
19: Σωστά.
20: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνω το γεγονός ότι για πρώτη φορά μία κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας ή για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
19: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
1: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρωπίνη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφελή. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη σύρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά.
19: Απάντηση στις αιτιάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
21: Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλοπολεμική. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί, από τα ερήφραστα, και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές η φυσική και η ηθική αυτοργή να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θα ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιος τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.
19: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που μίλησε στο Μέγκα. Έκανε λόγο για προβοκάτσια και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους με βάση την δήλωση που έκανε χθες. Να την ακούσουμε.
0: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
19: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε όμως και στη Βουλή. Στη συνέχεια είχε και πάλι μια τοποθέτηση σχετικά με όλη αυτή την εμφυλοπολεμική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με κατέρωθεν πυρά και βολές τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από λίγο.
3: Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή την στιγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
19: Άρα, σας κλειδί δηλώσει. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι και πάλι.
22: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή Ερή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στον απόκοπο των δολοφονικών επιθέσεων κατά τη τηλεφώνου της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε για τις καταγγελίες που έκανε η κυρία.
23: 2000 FM.
24: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
25: Βρήκα ζωή.
24: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
22: Εγώ
2: δικαιοσύνης ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά 90,1. Αναφέρθηκε στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουβίκονα με αφορμή και την αντισιωνιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης, αναφέρθηκε και στο Σπασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα. Και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι εγκληματικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
5: Συμβαίνει τώρα.
19: Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερος αισθητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητό σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις χειρίας και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγο από το βήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα καταδεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση στο 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις δύο εθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας ΣΕΡΙ.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
7: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
19: Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
8: Καλό μεσημέρι, χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί αλλά και να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε από τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα στην Κάσο και στην Κάρπαθο αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση έτσι δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, υπονοώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνη, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους κατοίκους που έμειναν από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους, ενώ την ίδια ώρα, αλλά και η διπλανή πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αυτή που κατέρευσε και αυτή κρίθηκε αναγκαίο να εγκαταληφθεί από τους κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι εδώ από την οδό Αλκμίνης, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων και του Δήμου και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρα από την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εγκαταλείφθηκε, όπως είπε σωστά, υπάρχουν δύο ή τρία διαμερίσματα ακόμα τα οποία εμφανίζουν κάποιες ρογμές.
19: Ναι.
9: Κάποια προβλήματα στα τοιχεία τους. Θα κριθεί αν θα παραμείνουν μέσα οι ένικοι ή θα απομακρυνθούν και αυτοί. Η ζημιά η οποία όπως έχει γίνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας μας δείχνει ότι είναι αρκετά μεγάλη, καθώς εδώ που είμαστε δεν μπορεί να χτιστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια κάτι άλλο, ούτε δίπλα όπου είχε ξεκινήσει να αναγείρεται η καινούργια πολυκατοικία, αλλά ούτε και εδώ όπου έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία και δίπλα που έχει ενωθεί η άλλη. Δηλαδή δεν είχαμε για μισό οικοδομικό τετράγωνο από την άλλη. Στη διασάφραση με το εδώ υποφαντιδών.
19: Σωστά.
9: Τώρα, ο κ. Ζούκας ήρθε εδώ το μεσημέρι, το πρωί, συγγνώμη, είπε ότι θα δοθεί ένα πρώτο επίδομα 3.000 ευρώ στους ανθρώπους, αυτές τις 7 οικογένειες που
19: έχασαν τα σπίτια τους.
9: Ναι, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό το επίδομα θα αφορά και όσους φύγουν από την διπλανή πολυκατοικία που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν. Και γίνονται προσπάθειες για να ζήσει διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για κάποιο διάστημα σε αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εδώ κοντά. Δηλαδή να μην απομακρυνθούν από τις αισίες τους. Τώρα, σε δεύτερη φάση, το τι θα γίνει δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμο, όπως μας έλεγαν τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά εξαρτάται και από τη δικαστική έκβαση των πραγμάτων. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να φταίνε, χωρίς να υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός ουσιώδης λόγος, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες ή κάποιο φυσικό φαινόμενο, από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς κεραμίδι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα μιλάμε για 10 ανθρώπους, 10-12 ανθρώπους περίπου των 7 διαμερισμάτων και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από όσους, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι 20-25 άνθρωποι, γύρω στις 10-11 οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν χωρίς διαμέρισμα για το επόμενο μεγάλο διάστημα, επαναλαμβάνω.
19: Ακριβώς. Και έχουν και μια νομική οδό να ακολουθήσουν, έτσι, η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει, μέχρι να βρουν τη δικαίωσή τους.
9: Έτσι, ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ενοικιαζόμενα από το Δήμο και το δημόσιο διαμερίσματα.
19: Ναι.
9: Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ νωρίτερα, είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι ενοικιαστές. Επομένως θα πρέπει να βρουν ιδιοκτησία.
19: Ακριβώς. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας και μετά έχεις ρεπορτάζ μετά την νέα παρέμβαση του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
10: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
19: Τώρα, Δημήτρη, είχαμε πάλι μια δημόσια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα. Το χαρακτήρισε αμετανόητο ότι όπως έψηφε τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έτσι πάει να φτιάξει τώρα νέες πρέσπες στο Αιγαίο. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αναρτήσεις δύο στελεχών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστης εκεί πέρα ασκώντας κριτική στον κύριο Αντουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Καλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιαγκαντάρη ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα παρότι ερωτήθηκε. Και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Έρη.
19: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις, αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά κυρίως τα προϊόντα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Και την ίδια ώρα το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
11: Καλό μεσημέρι. Και ξέρει, Έρη,
19: ναι,
11: έρχεται σε αντίφαση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια. Και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
19: Ακριβώς.
11: Είναι γι' αυτό μια θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι, βέβαια, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιά Ανατολική.
19: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Ακριβώς. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά, στην τσέπη έτσι και στη διαβίωση.
11: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένο στο 0,39%,
22: από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω και νομίζω ότι γίνεται αντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
19: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, Έρη, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 1993, και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην Ταμείου Πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
19: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
19: Μάλιστα.
13: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών. Αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δις ευρώ
21: εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Και αυτό έρει αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμο φλέσκο στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
19: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να, έτσι ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της Τεχάν. Από την Τεχάν γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα κυρία Πανάγου.
19: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
14: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η Τεχάν, η εταιρεία μας, που εδώ αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας, τον Γιάννη Τατοκούμπο, και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα. Για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μαρκοκί Μπακς.
19: Σωστά.
14: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D, έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογή στην πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
19: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
14: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες, ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά. Και δώσαμε
19: και ποια σχολεία
14: και τους γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
19: Πολύ σημαντικό.
14: Να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
19: πολύ σημαντικό.
14: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πω ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχαν γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα. Ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
19: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
14: Ακριβώς, υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smart watches, solar power banks.
19: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα Παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
14: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα πλούσια δώρα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
19: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούργο, για αυτή την επικοινωνία. Ο Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της Τεχάν. Η εκδήλωση αυτή είναι φυσικά μία εκδήλωση που διοργανώνει η Τεχάν και η Next Step Media Group, ο όμιλός μας. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε σπουδαία νέα για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, που θα υπερέχει σε χωρητικότητα και θα καταστήσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, την έδρα του Ολυμπιακού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ευαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στις 6 το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργος Καραϊσκάκη. Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Είχαμε πάρει μια γεύση, καθώς 22 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει και μάλλον θα ξεπεράσει τους 50.000 θεατές, κάτι που έχει εγκριθεί τα σχέδια δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Να πούμε ότι μάλιστα θα καλυφθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και από το Mega News. Όπως είπες πολύ σωστά, θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο μάλιστα θα είναι και δεύτερο στη χώρα στη χωρητικότητα, πίσω μόνο από το ΟΑΚΑ. Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, που φυσικά θα αναπλάσει την περιοχή. Θα είναι πολυχρηστικό, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολλές διοργανώσεις, ευέλικτο, πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
19: Η εκδήλωση της ανακοίνωσης τώρα του νέου γήπεδου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
15: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Παγγέλη Μαρινάκη και φυσικά θα δοθούν και λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής ίσως δεν έχουν δοθεί. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου.
19: Πάμε στα μουντιαλικά νέα, Σοφία.
15: Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν και άλλοι αγώνες που είχαμε για τη φάση των 32 και έχουν γίνει γνωστά 5 από τα 8 ζευγάρια μάλιστα του επόμενου γύρου της φάσης, δηλαδή των 16. Απομένουν ακόμη 3. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι στην επόμενη φάση τα ζευγάρια είναι τα εξής: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και ΗΠΑ, Βέλγιο. Τώρα, είχαμε χθες την νίκη της Αγγλίας, η οποία τα χρειάστηκε κοντά στο Κονγκό με 2-1, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη, ΗΠΑ νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και σήμερα το μενού έχει Ισπανία 3-10. Για τους φαν του Κριστιανού Ρονάλντο θα πρέπει να ξενυχτήσουν, γιατί στις 2 είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και φυσικά έχουμε όπως πάντα παιχνίδι τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στις 6 το Ελβετία-Αλγερία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται το πάζλ για τη φάση των 16, προχωράει η διοργάνωση και φυσικά δεν λείπουν και οι εκπλήξεις μέσα στιγμή, η αλήθεια είναι, Έρη.
19: Μάλιστα, έχουμε και για το Ρουμανία-Ελλάδα, τι γνωρίζουμε για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ?
15: Λοιπόν, ναι, σήμερα το πρόγραμμα πέρα από Μουντιάλ έχει και Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της χώρας στις 7. Είναι η πέντε αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του μουντομπάσκετ, όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, να πούμε ότι προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη επί της Ρουμανίας ή σε περίπτωση που η Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου. Θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντίνος Μητογλου έχει μείνει εκτός, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και μάλιστα έχουμε και τένις σήμερα. Συνεχίζει
19: τον αγώνα
15: την πορεία της Ισάκαρη πολύ σωστά στο Wimbledon. Περίπου μετά τις 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρησή της με την Καμίλα Ρακίμοβα, την οποία έχει αντιμετωπίσει την καριέρα της 2 φορές. 2000 FM.
0: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
0: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
1: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
0: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
1: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
1: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς.

0: 7:30-24:22 στου δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κουκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22:30-24:22 και 22:30-92:346.
0: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
6: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
2: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχει, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
2: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
2: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ.

0: Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας.
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: 2000 FM.
10: Δεν μου φταίει τίποτα. Έχει απόσταση ο πίσω και τελείωσε. Ήρθε και μια κυρία την ώρα που παρκάρω να πετάξει τα σκουπίδια.
11: Ναι.
10: Έβαλα χειρόφωνο και περίμενα. Μου λέει, για και παρκάρετε. Λέω, έχετε κάποια άλλη θέση να μου προτείνετε.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση.
10: Μην το
11: σκέφτεστε πολύ. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί. Ridges Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε ωραία, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φύγετε με πολλά κέρδη. Regency Casino Montparnasse, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, έρεδροσιές!

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο πιο χλυδάτος γάμος της σεζόν, λέει, ήταν ο χλυδάτος γάμος της κορυφαίας influencer και μοντέλου Λεόνι Χάνε στη Γαλλική Ριβιέρα.
11: Πώς τη λένε αυτή, Νανά?
10: Λεόνι Χάνε.
11: Χάνε.
10: Έχει
11: Χάνε, να. Sugar, sugar.
10: 5 εκατομμύρια followers.
11: Αυτή.
10: Ναι.
11: Γιατί, για να βλέπεις.
10: Στον αντρούλι της κάτι της παραπάνω.
11: Άμα έχει τούνει ένα εκατομμύριο, δεν θα έχει χάνε 5 εκατομμύρια που δείχνει σκάφη, πράγματα, θάματα, ρούχα, πράγματα και τέτοια.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ ήταν σε ένα πάρτι, λέει, πάλι.
10: Και για προσδιορίστου ηλικίας, πόσο χρονών, παιδιά, είναι?
11: 77. Αυτή 77 είναι... χρονών αγνώριστη και έμοιαζε πάλι το πολύ πολύ σαραντάρα.
10: Οι Φιλιππίνες είναι, αυτές οι Ασιάτσες είναι αγνώστου.
11: Εντάξει, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό της τώρα. Ωραίο, πετυχημένο. Ναι, καλέ τώρα 77 και να είπαμε ότι δηλαδή αν ήταν 77 θα πρέπει να μοιάζει 55. Όχι 40.
10: Τόσο μοιάζει.
11: Ναι, 45.
10: 40.
11: Ναι, 40, αλλά μου κάτι την έχει βρει. Έχει περάσει υπεχύκτερο, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Τέτοια 40. Να τα λέμε κι αυτά.
10: Λοιπόν, ο Σάιτς Ρουβάς ανανέωσε το συμβόλαιό του με το μεταλλικό νερό. Και γυρίζει την καμπάνια στην καρδίτσα.
11: Κάβε το είδα.
10: Λεφτά να έρχονται. Γλιν, γλιν, γλιν.
11: Διαφημίζει μεταλλικό νερό.
10: Ναι, εδώ και καιρό.
11: Δεν είναι, εγώ δεν το έχω δει.
10: Ναι.
11: Και ανανέωσε.
10: είναι από τους τραγουδιστές που έχουν τα πιο πολλά συμβόλαια, έτσι.
11: Παιδιά, ναι, γιατί είναι και ωραίος. Είναι, και το, τώρα,
10: είναι ωραίος και είναι.
11: Και εκπέμπει και κάτι υγιές, οπότε το νερό, ας πούμε, φαίνεται και ενυβατωμένος.
10: Ωραία.
11: Χορεύει και πολύ.
10: Πες
11: ωραία.
10: Πες μου σήμερα με τη ζέστη πώς τα έφερες βόλτα. Μην μου πεις ζεσταίνομαι.
11: Όχι, ήμουν όλη μέρα στο air condition. Δεν έχω κουνήσει
10: εγώ
11: δάχτυλο.
10: Στο αυτοκίνητο είμαι full air condition.
11: Απλά,
10: δεν αντέχω.
11: Απλά το βάζω το βάζω στο πάρκινγκ το εσωτερικά.
10: Ναι, τώρα θα αρχίσω κι εγώ.
11: Δεν γίνεται. Και βγαίνει. Ανάβει.
10: Ξέχασα να βάλω τώρα το σκέπαστρο.
11: Όχι, εγώ τα βάζω, δεν γίνεται. Είσαι καλά. Και βάζω και, μία μπλούζα αριστερά και δεξιά στα τζάμι εγώ.
10: Τι?
11: Μισκά ήλιο και από εκεί. Είναι σαν καραγκιό μπερντέ.
10: Τι λε,
11: με νοιάζει και μπαίνω και είμαι μέσα στο δρόμο.
10: Συγγνώμη, συγγνώμη.
11: Παρακαλώ.
10: Βάζει και χίαστρο, βάζει και μία μπλούζα.
11: Αριστερά, δεξιά.
10: Τσιγκαναριό, δηλαδή.
11: Εντελώς.
10: Τσιγκανέιρο.
11: Θέλω να πάω να πάρω αυτά. Κάτι υπάρχουν σκίαστρα που είναι για αριστερά-δεξιά. Έχουν...
10: Έλα τώρα, και θα το βάλει. Το...
11: Κάνει διαφορά, είσαι καλά.
10: Με βεντουζάκι θα το βάλει.
11: Με βεντουζάκι μπαίνει.
10: Και θα κάτσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
11: Σιγά κανένα δευτερόλεπτο. Είναι βγάζει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, τελειώσαν που έφυγε.
10: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι φρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
11: Όχι, δεν υπάρχουν τόσο ερωτευμένοι και με τον αγαπημένο τη, με τον νέο τη, με τον νέο τη άντρα, με τον άντρα τη κλπ.
10: Αυτός, ε?
11: Με τον σεφ και άλλαξε το όνομά της και το έκανε Δανάη Μπάρκα Παύλα Μότσι. Been there, done that, δεν πήγε καλά. Λέω εγώ.
10: Να. Μην βάζετε ονόματα, παιδιά.
11: Μην βάζετε Παύλα, θα μπείτε Τάπαυλα στο τέλος.
10: Έλα.
11: Είναι σταμάτα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Έλληνας Καραμίχαλου.
10: Παθούσας.
11: Παθούσας και μαθούσας. Τα πάντα πληρούσας και μαθούσας.
10: Λοιπόν, με φαγητό και μουσική, λέει, γιόρτασαν το τέλος της σεζόν Κουτσελίνη και καινούριο.
11: Ρε Παναγία μου, τι γλέτια είναι αυτά η Κουτσελίνη. Έχει φάει λίγο από τον Κουσουλό στα νούμερα.
10: Δε...
11: Γιατί είναι απέναντι ο Κουσουλός. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κατέβει ή λίγο αλλάξει τις ώρες. Και βγαίνει με την ώρα της αλήθειας ο Κουσουλός, ο οποίος είναι και πολύ μπαγκαστές και γιουβέτς και λύνει τις υποθέσεις. Και μιλάει και στην κάμερα και λέει: δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε.
10: Οπα,
11: και βάζει αρσενικό και έλα και βγάζει και ένα κομπολόι. Και λες: ωραία, μαλακία μου. Που λέει ο λόγος, δεν θα μπορούσε να
10: βγάλει. Με τα Λουί Βιτόν παπούτσια.
11: Με το Λουί Βιτόν είναι και δυνατισμένος. Κορμάρα, αυτά το μαλλί. Τέλειο, το ωραίο, αντιμένος, αυτά. Το νιώβεις μυρωδάτα από την οθόνη και βγαίνει.
10: Μοντέλο είναι, παιδί μου, είναι δημοσιογράφος.
11: Είναι πολύ ωραίος.
10: Ναι.
11: Είναι πολύ ωραίος. Και βγαίνει και έχει ένα τσαμπουκά και ένα αυτό και θα βρείτε εκείνο και θα βρείτε τ' άλλο και εγώ ξέρετε αυτό και...
10: Αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
11: Αποκαλυπτική, η αλήθεια είναι αυτή. Και κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα και την προηγούμενη πριν δύο εκπομπές είχε ασχοληθεί και με τα φαν και έγινε τσιμουλή στο πανηγύρι.
10: Τι είπε, κάτσε στο ιδέες.
11: Θέλω δύο εκπομπές τώρα να σου πω τι είπε. Τι είπε,
10: ότι...
11: είπε ότι είναι πίσω από τα φαν, κρύβονται τράπεζες, το ξέραμε, πάρα πολύ πολιτική.
10: Να τα.
11: Από όλες τις παρατάξεις, δεν είναι μόνο. Από όλα και ο Μαξές. Και τρώνε, Γιάννης σε κερνάει, Γιάννης πίνει.
10: Λοιπόν, αυτά η Ρίτα είπε. Ώρα είναι στη Μύκονο.
11: Τα ξέραμε, αλλά τα απέδειξε κιόλας. Για πες.
10: Η Ρίτα Ώρα είναι στη Μύκονο.
11: Άμα δεν έβλεπε είναι η Ρίτα Ώρα, δεν βλέπω την ώρα να την
10: δεν δω. Έβλεπε την ώρα να βρεθεί στο νησί, αλλά να πάμε στο νησί.
11: Ποια είναι αυτή η μορφή, θύμισέ μου, ποια τραγουδιάρα είναι.
10: Είναι μια πολύ γνωστή τώρα. Ποια τραγουδιάρα
11: δεν είναι. Η Ντουα Λίπα είναι καλύτερη.
10: Την μπερδεύει τώρα τη Ρίτα Ώρα με
11: την Ντουα. Η Ρίτα Ώρα είναι μια μαυρούλα που κουνάει το μοπό τη συνέχεια. Και κάνει twerk. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Την μπέρδεψα. Εντάξει, μην δίνει σημασία.
10: Ναι, τι.
11: Μία ξανθομπαμπουρίτσα είναι αυτή. Εντάξει.
10: Η Ντουα Λίπα μ' αρέσει.
11: Από ποια άποψη?
10: Είναι, ρε παιδί μου,
11: σαν κορίτσι είναι ωραία.
10: Κάνει πατακλάν.
11: Σαν κορίτσι είναι ωραία.
10: Μου σκίτσε, αρέσει.
11: Δεν έχουμε πει ένα τραγούδι, δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει αντιγράψει.
10: Εντάξει, μωρέ, τι έγινε.
11: Έγινε,
10: όλα τι γραφές είναι. Δεν υπάρχει
11: αυτό παρθένο. Δεν είναι αντιγραφή, αυτό είναι αντιγραφή. Το πήρα και το κόπιαρα και του βάλα και πέντε τσκλαπατσίμπαλα παραπάνω. Να αλλάξει λίγο ήχο.
10: Δηλαδή κάποια άλλη.
11: Και το ανέβασα τόνο ή το κατέβασα τόνο. Οι άλλοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σαν έμπνευση και να το πάνε παρακάτω ένα τραγούδι, ρε εσύ. Δεν είναι τώρα.
10: Οριμάζει τους άλλους, οριμάζει η νότα.
11: Ναι. Λοιπόν, η Τζέρι Χολ στα 70 της περιγράφει πως ζει και είπε: πίνω κάθε μέρα κρασί. Καπνίζω και δεν πηγαίνω στο γιατρό. Και έχω πατήσει στα 70 και πάω γκαζομένη για τα 80.
10: Δεν σε βλέπω για πολύ.
11: Πολύ κάτσε, ωραία όμως. Πολύ ωραία γυναίκα.
10: Υπήρξε
11: και
10: πολύ.
11: Και είναι ωραία.
10: Ωραία.
11: Και τώρα είναι ωραία.
10: Αυτή εμένα. Έκανε drag, sex και rock and roll. Ήταν η Τζέρι Χολ, δεν είχε μπει με άλογο στο στούντιο 54, αυτή δεν ήταν.
11: Η Τζέρι Χολ ήταν ή ήταν η.
10: Ποια ήταν, η Τζέρι Χολ με ποιον ήταν παντελώ.
11: Με τον Μικ Τζάκερ.
10: Ναι, ρε παιδί μου, η Τζέρι Χολ ήταν. Που ήταν γυμνή πάνω, έκανε γυμνή πευτική και μπήκε στο στούντιο 54 και έχει γίνει τσιμουρλή. Αυτό την καθιέρωσε.
11: Η Μπιάνκα Τζάκερ ήταν, λέει. Η γυναίκα που μπήκε με άλογο στο εθνικό κλαμπ ήταν η Μπιάνκα Τζάκερ.
12: Α, πάλι και αυτή η γυναίκα.
11: Πάρα πάντως. Α, πρέπει να ήταν η γυναίκα του Τζάκερ η πρώτη, ε.
12: Ενώ αυτή τι είναι.
11: Η δεύτερη.
12: Α, μπέρδεψα την πρώτη με τη δεύτερη.
11: Η Μπιάνκα Τζάκερ.
12: Καλά, αυτό πόσε ζωέ έχει παντρευτεί και ακόμη παντρολογιέται.
11: Καταρχήν δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακόμη τραγουδάει και σκίζει και έχει φοβερή ενέργεια.
12: Είναι πολύ αρσενικό, έτσι. Ναι. Και είχε κάτι.
11: Λίγο εκφυλόφατσα είναι, δεν είναι του γουστού μου, αλλά είναι καλλιτεχνάρα τώρα, μην τα λέμε.
12: Ναι, εσύ πιστεύει ότι τον ερωτεύτηκαν γιατί είναι καλλιτεχνάρα ή γιατί ήταν πολύ έτσι.
11: Όλα. Όλα. Αδιάφορο πρώην... δεν ήταν. Ε.
12: Και η πρώην πρώτη κυρία δεν ήταν μαζί του.
11: Ναι.
12: Ε?
11: Ποια.
12: Αχ.
11: Ποια πρώτη κυρία.
12: Ποιος φόρεσε τα βραχιολάκια. Περίμενε γιατί τώρα θα το πάμε με ενίγματα. Ποιος Γάλλος.
11: Γάλλος.
12: Ο Γάλλος πρόεδρος που φόρεσε το βραχιολάκι.
11: Ο Σαρκοζή.
12: Η γυναικούλα του ήταν ζευγάρι με τον Τζάγκερ.
11: Πριν το Σαρκοζή ή κατά τη διάρκεια.
12: Έλα κι εσύ. Τι ήταν αυτό που είπες τώρα. Τι ήταν αυτό
11: και
12: που είπες τώρα.
11: Μετά είχε την Μπρούνη αυτό, την Μπρούνο. Τι κάνουν αυτό
12: αυτοί
11: το ζευγάρι.
12: Αυτή λέω, η Μπρούνη.
11: Η Κάρλα Μπρούνη ήταν με τον Μικ Τζάκερ.
12: Βεβαίως. Μεγάλος έρωτας.
11: Αλήθεια, ε.
12: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
11: Και από τον Μικ Τζάκερ πήγε σε αυτή τη μισοριξιά.
12: Ακριβώς.
11: Βέβαια και ο Μικ Τζάκερ πολύ αδύνατος για τα γούστα μου.
12: Να.
11: Θέλει, αυτή θέλει μικρούλιδες. Θέλει
12: σπιρτούλιδες.
11: Ναι.
12: Και τριφερούλιδες.
11: Εντάξει, πάντως του στάθηκε το κακομοίρι του Σαρκοζή. Σου λέει κάτσε να μου τα γράψει τουλάχιστον άμα είναι.
12: Τόσα χρόνια έφυγα.
11: Εντάξει, πρέπει να τον έχει αγαπήσει και.
12: Τόσα χρόνια έπεινα τέρι μέσα στο συνηθέσιο.
11: Μετά με τον καιρό μπορεί να τον αγαπήσει τον άλλο άμα είναι καλό ανθρωπάκι.
12: Με το μέγεθος που έχει κυριολεκτικά ανθρωπάκι.
11: Ναι, δηλαδή παλιά, ας πούμε, που παντρευόντουσα στην εποχή της γιαγιάς μου με συνοικέσια και λοιπά, τους έλεγα η γιαγιά μου, να μάθετε να τους αγαπάτε. Άμα ήταν καλός ο άλλος, γιατί ήταν κάποιοι που ήταν καλοί άνθρωποι, μάθαινε η άλλη να τον αγαπάει. Άμα ήταν κανένα τέτοιο, καθόταν και το τρώγε.
12: Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε.
11: Λοιπόν, γράφει Φωτεινή, παλιοκόριτσά μου τώρα στο Μαρούσι ρίχνει μια ωραία βροχή ποτιστική.
12: Τι!
11: Ορίστε.
12: Παιδιά, εδώ πέρα σκέφτεται.
11: Εδώ άλλη χώρα, Φωτεινή.
12: Πώς γίνεται.
11: Εδώ, έτσι λέει η ακροατριά μας. Τώρα το έστειλε το μήνυμα.
12: Ακούτε από το Μαρούσι. 2, 11, 10, 80, 880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr, παιδιά. Πώς μπορεί να είναι ο καιρός πολλαπλών ταχυτήτων.
11: Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
12: Η υγρασία πάντως έχει μία. Εκεί
11: δεν
12: στα
11: έχω
12: νότια
11: καταλάβει τίποτα. Γιατί εγώ ήμουνα μέσα στο σπίτι με air condition. Βγήκα από το σπίτι, μπήκα στον καράζ, πήρα τα μάξι με air condition. Ήρθα εδώ, βρήκα πολύ κοντά να παρκάρω. Ο Θεός με λυπήθηκε.
12: Μπήκα
11: στο air condition, θα βγω από το air condition, θα πάω στο air condition σπίτι μου και δεν θα ξεμητήσω. Χθες ήθελα να κάτσω στο μπαλκόνι.
12: Ναι, και.
11: Λέω εντάξει, θα κάτσω, είναι ωραία. Κάβησα. Καλά ήταν στην αρχή. 5 λεπτά, 10 λεπτά, άρχισα να συσσωρεύω ζέστη. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά και μετά είπα παραγγεία μα.
12: Μα είχε 11.30. Πάρα πολύ. Μέσα στα σπίτια. 11.30 το βράδυ.
11: Ναι.
12: Είχε πάρα πολύ ζέστη χθες. Μέχρι το βράδυ μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ναι. Λοιπόν, μία φίλη μου που πήγε διακοπές στη Γαλλία μου λέει: το πεθάς. Και οι Γάλλοι δεν ξέρουν και δεν κάνουν και αυτά. Και θα πάω με τα πόδια εκεί.
11: Α,
12: και
11: καλά.
12: Αρχίζει, παιδιά, λέει να με τσούζει το πέλμα μου από τη ζέστη. Και να λέω: Παναγία μου, θα το υποστώ εγώ αυτό. Παραγγέλνω, λέει, ένα Uber. Μπαίνω σε ένα δροσερό ξενοδοχείο και είπα: αχ, ανάσα να έχουν δίκιο οι Γάλλοι.
11: Ναι, παιδί μου, και δεν μας έλεγε και η
12: Ντίνα
11: Νικολάου ότι είναι και άλλου τύπου ζέστη. Δηλαδή ήταν, λέει, 40 και ήταν σαν να είναι 50 στην Ελλάδα, βαθμή Κελσίου, αν ήμασταν εδώ.
12: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ
11: άλλο, ναι.
12: Πέτρα.
11: Λοιπόν, το Αλμπέρτο Μπουτ, η πέτρα κανονικά όμως, η χοντρή, η παχιά των παραδοσιακών, θα έπρεπε να έχει δροσιά. Νομίζω ότι φταίνει αυτό που είπε μετά, οι στέγες από πάνω.
12: Μπορεί.
11: Γιατί, ας πούμε, και στο Κύθυρα, λέω εγώ τώρα, που το σπίτι είναι παραδοσιακό και είναι με τις τυχάρες τις τόσες, ο κάτω όροφος βέβαια. Δεν υπάρχει δροσιά, παιδιά. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή κλιματιστικό. Δεν ανεβαίνει στον πάνω που το κεραμίδι και είσαι τα τάταρι.
12: Εσύ κοιμόσουν απάνω.
11: Όταν ήμουν παιδάκι, ναι.
12: Γι' αυτό
11: τώρα που
12: μεγάλωσα,
11: άι στο διάλογο, χάλασα και κοιμάμαι κάτω.
12: Πού κάτω, στο υπόγειο,
11: όχι, όχι, στο ισόγειο.
13: 2000 FM.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Γιατί?
11: Ποιος απέναντι?
12: Δεν υπάρχει άλλο σπιτάκι.
11: Υπάρχει δρομάκι.
12: Α, σε βλέπει ο περαστικός δηλαδή.
11: Δεν μπορεί να με δει ο περαστικός αφού είναι κλεισμένο όλο.
12: Κατάλαβα.
11: Η αυλή αυτή έχει μπροστά της πόρτα παραδοσιακή κλειστή, ξύλινη με την αμπάρα. Και μετά είναι δεξιά και αριστερά τύπος.
12: Να χάνει καρδιές, αμπάρες.
11: Δεν μπορεί να με δει.
12: Να διπλά γαπίσω.
11: Μετά έξω είναι ένα δρομάκι, σοκάκι, είναι μικρό. Δεν πρέπει να... Αυτοκίνητο δεν χωράει.
12: Δεν το πιστεύω ότι δεν έχει τηλεφόρο μπροστά από το σπίτι.
11: Σοκάκι, δεν χωράει αυτοκίνητο. Δεν χωράει με το ζόρι για να με βρω το
12: πίνεις. Την Καραμίχαλου Αβενιού.
11: Και μετά είναι, ξεκινάει η μαντρίτσα άλλου σπιτιού.
12: Τέτοιο παλατάκι.
11: Είναι κουκλάκι,
12: να μην έχει μία, ένα αβενιού. Μπροστά, να έχει Καραμίχαλου Αβενιού.
11: Γιατί τι είμαι εγώ, η Πέστινα.
12: Ποια?
11: Η τέτοια, η
12: Γιάννα Δασκαλάκη,
11: Αγγελόπουλος.
12: Ναι.
11: Είναι ωραία και είναι ήσυχα, είναι πολύ ωραίο σπιτάκι.
12: Αγγελόπουλος Στράσε, πρέπει να το βγάλεις, Ελενάκη Στράσε.
11: Γιατί να το βγάλω Στράσε, τι είναι, Γερμανία είμαστε. Α, το παιδί με εκεί, μια χαρά είναι. Είναι μια οδό, δεν θυμάμαι, έχει μια οδό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
12: Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ της μόδας ό,τι γυαλίζει. Ό,τι γυαλίζει γενικά.
11: Τι εννοεί?
12: Στο κινητό να βάλεις, ρε παιδί μου, πουλιές και τον αυγερινό πάνω.
11: Άσε μας καλέ. Δεν μ' αρέσει.
12: Σε τσάντες, σε παπούτσια, σε πηγόλαμπιδέ.
11: Γιατί έτσι?
12: Δεν ξέρω. Θέλουμε μία χαρά. Θέλουμε μία. Γίναμε όλη Κολομβία. Ένα πράγμα. Βενεζουέλα, Κολομβία. Αυτοί έχουν πολύ. Πήγα σε μια έκθεση, παιδιά, και ήταν ένας Κολομβιανός καλλιτέχνης. Και τι ήτανε? Γάντια. Γάντια. Είχε κάνει ένα στρογγυλό με γάντια, τα οποία είχε βάλει πουλιές, χάνδρες κλπ. Και είχε δώσει σχήμα. Αυτό ήταν το έργο.
11: Ξεκολώθηκε στη δουλειά αυτός, λέει.
12: Αυτό ήταν περισσότερο κεντίστρα.
11: Έλα ρε παιδιά, δεν μπορώ.
12: Τι, δεν μπορείς να είναι κεντρικό.
11: Όχι, εντάξει. Έχει ξεφύγει η τέχνη, όντως.
12: Να. Radio,
11: και
12: παπά,
11: τι έγινε, λέγανε πολύ... όλοι τι ωραίο έργο και τι καταπληκτικό και είχαν εντωμεταξύ αυτό που πρέπει για να δείξω ότι καταλαβαίνεις και ότι είσαι μέσα στα πράγματα και ότι δεν είσαι μοντέρνος, δηλαδή δεν είσαι boomer. Πάνε και λένε, α, είναι καταπληκτικό και θέλει να πει ο καλλιτέχνης εκείνο και πρέπει να δείξει ότι σ' αρέσει. Εάν πεις ότι, ρε παιδιά, σαν χλαμάρα είναι αυτή που βλέπουμε, κάνουν οι άλλοι, δεν είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνει από τέχνη.
12: Αμπέγγε, πάρντον.
11: Ναι.
12: Πάμε σε τραγούδι.
11: Πάμε.

0: Λόλα, έλα. Λόλα, να ένα μήλο.
1: Λόλα, να ένα μήλο. Αχ. Τι έπαθες.
0: Χθες το βράδυ.
1: Ναι. Έλα κοντά να μας τα πεις όμως, γιατί γύρισα.
0: Γύρισα σπίτι και ήθελα κάτι δροσερό και έφαγα, παιδιά, κεράσια. Τα πιο ωραία φρούτα είναι τα φρούτα του καλοκαιριού.
1: Ναι, δεν έχω και καθάρισμα. Σου έχω ξαναπεί, γι' αυτό μου αρέσουν εμένα. Βαριέμαι.
0: Ροδακινάκια, βερικοκάκια. Ποιο φρούτο σου αρέσει? Τα πλατσκουτσοτά βερίκοκα τα έχεις φάει?
1: Όχι.
0: Τα κακομούτσουνα. Είναι πολύ πιο νόστιμα από τα άλλα, έχει υπόψη.
1: Είναι πιο γλυκά, ε.
0: Πιο ωραία, δεν ξέρω τι.
1: Και βοηθάει το βερίκοκο.
0: Τι βοηθάει, παιδί μου, τι βοηθάει?
1: Ανοίγει, τι βοηθάει, δηλαδή το έντερο, να το πω έτσι διακριτικά.
0: Ναι.
1: Το βοηθάει πολύ όμως.
0: Τα φρουτάκια παχαίνουν. Παχαίνουν, ε.
1: Σιγά μπορεί πια παχαίνουν τα φρουτάκια. Τι
0: δεν
1: παχαίνουν. Είναι καλές θερμίδες καταρχήν και να παχαίνουν.
0: Είναι καλές.
1: Ε, βέβαια δεν είναι καλές.
0: Έχουν ζάχαρα όμως.
1: Ας έχουν. Από κάπου πρέπει
0: σήμερα,
1: να πάρει ζάχαρα. Ήμουν σε... τίποτα.
0: Έφαγα ένα κρουασάν το μεσημέρι.
1: Όχι, κρουασάν δεν τρώω.
0: Ποτέ. Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, ποτέ. Έχω να φάω καιρό. Σιγά δεν τρώω.
0: Όχι, ποτέ. Σοκολάτα.
1: Από τι να φάω τότε.
0: Αφρός.
1: Δεν τραβάω τότε. Αφρός,
0: παιδιά στα.
1: Άμα δεν έχει σοκολατίτσα μέσα. Για να με λαδίτσα μέσα. Θέλω να έχει κάτι μέσα.
0: Είσαι γουρουνίτσα.
1: Θέλω να έχει.
0: Θέλεις να έχει.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κρουασάν.
0: Είχε ένα σοκολάτα και με το που άνοιξα και είδα σοκολάτα που έτρεχε η σοκολάτα.
1: Έτρεχε κιόλας. Πω, πω, πω, πω.
0: Τι, θα το έτρωγες, θα το έχεις.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για τη σοκολάτα δηλαδή θα το έτρωγες.
1: Ναι, και μ' αρέσουν και κάτι άλλα κρουασάν που
0: εμένα μ' αρέσουν τα αλμυρά
1: κρουασάν. Που είναι με σταφίδα και με...
0: Α, πα, πα.
1: Πω, πω, πω, που είναι στρογγυλό και έχει μέσα και μία κρέμα αυτό. Και είναι κρέμα με σταφίδες, παιδιά, τρελαίνομαι.
0: Τι μπορείς να φας δύο?
1: Τι δύο, καρδί, δεν μου πούνε τα δύο από τη ζωή τους.
0: Τι?
1: Άμα με αφήσεις εμένα, άμα αφήσω μάλλον εγώ τον εαυτό μου ελεύθερο, μπορώ να φάω.
0: Καλά, εντάξει, άμα αφήσουμε όλοι τον εαυτό μας ελεύθερο. Θα...
1: Μπορώ να θρέφομαι μόνο με γλυκά. Μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο με γλυκά.
0: Λοιπόν...
1: Δεν με νοιάζει το φαγητό, με νοιάζουν τα γλυκά.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Γι' αυτό περνάω βρίσκο, τι φαίνεται.
0: Φαίνεται, εννοώ ότι από αυτά που μας περιγράφει.
1: Ναι, αλλά
0: οι γιατροί λένε η ζάχαρη και το αλάτι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μπράβο, περαστικά τους, πρέπει να τους ειδοποιήσουμε.
0: Εντάξει, σου λέει φάε, αλλά φάε λίγο.
1: Αλάτι δεν τρώω.
0: Φάε με στέβια.
1: Δεν...
0: Έχουν βγει υπέροχα γλυκά. Sugar free. Ήου.
1: Ναι. Θα πάω εγώ να πάρω τώρα.
0: Υπάρχουν υπέροχα ζαχαροπλαστεία που κάνουν τρομερά πράγματα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Εγώ ό,τι έχω φάει μπορεί να μην έχω πάρει τόσο υπέροχο ζαχαροπλαστείο που έχει στέβια. Αφήνει μία πικρίλα στο τέλος. Μια χαρά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι γλυκό κανονικό.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα είναι να φάω γλυκό, θα φάω. Γι' αυτό είναι γλυκό, παιδί μου. Άμα είναι να φάω γλυκό, θα φάω γλυκό. Αλλιώς προτιμώ να κάνω αυτό το κόλπο με το γιαούρτι να τελειώνουμε. Που θα πάω να πάρω γλυκό με στέβια να φάω.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Άρχισε να βύχει το αυτοκίνητό μου. Κάτι είναι, βέβαια μου ήρθε μήνυμα για σέρβις, αλλά κάτι το έχει βρει και ψιλοσέρνεται. Δεν ξέρω.
1: Έχει. Εντάξει, είναι και ανάδρομος.
0: Τι ανάδρομος? Λίγο πριν τον ανάδρομο άρχισε να ψιλοσούρνεται.
1: Τι εννοείς?
0: Αλλά δεν βγάζει καμία ένδειξη. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, πήγε να του κάνεις ένα σέρβις τότε, γιατί μόλις του κάνεις θα ξεκινηθούν τα άλογα.
0: Ναι, σιγά. Θα κρατάω και το καμτσίκι.
1: Και εγώ πρέπει να πάω να του κάνω. Όχι σέρβις, του έκανα εγώ. Το έχω κάνει το Μάρτι σέρβις, το ετήσιο. Αλλά πρέπει να πάω να το δω γιατί σκούζουν τα φρένα μου. Πρέπει μάλλον θέλει τα κάκια να αλλάξω κάτι τέτοιο.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή να έχουμε όλα, να έχουμε και τέτοιες ταλαιπωρίες.
1: Εντάξει, ευτυχώς εμένα είναι ένας πολύ κοντά στο σπίτι μου, πάρα πολύ κοντά και είναι και καλός άνθρωπος και δεν είναι και κλέφτης και από όλα τα καλά έχει. Και ωραίος. Παντρεμένος είναι.
0: Άρα τι το είπες το ωραίο αφού είναι παντρεμένος?
1: Είναι και ωραίος. Είναι ωραίο να πηγαίνει, να το αφήνεις, να του λες καλησπέρα και να βλέπεις ένα ωραίο. Μια ωραίο πρόσωπο.
0: Μπαρμπούληση.
1: Όχι καλή, την μπαρμπούληση. Είναι 42. 45 maximum.
0: Α. Δηλαδή είναι του στυλ κυρία Έλενα. Κυρία Έλενα, να σας πω ότι έχετε αυτοκίνητό σας.
1: Όχι, ούτε κυρία. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν με λέει κυρία Έλενα.
0: Τι σου
1: λέει? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά.
0: Αφήνεις κανένα τύπη?
1: Αφήνω.
0: Δεν το λες με γεμάτο στόμα.
1: Αφήνω. Λοιπόν.
0: Λίγο τσιγκουναριό.
1: Και το αφήνω εκεί. Είμαι μετά τόσο κοντά στο σπίτι μου που πάω με τα πόδια για να καταλάβεις. Δηλαδή τα αφήνω τα μάξια και γυρνάω σπίτι μου με τα πόδια σε δύο λεπτά με σπίτι μου.
0: Πρακτικό αυτό.
1: Πολύ. Και πρέπει να το πάω τώρα γιατί σκούζουν τα φρένα.
0: Α.
1: Μην σε κανένα δρόμο. Μάλιστα. Έχουν φαγωθεί τα τακάκια νομίζω, πρέπει να τα αλλάξει.
0: Καλά, συγγνώμη, στο σέρβις δεν το είδε.
1: Μου είπε ότι την επόμενη φορά που θα έρθει, μου λέει. Έχει τον νου τα τακάκια, λέει, γιατί αρχίζουν και φύρονται. Πρέπει να πάω.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία. Στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου 2026.

0: Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε φωτογραφίες από το καλοκαίρι της με τον υπνοτιστή Παύλα Κόουτσο.
1: Την υπνώτησε. Την πήρε υπνοτισμένη διακοπές.
0: Ωραίος, δέκα άριστα.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Έλα τώρα, επάγγελμα υπνοτιστής. Τι δουλειά κάνει ο άντρας υπνοτιστής.
0: Δεν είναι υπνοτιστής μόνο, είναι και κόουτσος.
1: Τι κόουτσος. Την έχει πιάσει κότσο.
0: Κάνει
1: τέτοιο κότσο.
0: Κάνει coaching. Κάνει coaching.
1: Αχ, αυτό το κάνει coaching. Είναι συνήθως οι τεμπέληδες και όσοι είναι θεωρητικοί και παρλαπίπες.
0: Κοίτα, ο συγκεκριμένος ο παρλαπίπας.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος
1: είναι
0: ο θεωρητικός.
1: Για παρλαπίπας.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει να μου παρλαπιπίσει.
1: Εσύ θα του παρλαπιπίσεις όμως.
0: Ό,τι μπορέσω να κάνω, θα δώσω το 100% του. Λένε στα τηλεπαιχνίδια.
1: Αλλά θα παρλαπιπιστείτε.
0: Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Ανέβασε μια φωτογραφία λοιπόν από ένα τζιπ. Μέσα σε ένα τζιπ.
1: Ναι, παιδιά, δεν μπορώ. Τόσο όνειρο, όλοι περνάνε υπέροχα και αυτό βγαίνει στο κενό.
0: Και μετά σε ένα ξενοδοχείο με πολύ ωραία θέα, οι δυο τους χεράκι-χεράκι, μια χαρά το Τζενιφεράκι έχει βρει τον έρωτα. Περνάει πολύ όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Και αυτή βγαίνει προς τα έξω.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ πολύ αυτή είναι εγώ. Εντάξει, πονεμένο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θες να του βγάλω από την τσέπη μου να του δώσω κάτι.
0: Δεν είναι πονεμένη οικονομικά, είναι πονεμένη συναισθηματικά. Δεν μπόρεσε.
1: Πάντως
0: να...
1: τελευταία έχει κάνει καμιά ταινία.
0: Σε μια σειρά έχει παίξει.
1: Μια σειρά, τόσα χρόνια μια σειρά.
0: Σε κάτι άλλο που δεν θυμάμαι.
1: Πολλά έξοδα. Πολλά έξοδα. Το τιστής έχει πολλά έξοδα.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη από την άλλη ξέσπασε και τα σχόλια περί επιδείξη πλούτου στον Παλί, γιατί ήταν σε μια πισίνα μέσα με την κορυφή.
1: Άντε πάλι.
0: Και κάνει αέρα με λεφτά.
1: Τώρα εντάξει.
0: Και έγραψε,
1: συγγνώμη,
0: παιδιά.
1: Συγγνώμη τώρα, ένα λεπτό.
0: Παιδιά, αυτά τα λεφτά λέει δεν ήταν. Γράψατε, λέει, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Λέει, γράψατε ότι είναι, λέει, 500 ευρώ και είναι, λέει, 4,5 μπαλινέζικα ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Τα
1: τώρα.
0: Λεφτά αυτά
1: ένα
0: λέει,
1: λεπτό,
0: τα οποία έκανα αέρα.
1: Την τρώει το πισινούι τους. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Βγάζει μια φωτογραφία στα social media να αερίζεσαι.
0: Όχι φωτογραφία, όταν... βίντεο είναι.
1: Βίντεο να κάνει αέρα με τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι, ότι το φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει το κακό σχόλιο.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι αν ήταν 4,5 μπαλινέζικα ευρώ ή αν ήταν 500 ευρώ. Το θέμα είναι ότι ήταν χαρτονομίσμα. Θα κάτσει ο άλλος να δει τώρα τι ήταν το χαρτονόμισμα και κάνει αέρα με το χαρτονόμισμα.
1: Και.
0: Και είπε τι πράγματα είναι αυτά και έχω φάει hate comments και δεν είναι δυνατόν και
1: έλα,
0: τέτοια.
1: Έλα, αυτή τα θέλει, παιδιά, γιατί όταν έχει haters μέσα ανεβαίνει ο λογαριασμός. Μέχρι που μου έρχεται κι εγώ να πω σε κάποιον κανένα δικό μου βρίσεμε, να μπουν οι άλλοι να πλακώνονται να ανέβουμε, γιατί έχω κολλήσει πάλι.
0: Ανεβαίνουν,
1: είμαι
0: ανεβαίνουν.
1: Είμαι στις 30.600 followers.
0: Έλα, τέλεια το έχεις πάει.
1: Πρέπει να μπουν οι haters μέσα να γίνει χαμός.
0: Κάνε κάτι να σε ευρίζουνε.
1: Ναι, τι.
0: Δεν ξέρω, κάτι θα βρεις. Δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, αυτό. Τα μπάλωσε μετά ο Λιάγκα. Λέει στο Λιάγκα υπόθηκε αυτό και είπε το βιντεάκι ήταν διαφήμιση και κουνούσε τοπικά χαρτονομίσματα. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι 500 άρικα. Και
1: στο Λιάγκα, ποιος.
0: Ο Λιάγκα είπε ότι την τροπή και ποια νομίζει ότι είναι. Και μετά τον μπάλωσε και είπε ότι ήταν διαφήμιση και ήταν 500 άρικα και βαριά.
1: Ποιος τον μπάλωσε.
0: Ο Λιάγκα, καλέ, ποιος τον μπάλωσε.
1: Α, το πήρα αλλιώς.
0: Ναι. Αύριο τελειώνουν οι εκπομπές αυτές το πρωί και με του χρόνου θα έχουμε. Του χρόνου, την επόμενη σεζόν, από Οκτώβριο δηλαδή, θα είναι ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο.
1: Παιδιά, νομίζω ότι το τοπίο θα είναι λίγο πιο φτωχικό.
0: Ναι.
1: Για να το πω έτσι. Δηλαδή,
0: περικοπές.
1: Περικοπές, γιατί έχει διαφημιστική πίτα. Δεν πάει.
0: Μα ρε παιδιά, δεν κάνουν ημέρα τηλεόραση πλέον. Όλοι ασχολούνται με τα social media. Και ό,τι έχει γίνει σοβαρό στην τύχη. Όχι σοβαρό. Όταν κάνει κάτι τώρα. Τηλεοπτικά πας και το βλέπεις σε βίντεο, social media. Ακόμα και τις σειρές, δεν ξέρω αν τα μετράνε αυτές τις σειρές της μυθοπλασίας. Πολλοί κόσμος τις βλέπει μετά επειδή δουλεύει και δεν μπορεί να είναι κυκλαρίνο να την δει την ώρα που παίζεται στην τηλεόραση. Τις βλέπει, ή τα βλέπει μαζεμένα όλα τα επεισόδια το καλοκαίρι. Αν τα μετράνε αυτά, δεν ξέρω. Αν παίζουν συμμετρήσεις για τις σειρές, λέω τώρα. Λοιπόν, ο Απόστολος Τρουβάς βγήκε και είπε για το Σάκη, όταν έβγαινε με τους φίλους του, δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του.
1: Όταν ήταν μικρά.
0: Ναι.
1: Τι διαφορά έχουν. Παιδιά, ίδια, οι φάτσες είναι ίδιες.
0: Δεν είναι τώρα ίδιες κι εσύ.
1: Τι πώς δεν είναι ίδιες. Ωραίο παιδάκι είναι. Ο Σεφ δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Έλα, πολύ ωραίο παιδάκι.
0: Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται με το Σάκη.
1: Θυμάμαι ότι όταν τον είχα πρωτοδεί. Δεν ήξερα ποιος είναι, παιδιά, και λέω αυτός είναι ίδιος ο Σάκης Ρουβάς. Δεν το ξέραμε τότε. Να δείτε, λέω, ότι είναι ο αδερφός του.
0: Καλά, ναι, ότι.
1: Και το ρωτάω και μου λέει ναι, είμαστε αδέρφια.
0: Μοιάζουνε.
1: Και νομίζω ότι ο Σάκης από τα αδέρφια του έχει, έχει ένα ακόμη αδερφό. Νομίζω ότι είναι ο αγαπημένος του αδερφός, ο Σεφ.
0: Μοιάζουν, ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν, αλλά τώρα δεν υπάρχει σύγκριση τώρα του Σάκη Ρουβά. Είναι ο πιο ωραίος της οικογένειας.
1: Ναι. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι φορά σήμερα το φανελάκι σου?
0: Ένα φανελάκι. Ζεσταίνομαι σήμερα. Λοιπόν, ο Νόβα, ο Τζόκοβιτς έπαιξε με τον Στέφανο Τσιτσιπά 3-0 φυλάκια. Πήγε σπίτι του. Πήγε δηλαδή, περπάτησε, έκανε μια βόλτα στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Τι
1: έπαθε
0: ο
1: το Τσιτσιπάκι?
0: Τα έχουμε πει. Δεν είναι σε καλή
1: φόρμα. Το έχει πάρει λίγο η κάτω βόλτα.
0: Ναι. Του πέσανε και μαζεμένα. Μία με τον πατέρα του, αυτό που έγινε και αυτό το. Η Μπαντόζα που βγήκε και είπε.
1: Τον πέρασε για
0: να μην σχέση, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Η καινούργια η κοπελίτσα δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Η μάνα η οποία βγαίνει. Έχει περάσει δύσκολα και αυτό το παλικάρι. Και είπε. Είπε ο Τζόκοβιτς για τον Στέφανο, δεν είναι σε τόσο καλή φόρμα όπως ήταν στο top 5 του κόσμου και έμπαινε σε τελικούς. Το είπε ο άνθρωπος, τι να κάνει.
1: Ναι.
0: Κρίμα, μωρέ μου, όμως. Εντάξει, κρίμα. Γιατί για να φτάσει. Γιατί δεν φτάσει.
1: Εγώ τον θυμάμαι παιδιά τον Τσιτσιπά που ήταν σε πολύ καλή φάση και στα καλύτερά του έκανε και βιντεάκια μαζί με τον αδερφό του. Ταξιδιωτικά και ήταν απίθανος.
0: Ναι.
1: Αλλά φαινόταν ένα χαρούμενο παιδί που κατακτούσε τις θέσεις και είχε μπει στο top 5 πραγματικά.
0: Και δεν μπαίνει στοιχεία εκεί. Δηλαδή σίγουρα έχει δυνατότητες. Απλά παιδιά, ψυχολογικός παράγοντα.
1: Και κράτησε και πολύ στο top 5.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Νομίζω ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς.
0: Μακάρι.
1: Πάλι δικά μας θα είναι.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977.

0: δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
6: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
5: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
6: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
5: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το

0: Ο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα, κρεπολείο, Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
4: Πανουράκης
5: 2000 FM.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
11: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
17: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Πεινάω.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
21: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: 2000 FM.
26: Σε την άλλη καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί?
27: Αμέ.
26: Ανδρομάχη.
27: Την Ανδρομάχη. Ναι, εμείς δεν τις παρακολουθούμε. Τα νέα παιδιά τις ξέρουν, ναι.
26: Η Ρία Ελληνίδη δεν μας την έλεγε ένα κροατάκι που ήταν ότι είναι φοβερή.
27: Και την ακούει η ανιψιά του και έτσι την έμαθε και εκείνους και να βάλουμε Ρία Ελληνίδου. Είδες, είναι, από την ανιψιά του την έμαθε.
26: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι μόνο ραπ, τραπ και τέτοια.
27: Όχι, ακούνε και τέτοια. Και Φέρι ακούνε και Αργυρό ακούνε και απ' όλα.
26: Ο Φέρις μεγάλη επιτυχία.
27: Και Λιόλιο ακούνε.
26: Κορίτσι αυτό.
27: Βγήκε ο Καουνάκης και είπε: τη λατρεύω τη Λιόλου, με χαρά θα τη συνεργαζόμουν μαζί της.
26: Α, μάλιστα. Εκείνη όμως.
27: Σιγά που δεν θα συνεργαζόταν με τον Καουνάκη. Εννοείται ότι θα συνεργαζόταν.
26: Θα τη έγραφε τραγουδιλές.
27: Γιατί όχι.
26: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο Μουντιάλ πηγαίνουν κορίτσια και κάθονται με τα σορτσάκια τους, τα καφτάκια με τα μαγιουδάκια τους στις κερκίδες και αλαλάζουν οι υπόλοιποι που τις βλέπουν. Είναι τα γνωστά cheerleaders. Μερικοί ποδοσφαιριστές είναι παντρεμένοι παιδιά ή είναι φλερταρισμένοι με πολύ ωραία κορίτσια.
27: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
26: Πάντα στα Μουντιάλ έπαιζαν ρόλο και οι...
27: Εννοείται.
26: Και τα κορίτσια της κερκίδας.
27: Εννοείται. Και γίνεται χαμός.
26: Να. Και ωραία στοιχηματάκια παίζουνε. Για το ποιες ομάδες είναι, βγαίνουν λεφτάκια δηλαδή. Ένα μεροκαματάκι κάποιοι όσοι ξέρουν από μπάλα. Αν και έχουν γίνει, λέει, μεγάλες ανατροπές. Η Γερμανία νομίζω βγήκε. Άντε για. Το, η Γερμανία,
27: παιδιά.
26: Που είχε από τα πιο.
27: Από τα βαβορή δεν ήταν.
26: Βέβαια. Η Γερμανία παραδοσιακά δεν πάει καλά, παιδί μου, η Ευρώπη. Δεν πάμε καλά.
27: Καλά και στο ποδόσφαιρο, βρε παιδί μου.
26: Ναι, και στο
27: Γερμανίδα, δηλαδή, η Γερμανίδα. Η Γερμανία την περίμενε στους πέντε πρώτους.
26: Ναι. Ολλανδία βγήκε και η Ολλανδία. Ού, βγήκε και η Ολλανδία. Διακοπές.
27: Ποιοι είναι τώρα τα φαβορί, δηλαδή?
26: Είναι κάτι Κολομβίες, κάτι αυτές, κάτι Βενεζουέλες, κάτι από τα...
27: Αργεντινή, Γαλλία. Ναι. Η Γαλλία ανεβαίνει, προχωράει.
26: Άλλο ζωνφόντελα πατρίντελα, πάρουμε Μουντιάλ.
27: Ναι.
26: Μ' αρέσει, είμαι με τη Γαλλία, παιδιά, είμαι με τη Γαλλία. Φτάνει η Βραζιλία, Αργεντινή. Κολομβία.
27: Αργεντινή, δέχομαι.
26: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτές οι χώρες έχουν αρχίσει και κερδίζουν και το χώρο της μόδας. Χρώματα αυτά, ψάθινα. Ήμουνα σε μία παρουσίαση τώρα, ψαθιά αυτά.
27: Ναι, ωραία είναι τα ψαθιά.
26: Βενεζουέλα νομίζω ότι ήταν.
27: Ωραία
26: αυτή,
27: είναι
26: η Κολομβία
27: αυτά.
26: Η Βενεζουέλα. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο.
27: Εξωτικά.
26: Φαβέλο στυλ.
27: Ωραία είναι όμως.
26: Ναι.
27: Ένα άμα βάζο. Τα μπλέξεις και με άλλα δηλαδή πράγματα.
26: Ένα βάζο ψάθινο έκανε 1000 ευρώ.
27: Ναι, αλλά ήταν γουρούνι. Ήταν πολύ μεγάλο αυτό το βάζο που μου έδειξες. Ήταν θηρίο.
26: Ναι, είχε και ένα άλλο πιο ωραίο, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι.
27: Εντάξει,
26: πολύ...
27: 1000 ευρώ που φαίνεται. Αυτό που έλεγε, ψάθινο. Αλλά 1000 ευρώ δεν θα τα έπαινε για να βάζω.
26: Ναι.
27: Ψάθινο.

0: τώρα, τι τρως,
1: βρε. Καριδάκι, έχω βρει το χρόνο με το καριδάκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σου κόβει την όρεξη, ναι, το καριδάκι.
1: Και κάνει και καλό.
0: Καριδάκι.
1: Λίγα, όχι. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο ακροατής μας, δηλαδή τώρα αυτό, είναι bullying.
0: Τι.
1: Έτσι.
0: Α.
1: Αυτό τώρα δεν είναι bullying.
0: Σε ποιο μέρος είναι.
1: Δεν μας γράφει. Λέει πρωινή. Να μας γράψει, Αντρέα, που είδε. Λοιπόν, μας έχει στείλει μια φωτογραφία από μια παραλία υπέροχη. Και
0: υπέροχη, με ένα βραχάκι.
1: Με ένα βραχάκι και λέει πρωινή φωτογραφία. Διαγωνισμούς για ταξίδια θέλουμε, γιατί βρέχει χρήματα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
0: Ναι, παιδιά. Ανδρέα, είναι όλοι να σου πω μετράνε. Ευρουλίνη, Ευρουλίνη.
1: Παιδιά,
0: είναι λίγο...
1: αργείς το 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά να, πηγαίνεις, να γίνεται 17,
0: ναι.
1: 18.
0: Πάρα πολύ ακριβή χώρα η Ελλάδα, πάρα πολύ ακριβή. Στο τέλος δεν θα έρχεται τουρισμός. Σου λέει συγγνώμη, θα πάμε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα. Δυστυχώς, όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Από τη στιγμή που ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν όλα, παιδιά. Και στις ταβέρνες το ίδιο γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί που παίρνουν.
1: Βέβαια.
0: Η Χριστιανούλη σου λέει, γιατί ακριβαίνει η μερίδα. Μα πώς να μην ακριβεί η μερίδα όταν η πρώτη ύλη είναι ακριβή. Λέω εγώ. Λοιπόν, 16 μέρες ήταν στο νοσοκομείο η Μάρα Κοντού πάλι. Κακομοίρα,
1: ναι,
0: και
1: μωρέ,
0: τώρα βγήκε.
1: Γλυκούλα, βγήκε, λέει, πήρε κτίριο.
0: Μεγάλη είναι, μωρέ.
1: Βρήκε το χρώμα της και όλα καλά. Η Μαντόνα λέει πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, έμαθε σύψη, κοίτανε σε κόμμα.
0: Α! Ποιος? Κοίτανε... Η Μαντόνα.
1: Ναι, κοίτανε σύψη. Σε κόμμα για 2 μέρες. Μου ήταν δύσκολο να περπατήσω και έως τον κήπο. Είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ, πότε ήταν, το 23.
0: Α, για το 23 μιλάει.
1: Έχει βγει εδώ συνέντευξη και έτσι είπανε μπαίνουμε το 23.
0: Τώρα θυμήθηκε, να σου πω, έχει δώσει 100 συνεντεύξεις. Η Μαντόνα έχει πάθει. Καταρχάς αδυνάτησε. Που είχε πάθει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ.
0: Παιδιά, δυνάτσε πάρα πολύ.
1: Δεν θυμάσαι τότε που είχε ακυρώσει κάτι συναυλίες, παιδί μου. Είχε γίνει
0: μεγάλη
1: κακομοίρα.
0: Μήπως έπαιρνε κορτιζόνη.
1: Έδινε μάχη για τη ζωή της, λέει. Αφού είχε πάθει ανεπάρκεια των πνευμών και των νεφρών.
0: Και πώς
1: και τότε είχε αναβάλει, αναβάλει την περιοδία της κλπ. Και, και είπε ότι.
0: Πάντως τα ντουζένια της είναι πάλι.
1: Τώρα
0: έτσι.
1: Λέει και επειδή είχε μια νοσηλεύτρια λέει καταπληκτική που τη λέγανε λέει Οκτάβια, έχει αγοράσει ένα λούτρινο οκταπόδι, το έχει ονομάσει Οκτάβια και κοιμάται μαζί του προς τιμή της νοσηλεύτριας. Ό,τι
0: δίνεις...
1: του φανεί, του λέω Στεφανή είναι η κατάσταση.
0: Δεν δίνει στην νοσηλεύτρια κανένα χρήμα να περάσει.
1: Έλα, δεν μου πήρε ένα χταπόδι προς τιμή της και το ονόμασε Οκτάβια. Δώσε στην Οκτάβια εκεί, βγάλει και δώσει τίποτα να αλλάξει τη ζωή της γυναίκας.
0: Λοιπόν, λένε οι διαιτολόγοι να μην τρώτε μόνο λιγότερο, να κινείστε και περισσότερο. Για σένα, νιά σου και γυμνά σου.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Ζήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
1: Που είναι αστυνομικός.
0: Α, που έφυγε από την Νικολούλη.
1: Που είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο.
0: Γιατί τον άφησε η Αγγέλα να φύγει?
1: Γιατί δεν άντεχε ο Κατερινόπουλος.
0: Και πρόβλημα
1: πράγματα.
0: Ο είχε Κατερινό, λίγο.
1: Η Αγγελική θέλει, παιδί μου, όταν κάνει μία έρευνα, κρατάει μερικούς άλλους στο μάνα, γιατί δεν πρέπει να τους πει στον αέρα. Ή πρέπει να τα ξέρει μερικά στοιχεία ή η αστυνομία. Ο Κατερινόπουλος που γι' αυτό γουστάρει ο κόσμος.
0: Δεν είναι αστυνομικός.
1: Ναι, βεβαίως είναι. Αλλά ήθελε, πέταγε και κάτι της. Πέταγε και ένα τυράκι και μάθαινες. Και δεν της άρεσε της. Εγώ αυτό κατάλαβα σαν τηλεφωνία, δεν ξέρω να παίζει.
0: Άρα αυτή τον σχόλασε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τον πήρε ο Κουσουλός.
1: Και τον πήρε ο Κουσουλός και έχει και δικηγόρους. Γενικά είναι μια χαρά η εκπομπή του. Δηλαδή το ξεκρατάει.
0: Νομίζω ότι και στο δικαστικό έχει πολλές προσβάσεις. Γιατί η μητέρα του, ο πατέρας του είναι ανώτερη δικαστική.
1: Και ο Κουσουλός ανέβηκε πάρα πολύ με την
0: Πισπυρίγκου.
1: Γιατί έβγαλε στη φόρα πάρα πολλά πράγματα. Κατανοήγει και βγάλει πολύ στη φόρα του για τους, πολλά για τους. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα.
0: Για τους πρώην εραστές της. Για τον άντρα της.
1: Όχι, παιδί μου, για τους.
0: Συγγενείς.
1: Για τους νοσηλευτές. Όχι νοσηλευτές. Για τους δικαστές, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά τους και μετά βγήκαν και άλλες περιπτώσεις που είχαν πεθάνει μωρά με περίεργο τρόπο και έδειχναν όλα φυσιολογικά.
0: De cuculation. Τρε απελπιστικ. Λοιπόν, μας έστειλε ο ακροατής μας από ποιο μέρος είναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Αυτό το υπέροχο μέρος με το φοβερό βραχάκι που είναι φωτογραφία κάρτ ποστάλ και λες ήρθε το καλοκαίρι και είμαι έτοιμος για βουτιές. Σε ποιο μέρος είναι?
1: Θα μας πει, ναι.
0: Ποιο μέρος λες να είναι?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, μπορεί να είναι παντού. Γιατί δεν βλέπω ξηρά και τίποτα. Μία θάλασσα με βραχάκια βλέπω κι εσύ. Μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη έγινε μια εντυπωσιακή πρόταση σιγά μου, λέει, στην κορυφή του Empire State Building. Ένα ζευγάρι, ανέβηκαν πάνω, ένα ζευγάρι Ρώσων, λέει, που οι οποίοι είναι και γνωστοί ως Skywalkers, κάνουν τέτοιες μούλες, καρφάλωσαν χωρίς σκοινιά μέχρι την κορυφή και πώς το λένε, και αυτός γονάτισε και έκανε πρόταση σιγά μου στην αγαπημένη του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Κάπως σου φαίνεται, κάπως, ε.
1: Εντάξει, αν αυτή κάνουν.
0: Πρωτότυπο είναι.
1: Είναι πρωτότυπο. Κάτω από το. Διάφορα έχουμε βρει. Αερόστατα έχουμε βρει. Κατά από τα βιθέα έχουμε βρει. Τώρα είδαμε και αυτό. Να δούμε τι άλλο θα σκεφτούνε. Θα χρωτοθυμούνται πάντως. Εντάξει, έκανε φοβερή εντύπωση.

0: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που φορούσα κάτι μπουρνουζέ φουστανάκια. Φορούσε εσύ τέτοια πάνω από το μαγιό στη θάλασσα.
1: Ναι, φορούσε ένα που ήταν μπλε και είχε φουντάκια.
0: Ωραίο. Μικρή ή πιο μεγάλη.
1: Και είχε και κουκούλα.
0: Ναι, μου αρέσουν τα μικρά.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτά και τώρα μου αρέσουν αυτά τα πετσετέ. Είναι ωραίο όταν βγεις από τη θάλασσα.
1: Να βάλω μπουρνούζι.
0: Ναι.
1: Τι είναι από τον ντουζ, βγαίνω.
0: Μπουρνουζάκι, ωραίο.
1: Δεν βάζω μπουρνούζι. Λες και είμαι σιγά, βάλω και μπουρνούζι που σαν τα μωρά που έχουν και στο κούλα με δεινόσαυρο.
0: Φουστανομπουρνούζο.
1: Όχι.
0: Έχουν βγει κάτι ωραία, πολύ μοντέρνα.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις εσύ, κορίτσι μου, το καφτάνεις?
1: Όχι. Ναι, βάζω ένα σόρτ, μια μπλούζα και έφυγα.
0: Σε πολλά μπιτζόμπαρα τώρα, παιδιά, σερβίρουν και το μεσημέρι, επειδή ο κόσμος πάει αργά, ρίχνει τη βουτιά του και θέλει να μασουλήσει κάτι στην ξάπλωστρα και έρχονται κάτι μπεργκεράκια. Έρχονται τώρα είναι της μόδας τα πιο τέτοια και σούσι και τέτοια. Και πίνεις και τα μοχίτο σου.
1: Πόσο κάνουν είναι το θέμα.
0: Εντάξει, πόσο κάνουν.
1: Πόσο κάνουν, το σκέφτεσαι αυτό. Άμα είναι ένα μπάνιο να μας κοστίζει ένα εκατοστάριο, κάτσουμε σπίτι μας. Και τόσο
0: άμα θέλεις το σουσάκι σου,
1: ας το φυλάκια.
0: Άμα θέλεις το σουσάκι σου, τρως μια σαλατούλα, λίγο σουσάκι και είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά μέσα ένας. Άμα έχεις γυναίκα και παιδιά, κάθε παιδιά βγαίνει στην οικογένεια να διακοστάρουν να κάνουν μπάνιο.
0: Άμα έχεις γυναίκα και παιδιά, πάρε μια πετσέτα, βάλτε κάτω,
1: αυτό,
0: πάρε και
1: αυτό. Μια ομπρέλα.
0: Πάρε και το τάπρε με τα κεφτεδάκια και κάτι... throw me the ball.
1: Υπάρχουν κάτι ωραίες καρέκλες που ανοίγουν οι πλοιάν και χώνεσαι
0: αχ,
1: μέσα.
0: Αχ, δεν μπορώ,
1: και...
0: κουράζομαι παιδιά.
1: Αχ, είναι πάρα πολύ
0: αυτό,
1: ωραίες.
0: Αν είναι, μου είπε ένας φίλος μου, έβαλα μου λέει την ομπρέλα, η καριέρα της ήταν για 3 λεπτά, έφυγε μου λέει με τον αέρα, ας τη Μύκονο. Πήγε δίπλα σε ένα παιδάκι, κόντευε να το τρυπεί στην κοιλιά. Άστα, μου λέει. Άστα, τα μαλάκια του, ανακατεμένα.
1: Έχει κάτι πολύ ωραίες καρέκλες. Κάτι άλλα ωραία καρεκλάκια πολύ χαμηλά που πας και το σφινώνεις εκεί που σκάει το κύμα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως αυτή η διαδικασία της μετακόμισης.
1: Σιγά μπορώ να την μετακόμισε.
0: Τι είναι μετακόμιση, να έχεις την ομπρέλα, να έχεις καρέκλες. Δεν είσαι... μπορώ με τη ζέστη.
1: Άμα
0: παιδιά,
1: είσαι μόνη σου, ναι.
0: Θέλω να πάω να με περιποιηθούν.
1: Άμα είσαι μόνη σου, ναι. Άμα είσαι με παρέα, σιγά τη μετακόμιση. Παίρνει ένα από κάτι, το στείνεται και κάνει την ένα ωραίο τσαντιράκι στην παραλία. Βάζει και από πάνω και τέτοιο αυτό. Και κάθεσαι όλη μέρα.
0: Τέλειος Αλεξανδύρη Νιούς.
1: Και κάθεσαι όλη μέρα και είναι τέλεια.
0: Προτιμώ τις οργανωμένες που θα με περιποιηθούν.
1: Να σου πω κάτι, τις οργανωμένες είναι και όλες πάνω στον άλλον. Άμα πας ενώ αλλού με τα δικά σου, πηγαίνεις και αλλού που είναι και πιο έρημα και είσαι μόνος σου.
0: Ναι.
1: Είναι ο άλλος σε απόσταση ενός μέτρου δύο από σένα.
0: Μωρέ, άσε μας τώρα.
1: Ναι,
0: παντού,
1: καλέ, μια χαρά.
0: Παντού οργανωμένες υπάρχουν. Και αυτοί που είναι στις ελεύθερες είναι δίπλα σε οργανωμένες.
1: Όχι, είναι αλλά πιο πέρα. Δεν είναι
0: ναι,
1: με τον άλλον.
0: Πιάβαζε
1: το λάδι της και σου κάνει. Και πετάγεται το λάδι στο μαγουλό σου.
0: Σιγά μην πετάγεται το λάδι.
1: Λέω, άσε με καλή χαρά.
0: Στην ίδια θάλασσα θα μπεις.
1: Στην ίδια θάλασσα θα μπεις, στην ίδια ξηρά δεν θα είσαι.
0: Άσε που στην ξηρά εκεί πέρα, στα πιο απόμερα που πηγαίνουν αυτοί που παίζουν ρακέτες και αρχίζει τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, σου έρχεται και ένα μπαλάκι κοντρά λαμούτρου. Υπάρχει και ένα μικρό παιδάκι που φτιάχνει πυργάκια στην άμμο. Και ένας ενδιαφέροντας μπαμπάς βέβαια δίπλα, γιατί πάντα βοηθάει.
1: Λοιπόν, ένα 10χρονο παιδάκι θαύμα λέει, ανακάλυψε ότι οι πεταλούδες θυμούνται τη ζωή τους ως κάμπιες.
0: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψε το παιδάκι?
1: Έκανε ένα πείραμα, δεν θα σε εξηγώ τώρα. Το έβαλε να μυρίσει, έβαλε στην κάμπια να μυρίσει λεβάντα και μετά παρατήρησε ότι όταν έγινε η κάμπια πεταλούδα απέφευγε τη λεβάντα. Και κατάλαβε ότι έχει αμνήσεις.
0: Γιατί απέφευγε τη λεβάντα?
1: Γιατί θυμότανε όταν ήταν κάμπια ότι δεν της άρεσε η λεβάντα. Απλά στο λέω τώρα εγώ.
0: Ενώ σαν πεταλούδα της αρέσει η λεβάντα.
1: Όχι λέμε παιδί μου.
0: Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι έχει μνήμη.
1: Και αυτό σημαίνει ότι έχει μνήμη και δεν της άρεσε η λεβάντα. Η μνήμη διατηρήθηκε μετά τη μεταμόρφωση λέει και μάλιστα από τη μία γενιά πεταλουδών πηγαίνει η μνήμη και η πληροφορία στην άλλη.
0: Τώρα πώς το επιβεβαιώνουμε εμείς αυτό?
1: Έχανε το παιδί ρε παιδί μου διάφορα πειράματα, τα έστειλε μετά.
0: Επειδή στην αρέσει η λεβάντα σημαίνει
1: ότι... Όχι, έβαλε διάφορες μυρωδίες και παρατήρησε ότι είχε μία επισαρέσκεια στην λεβάντα. Και μετά είδε ότι μεγαλώνοντας και γίνοντας πεταλούδας, το ίδιο πράγμα είχε συνδέσει τη μυρωδιά της λεβάντας με μια δυσάρεστη εμπειρία και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αφού μεταμορφώνονταν σε πεταλούδες εξακολουθούσαν να αποφεύγουν το ίδιο άρωμα και έστειλε σε μια ειδικό πεταλούδο
0: ρεπορτάζ
1: την ανακάλυψή του το παιδί αυτό και την βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα και σε μια εντομολόγο.
0: Η εντομολόγος.
1: Ναι.
0: Τώρα πες μου και μόνο ότι κάποια έχει ειδικότητα εντομολόγος.
1: Γιατί είναι σοβαρά. Γιατί είναι βεβαίως. Είναι σοβαρή ειδικότητα. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και με αυτά και μαθαίνουν με πραγματάκια ωραία.
0: Τι είναι το ωραίο?
1: Ωραία
0: ότι
1: είναι αυτά.
0: Η πεταλούδα που ήταν κάποια δεν μπορεί τη λεβάντα.
1: Όχι, ότι έχει μνήμη.
0: Μια άχρηστη πληροφορία στη ζωή μας.
1: Ότι έχει μνήμη. Εγώ δεν τη θεωρώ άχρηστη πληροφορία, ότι η πεταλούδα έχει μνήμη.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταία. Εδώ δεν έχουμε μνήμη εμείς, μας νοιάζει τι κάνει η πεταλούδα.
1: Αν έχει κάποιος τουλάχιστον ένα τόσο δώσο άκυβε και έχει μνήμη. Και εμείς ολόκληρα γουρούνια και αρχίζουμε και τη χάνουμε σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Μετά το break, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήρθε το αγόρι με την καθαριότητα.
0: Ναι, ναι. Πήρε εκεί πέρα το καθαριστικό. Θες να έρθεις και στο δικό μου το σπίτι, Παναγιώτη, λίγο. Να κάνουμε έτσι. Μιλάμε ότι βγάζει τα μαντιλάκια του πριν αναλάβει τη βάρδια. Σκουπίζει αυτά, τα κουμπάκια, την οθόνη. Αυτό σε λίγο σήκω την πατούσα, θα σου πάρει και το πόδι από κάτω. Σου κάνει και ποδόλουτρο.
1: Πώς και δεν κάνει και ντουσάκι. Και εδώ ένα εννοώ.
0: Ντουσάκι έχει κάνει. Έχει κάνει στο σπίτι, φαίνεται αστράφτη. Αλλά είναι λίγο υποχονδριούλης, λίγο ξέρει.
1: Η γυναίκα του είναι μια χαρά, μια χαρούμενη όμως. Γιατί είναι και σπίτι, λέει έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό, παιδιά, να είσαι σπίτι, να μην είναι ο άλλος να πετάει τα πάντα.
0: Είμαι σίγουρη ότι δεν παίρνει παραδουλεύτρα. Δεν χρειάζεται. Έχει τον Παναγιώτη.
1: Έχει τον Παναγιώτη.
0: Του λέει έλα, έλα αγόρι μου. Του ξεκίνα, του παίρνει τη χλωρίνη, του παίρνει το ένα, του παίρνει το άλλο. Α, τα παίρνει μόνος. Θέλει τα προϊόντα τα δικά του. Κάνεις και τζάμια. Κάνει και τζάμια.
1: Τα πάντα κάνει.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. Κάνει και τζάμια με εφημερίδα, λέει.
1: Με εφημερίδα το μεταξύ είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, το άλλο το πράγμα δεν κάνει, δουλίτσα.
1: Κάνει, αλλά είναι δύσχριστο. Αυτό με το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Σαν την εφημερίδα, παιδιά, τίποτα. Mm. Το κάνει το τζάμι, δεν μπορεί
0: εσύ
1: να.
0: Εσύ αγαπάς την καθαριότητα των τζαμιών, δεν είναι. Εγώ το καλύτερό σου.
1: Όχι, να το κάνω, τι να κάνω. Αλλά βαριέμαι, θέλω να με σκοτώσεις. Γιατί είναι και μεγάλη αυτή η τζαμάρια στο σαλόνι. Αυτό... Στα άλλα δωμάτια δεν με ενοχλεί. Στο σαλόνι σκότωσέ με.
0: Να σου πω, αυτό είναι το πιο βαρετό και το σίδερο.
1: Σίδερο δεν υπάρχει στη ζωή μου, οπότε δεν.
0: Σίδερο, παιδιά, δεν υπάρχει ταλαιπώρια του σιδέρου.
1: Δεν σιδερώνω και έτσι δεν με
0: υπάρχει. Το άλλο, ο ατμός είναι το καλύτερο.
1: Αν μπορούσα να κόψω και το. Να υπήρχε ένα τρόπο δηλαδή να αυτοκαθαρίζονται τα τζάμια να τα κόψω, θα ήταν τέλεια.
0: Ωραία. Αλλά καλά, σίδερο... εντάξει, μωρή, τόσο συχνά τα κάνει. Είναι και γυμναστικούλα.
1: Πρέπει να τα κάνω τώρα. Τώρα πρέπει να τα κάνω.
0: Έλουρε, εσύ, έλουρε.
1: Άσε με.
0: Τη καλίτσα, έτσι.
1: Σήμερα
0: έχεις
1: πήρα
0: πάρει.
1: Δύο. Αγόρασα. Σήμερα ήρθανε δηλαδή δύο καλύματα. Όχι καλύματα, δύο πανιά. Γιατί είχαν γίνει χάλια τα κάτι πανιά που είχα και όσο και να τα πλένα. Για καρέκλε σε σκηνοθέτη. Παιδιά.
0: Τι.
1: Για να τα βάλω, μου ήρθε το κλαπέτο.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή λέω κάτι κάνω λάθος, δεν είναι δυνατόν. Φαντάζεστε ότι μπήκα στο YouTube να δω πώς μπαίνουν και τα βάζα σωστά. Κλείνει την καρέκλα. Δεν έμπαινε αυτό το η βέργα μέσα στο λούκι με τίποτα, δεν χώραγε. Και τελικά πήρα ένα σφυρί, σκοπάνησα μία και μπήκε και ζήχασα.
0: Τη χάλασε την καρέκλα.
1: Όχι, μπήκανε, μια χαρά.
0: Να.
1: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά έχουν size, γιατί δεν έμπαινε.
1: Έχουν size. Όχι, έχουν size τα πανιά. Τα πανιά ήταν σωστά. Απλά δεν έμπαινε εύκολα στο λούκι το σίδερο που έχουν για να πιάσει την καρέκλα.
0: Λοιπόν,
1: το σάζ ήταν τέλειο.
0: Αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν
1: θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου. Νωρίτερα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, τα περίφημα πατίνια, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όχι μόνο τι ισχύει στην Ελλάδα και τι μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα, αλλά και τι ισχύει στο εξωτερικό. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα κύριε Κιούση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Αλλά πείτε μας αρχικά, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ηλεκτρικό πατίνι.
2: Να πούμε κάτι που δεν έχει σχέση με την υποχρεωτικό, γιατί το υποχρεωτικό χτυπάει ήχη λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όταν προκαλέσουμε μία ζημιά και φταίμε, όποια ζημιά και να είναι αυτή, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή ως φταίχτες. Αυτό είναι κανόνας αυτή τη ζωή και νομίζω το ξέρει όλη η κοινωνία. Έρχεται η πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις, ακριβώς γιατί μπορεί αυτός που φταίει να μην μπορεί να πληρώσει και να μπλέξουμε εμείς που δεν φταίμε, και έρχεται και λέει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να είναι συνηθισμένη, να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, θα καθιερώσω την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε όταν συμβεί ένα κακό να μπορεί να πληρωθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα για να πληρώσει το κοινωνικό σύνολο που δεν φταίει, που έχει υποστεί μια ζημιά.
1: Και τα κεφάλαια πρωτίστως.
2: Γι' αυτό μπαίνει η υποχρεωτικότητα. Γιατί κατά άλλα φταίμε, ακόμη και ως πεζός, αν είμαστε στον δρόμο και είμαστε εμείς υπέτειοι για ένα ατύχημα, φταίμε εμείς. Δεν έχει σημασία επειδή είμαι πεζός, δεν φταίω. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει υποχρεωτικό και ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και ας μην είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα, στα πατίνια και όλα αυτά. Έρχεται και λέει ότι όσοι είναι στους δρόμους και λοιπά και οδηγούν και κάνουν, είναι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι. Βάζει ένα όριο, λέει ότι τουλάχιστον 50.000 ευρώ να η ζημιά προς τρίτους, που για μένα είναι μικρό. Ακόμη και ο ίδιος που οδηγεί με ένα προσωπικό ατύχημα βάζει το όριο των 10.000 ευρώ ελάχιστο που πρέπει να ασφαλιστείς. Και να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα γεννούνται όμως πρακτικά θέματα. Καταρχήν όλα αυτά τα μέσα μετακίνησής μας δεν είναι ταξινομημένα.
1: Ναι. Άρα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας εννοείται.
2: Όχι βέβαια. Ένα πινακίδα δεν έχει. Που έπρεπε, το σωστό ήταν οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει ταξινομηθεί. Να έχει βγει πινακίδα, να ξέρει η πολιτεία το οδηγείο τάδε, να ξέρει τι είναι και να μπορεί και μετά να ελέγξει αν πραγματικά είναι ασφαλισμένο ή όχι. Τώρα με ένα σηριακό νούμερο που πιθανώς έχει το πατίνι, το βγάζει άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα αυτοκίνητα χρόνια παλεύουμε για να βρούμε ποια είναι τα ανασφάλιστα και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια.
1: Έτσι είναι,
2: για να
1: πάρουμε μια τάξη, όπως το λέτε.
2: Που είναι πινακίδα. Άρα και εδώ η δουλειά γίνεται μισή. Ενώ η πρόθεση είναι καλή, μετά στο διατάφτα δεν γίνεται όπως πρέπει. Εκεί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν αυτό το πράγμα θα περπατήσει και αν πραγματικά θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, ώστε όταν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, με κάποιο τέτοιο μέσο, να βρει που λένε το δίκαιο του και να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Έχετε μια εικόνα.
2: Δεν θα είναι πάλι ασφαλισμένοι.
1: Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα πόσο θα ήταν το λογικό πιθανό κόστος ενός τέτοιου πακέτου σε ετήσια βάση για μένα που έχω ένα ιδιωτικό πατίνι και θέλω να κυκλοφορώ με αυτό.
2: Πάρτε ένα μηχανάκι τώρα. Τι πηγαίνει για ένα μηχανάκι, πάρτε το παπάκι που λέμε στην κοινή γλώσσα. 40-30 ευρώ το χρόνο είναι το, έτσι, και έχει καλύψεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό το φάσμα να πάμε στην ταξινόμηση, να ταξινομούνται κανονικά αυτά τα μέσα, να έχουν την πινακίδα και να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζεται μία μηχανή. Κανονικά στον κλάδο αυτοκινήτων, με ό,τι σημαίνει αυτό, με τα ποσά που προβλέπεται για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ. Αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία και όχι να κάνει μια, ας πούμε, υποχρεωτική, παύλα, μη ελεγχόμενη από κάπου αυτού του είδους την ασφάλιση.
1: Και μια τελευταία... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Μόνο οι εταιρείες που τα ενοικιάζουν αυτά πιθανώς να ασφαλιστούν. Έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τι γίνεται όταν εγώ ενοικιάζω ένα πατίνι? Είναι ασφαλισμένο, θα είναι ασφαλισμένο, γνωρίζω αν είναι.
2: Πρέπει να είναι αυτός που θα αδειοδοτήσει την εταιρεία, που είναι, δεν ξέρω, Δήμος, νομίζω, δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να ενοικιάζουν αυτοί και να γεμίζει η πόλη μας τέτοια πράγματα παρατημένα εδώ και εκεί. Θα πρέπει ή το
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
1: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
1: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
1: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
1: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
1: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού.

0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
1: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε

0: Δι σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
4: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
3: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
4: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
3: Σε 2 βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Τι βλέπω?
8: Εργασίες και υπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε,
20: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
23: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
23: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
23: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
23: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
23: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: 2000 FM.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
27: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
28: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
28: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
28: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
28: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
28: Έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
28: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
27: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
28: Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
28: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
29: Στέφανε.
30: Ναι.
29: Πάω σούπερ μάρκετ.
30: Στο τάδε.
29: Όχι.
30: Στο άλλο τάδε.
29: Μπα, όχι.
30: Πού θα πας?
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30%.

0: Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.com. samos@gmail.com. Επίσης μας ακούτε μέσω του Live24 διαδικτυακά και εκεί μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, αιτήματα, παράπονα, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Καλό, κακό, εμείς εδώ τα δεχόμαστε όλα γιατί έχουμε καλή διάθεση και όταν είναι να διορθωθούμε μας αρέσει να μας κάνουν παρατηρήσεις. Ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, τι να πει κανείς για αυτό που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Και μας αφήνει άφωνος γιατί έχει να κάνει με τρομοκρατία. Που δεν σκοτώνει μόνο ανθρώπους, σκοτώνει και τη δημοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ούτε βάζοντας βόμβες σημαίνει ότι υπηρετείς κάποια ιδέα. Αλίμονο. Μόνο πόλεμο, βία, μακριά από μας. Τώρα, μία αθώα γυναίκα που χάνει τη ζωή της, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν αστερίσκοι, ναι, μεν, αλλά, ό,τι και να είναι, είναι η απόλυτη καταδίκη. Τέλος, χρειάζεται να το καταδικάσουμε όλοι. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Όταν λέμε ότι είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία και δεν μπορούμε να μας εκφοβίζουν. Έχουμε τη δικαιοσύνη με θεσμούς, μηδενική ανοχή και η δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται τις ιδέες, τις βόμβες όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τις συντρίβει. Αυτό είναι γεγονός. Είναι, εγώ νομίζω ότι όλη η κοινωνία της χώρας το βλέπει όλο αυτό έτσι λίγο παγωμένη. Δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα από την πλευρά της αστυνομίας. Με αμύωτη λοιπόν ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής αναφορικά με τις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, καθώς η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε λέει περισσότερα στοιχεία. Θεωρώ, είπε, ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα, τόνισε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στον Αντένα, επισημένοντας ότι με βάση τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 3 πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις την ίδια μέρα. Ωστόσο, είναι νωρίς να μείνουμε στα 3 άτομα, καθώς πρέπει να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό από πολύ μεγάλη ακτίνα. Κληθήσαν να απαντήσει σχετικά με την επιλογή των 3 προσώπων που δέχτηκαν επίθεση. Η ίδια σημείωσε ότι οι δράστες τέτοιου είδους επιθέσεων συνήθως επιλέγουν πρόσφορο σημείο ώστε να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τις αρχές ή γιατί δεν είχαν φρούρηση τα 3 αυτά πρόσωπα. Υπογραμμίζοντας ότι έχει γίνει πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο, η εκπρόσωπος της Ελλάς ξεκαθάρισε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στην δικαιοσύνη. Αναφερόμενοι δε στις δράσεις της αστυνομίας τα τελευταία χρόνια για την εκένωση καταλήψεων, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι τελευταία ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε χώρο που να ανήκει σε πανεπιστήμιο. Θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν το τι γινόταν ιδιαίτερα με το πανεπιστήμιο. Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου. Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε σχετικά με την Αφροδίτη Νέστορα που έχασε την μητέρα της σε αυτή την εμπριστική επίθεση. Ναι, χθες κατέληξε, 72 ετών. Η Αφροδίτη λοιπόν Νέστορα ζει δραματικές ώρες αφού η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, υπέκυψε στα σοβαρότατα εγκάβματα που υπέστη έπειτα από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η 72χρονη Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Επικράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για ώρες πριν αφήσει τη τελευταία της πνοή. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στην πνευμονολογική κλινική. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά και έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στη δικηγορία. Είναι απόφοιτη της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και παράλληλα είναι υποψήφια διδάκτορ και δικηγόρος Παραρίο Πάγο με περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής πορείας. Τα τελευταία περίπου 15 χρόνια διατηρεί το δικηγορικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη, έχοντας συνεργασίες με τον ΙΕΦΚΑ και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ και είναι και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα με την δικηγορία, η Αφροδίτη Νέστορα δραστηριοποιείται έντονα στην πολιτική, έχοντας θέση υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης και συμμετέχοντας ενεργά σε κοινωνικές και θεσμικές δράσεις. Είπαμε, όλο αυτό είναι κατακριτέο και δεν το συζητάμε ότι δεν έχει κόμμα, χρώμα, ιδεολογία, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τελεία και παύλα. Και οι ένοχοι βέβαια πρέπει να τιμωρηθούν όπως προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νοσοκομείο της Άμμου. Καθώς είδαμε το Σύλλογο Εργαζομένων στο νοσοκομείο να εκδίδω μια ανακοίνωση, καθώς είχαν θέσει την 30η του Ιούνιου ως καταληκτική ημερομηνία για την άφιξη εδώ του μαγνητικού, την τοποθέτηση τέλος πάντων του μαγνητικού τομογράφου, αλλά και την λειτουργία της αιμοδυναμικής μονάδας. Μάλιστα, ο τίτλος, θα σας το διαβάσω, λέει: «Κατέρευσαν οι υποσχέσεις για το Γενικό Νοσοκομείο, πού είναι η αιμοδυναμική μονάδα και ο μαγνητικός τομογράφος». Η χθεσινή ημέρα, αναφέρει λοιπόν, η προχθεσινή, είχε οριστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο η καταληκτική ημερομηνία για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμμου. Ήταν η ημέρα που, σύμφωνα με τις θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυβερνητικού βουλευτή και της διοίκησης του νοσοκομείου, η Σάμμος, ο Νομός και τα Βόρεια Δωδεκάνησα θα αποκτούσαν επιτέλους μια κρίσιμη υγειονομική δομή για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όμως το ορόσημο της 30ης Ιουνίου και η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Στο Γενικό Νοσοκομείο δεν έχει τοποθετηθεί ούτε αιμοδυναμική μονάδα, ούτε και ο μαγνητικός τομογράφος. Οι φωτογραφίες των συναντήσεων, οι ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας, τα αφηγήματα για την ένταξη της δαπάνης του Ταμείου Ανάκαμψης και οι συγκρίσεις με το μοντέλο της Μυτιλίνης αποδείχτηκαν για άλλη μια φορά λόγια του αέρα και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Όταν πρόκειται για την υγεία και τη ζωή των νησιωτών, η κοροϊδία και οι πρόωροι πανηγυρισμοί δεν έχουν θέση. Πού είναι η μονάδα που θα έσωζε ζωές, μειώνοντας τη θνησιμότητα από τη βασικότερη αιτία της εποχής μας? Πού είναι οι εξειδικευμένοι γιατροί από την Αθήνα που θα έρχονται να στελεχώσουν τη δομή? Πού πήγαν οι δεσμεύσεις και τα κλειδωμένα χρονοδιαγράμματα? Οι πολίτες της Σάμμου και των κύριων νησιών δεν μπορούν να γιατρευτούν με δελτία τύπου και υποσχέσεις που λήγουν. Δεν ανέχονται να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας που αναγκάζονται να μετακινούνται στην Αθήνα για το αυτονόητο. Καλούμε τον κυβερνητικό βουλευτή, τη διοίκηση του νοσοκομείου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αφήσουν τις δικαιολογίες. Η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε. Απαιτούμε τώρα την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνήτη στο νοσοκομείο, καθώς και όλου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητο στο νοσοκομείο. Απαιτούμε και άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να λειτουργήσουν. αυτά από το Σύλλογο Εργαζομένων. Δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τον κύριο Φιλιππή για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο αυτό δελτίο τύπου. Ήρθε όμως λίγο μετά από αυτό μία ανακοίνωση με διευκρινήσεις για την εξέλιξη των έργων στο νοσοκομείο από την διοίκηση. Με αφορμή λοιπόν την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου, κρίνεται αναγκαίο να αποκατασταθούν ορισμένα πραγματικά δεδομένα. Η αναφορά στην 30η Ιουνίου ως χρονικό... Ωραία. Είναι τώρα ο διοικητής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είχα ξεκινήσει να διαβάζω την δική σας ανακοίνωση με τις διευκρινήσεις που θα μας τις δώσετε εσείς βέβαια τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε και μπορείτε να ανατρέψετε στις δηλώσεις μου ότι για τον Μαγνήτη ουδέποτε εγώ είχα πει 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Πάντοτε έλεγα τέλος Νοεμβρίου και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις και η όλη διαδικασία θα κινηθεί ομαλά. Αυτή είναι η τοποθέτηση για το Μαγνήτη. Όσον αφορά για το αιμοδυναμικό, η αρχική τοποθέτηση ήταν πράγματι 30 Ιουνίου και πάλι με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις. Δυστυχώς όμως και στη μία περίπτωση και στην άλλη είχαμε ενστάσεις. Βέβαια εμείς απερίσπαστοι συνεχίζουμε να προετοιμάζουμε τον χώρο, διότι χρειάζεται να μετεγκαταστήσουμε κάποιες άλλες υπηρεσίες σε κάποιους άλλους χώρους ώστε να μπορούν να δεχτούν τόσο τον Μαγνήτη όσο και το αιμοδυναμικό.
0: Μάλιστα. Το ότι βέβαια πάντα αργοπορούν, το γνωρίζουμε και επιβεβαιώνουμε και εμείς ότι πάντα έχετε πει αυτό, ότι όταν υπάρξουν ενστάσεις θα υπάρξει καθυστέρηση. Γενικότερα έχει καθυστερήσει ο μαγνητικός, πρέπει να πούμε, αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι η πρώτη φορά έγινε μία πρόσκληση ενδιαφέροντας για να γίνει, να τοποθετηθεί μαγνητικός. Όλα τα χρόνια δεν είχε γίνει και φτάσαμε τώρα και με τον ιδιώτη που δεν έχει πλέον μαγνητικό να υπάρχει μεγάλη πίεση. Το κατανοούμε αυτό.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτή τη στιγμή πλέον έχουν προβεί όλες οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες. Υπάρχει μειοδότης, δόθηκε στο μειοδότη στην Philips, πριν όμως έγινε ένσταση από τις Siemens, η οποία διεκδικεί και το μερίδιο της αγοράς.
0: Ναι, μας το έχετε πει αυτό πολλές φορές. Οπότε...
1: Όπως ξέρετε, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν ανασκόσπαστο μέρος της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Και όταν ασκούνται, δυστυχώς επηρεάζουν το χρόνο ολοκλήρωσης κάθε δημόσιο έργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Επίσης όταν προχωράμε, ώστε όταν αποφασιστεί ποιος θα είναι ο τελικός συμμετοχής, ποιος θα αναπτυχθεί, να είμαστε έτοιμοι να τον τοποθετήσουμε χωρίς να έχουμε περιττή απώλεια χρόνου.
0: Οπότε, εάν... Όλα αυτά λοιπόν ολοκληρωθούν με μία διαδικασία, αυτή την τακτική και αυτή που προβλέπετε. Πρέπει για να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Κύριε Τρυπόδη, διευθυνήσω και πάλι. Για το Μαγνήτη η τοποθέτησή μου πάντοτε έλεγα προς το τέλος Νοεμβρίου. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ενστάσεις. Για τον αυτόν έλεγα ενδεικτικά 30 Ιουνίου. Πριν όμως, ενώ βγήκε η προκήρυξη, ανατέθηκε σε κάποια εταιρεία μειοδότη, έχουμε την αίσθηση η οποία θα εκδικαστεί και όταν εκδικαστεί θα μπορούμε να το δεχτούμε.
0: Αυτά τώρα μπορεί να η ένσταση αυτή και η εκδίκαση να πάρει κανένα εξάμηνο, λέμε.
1: Δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε χρονική εκτίμηση, είναι θέμα δικαστικό.
0: Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το 30 ή το 10 ή το 20 του άλλου μήνα... δεν με αφορά τόσο, αρκεί να ξέρουμε ότι πραγματικά θα έχουμε την αιμοδυναμική μονάδα και το μαγνήτη σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα υπάρχει και το προσωπικό για να λειτουργήσουν. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει όλους. Έχουμε κάνει υπομονή τόσα χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα 1-2 μήνες. Αρκεί όμως να μην μείνουμε στις υποσχέσεις. Νομίζω ότι αυτό εκεί επιμένει ο Σύλλογος των Εργαζομένων. Ίσως θεωρεί ότι είναι υποσχέσεις και δεν θα γίνει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Δεν έχω, κυρία Τρυπόδη, ένεκα και της προηγούμενης ιδιότητάς μου, αλλά και του χαρακτήρα μου, δεν με αρέσει ποτέ να δίνω υποσχέσεις. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που πραγματικά είναι εφικτό να γίνει. Κατανοώ εγώ πλήρως την αγωνία των εργαζομένων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Αλλά την ίδια αγωνία έχω και εγώ, ακριβώς την ίδια αγωνία, διότι θέλω οπωσδήποτε οι κάτοικοι του νησιού να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται και τις οποίες εμείς οφείλουμε τους δίνουμε.
0: Εξάλλου είναι και κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς βρήκατε μια κατάσταση να την τρέξετε, να το πω έτσι απλά.
1: Μάλιστα.
0: Και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξή της.
1: Ελπίζω ότι ο Μαγνήτης λογικά πάντα λέω, αν δεν έχουμε άλλο πρόβλημα, προς το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει έρθει.
0: Ωραία.
1: Το λέω πάλι με επιφύλαξη, γιατί μην με βρεθεί και μου πει κάποιος, α, είχατε πει τέλος του Νοεμβρίου. Όλα με μια προϋπόθεση. Ότι έχει εκδικαστεί, έχει αναπτυχθεί στον κατάλληλο και από εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για το αιμοδυναμικό.
0: Να ρωτήσω τώρα για την προκήρυξη των θέσεων. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 9 γιατροί και μένει να δούμε αν τελικά, μάλλον τελικά, πόσοι είναι αυτοί που θα αποδεχτούν να έρθουν
1: λοιπόν,
0: στο νησί.
1: Ακούστε με. Αυτή τη στιγμή στην ακτινολογία εκδήλωσε ενδιαφέρον 1 και ελπίζω να το πάρει. Στη ΜΕΘ, μονάδες θεραπείας, εκδήλωσε ενδιαφέρον 2 άτομα ως επιμελητή Α και ένας ως επιμελητής Β. Στην καρδιολογία εκδήλωσε ενδιαφέρον 1 επιμελητής Α και ένας διευθυντής. Στην νευροχειρική δηλώσαν 2 άτομα. Στην παιδιατρική 1 δήλωσε ως διευθύντρια. Στη χειρουργική δηλώσαν 3 άτομα. Βέβαια από αυτούς 1 θα πάρουμε. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις. Το ερώτημα είναι άλλο. Αν αυτά τελεσφορήσουν. Δηλαδή εγώ που είμαι ο γιατρός π.χ. ο καρδιολόγος. Έχω δικαίωμα να δηλώσω στη Χίο, να δηλώσω στη Ρόδο, να δηλώσω στη Μυτιλήνη. Αφού και πέρα τι θα επιλέξω, δεν το ξέρω. Το ξέρει αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα
0: οπότε
1: στιγμή,
0: περιμένουμε.
1: Αυτό, την εικόνα που έχω, την ακριβή εικόνα που έχω, είναι ότι και στην ακτινολογία και στη μονάδα εντατικής θεραπείας και στην καρδιολογία και στην νευροχειρουργική και στην παιδιατρική και στην χειρουργική έχουν δηλώσει αυτό. Δεν έχουν δηλώσει κανείς, και αυτό είναι το ανησυχητικό για μένα, στην παθολογία.
0: Αυτό...
1: Προκύρισε να ξέρετε τρεις θέσεις, διευθυντού, επιμελητή Α και επιμελητή Β, δυστυχώς όμως δεν εκδήλωσε κανείς ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρετε ότι σε κάθε περίπτωση όλες τις άγονες θέσεις μέσα στο φθινόπωρο θα τις επαναπροκηρύξουμε. Υπάρχει δέσμευση του Υπουργού.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί ένα νοσοκομείο χωρίς παθολόγο...
1: Το ξέρω, κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε. Έχουμε φέρει παθολόγο από την Αθήνα και μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου. Επιδιώκω να έρθει ένας στον Αύγουστο, κάποιος μέχρι τον Αυγούστου. Γενικώς έχουμε πρόβλημα και αναγκάζεται κάποιοι να κάνουν τον παθολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Γενική αυτή και λοιπά.
0: Τώρα, λειτουργεί ωστόσο το τμήμα γαστρεντερολογίας με τον γαστρεντερολόγο και από ό,τι μαθαίνω
1: και πολύ καλά, μάλιστα.
0: Τελευταίας τεχνολογίας τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύς ο κόσμος που εκδηλώνει ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε γαστρεντερολόγο στο νοσοκομείο και να μπορεί να κάνει και αυτές τις εξετάσεις.
1: Και έχουμε και καλό γιατρό.
0: έτσι, για να αφήσουμε και κάτι θετικό στο τέλος της κουβέντας. Είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Απλά, αυτό μου λέει τώρα ένας φίλος ακροατής, δεν έχει ραντεβού. Δεν θα έχει ραντεβού τώρα άμεσα, διότι καταλαβαίνουμε τι όγκος υπάρχει.
1: Ναι. Κυρία Τρυπόλη, ό,τι έχουμε πει, όλα θετικά είναι. Και ότι δηλαδή ο Μαγνήτης...
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά μεταθέτεται χρονικά. Mm-hmm. Ότι έχουμε, ας πούμε, ενδιαφέρον από γιατρούς να έρθουν να καλύψουν. Μπορεί βέβαια να είναι τρίτη επιλογή, δεν έχει σημασία. Σημασία ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την παθολογία. Αυτό είναι αρνητικό. Mm-hmm. Ότι το γαστρολογικό τμήμα δουλεύει πάρα πολύ καλά και να το ενισχύσουμε με εξοπλισμό ακόμα περισσότερο. Να γίνει καλύτερη δουλειά, να το συνεχίσουμε. Έχουμε προβλήσει όλες τις φορές συνέπειες, έχουν γίνει τα αιτήματα, αλλά είναι πάλι οι διαδικασίες, οι χρονοβόρες που πρέπει να γίνονται, ώστε να μην έχουμε προβλήματα με τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm-hmm.
0: Έχουμε και μία άλλη ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του ΛΥΠΟΥ πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού.
1: Ακριβώς. Αυτή έχει βγει αυτή η ανακοίνωση από το Υπουργείο. Νομίζω ότι πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μάλιστα είναι από λίγη 15 εβδόμου, Τετάρτη ώρα, 2 η ώρα το μεσημέρι, αυτή η ανακοίνωση, ώστε να μπορέσουμε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να προσλάβουμε πλέον προσωπικό. Mm-hmm.
0: Γιατί είναι σημαντικό και για το λοιπόν προσωπικό, γιατί μιλάμε πάντα για τους γιατρούς, αλλά υπάρχει ανάγκη τεράστια έτσι.
1: Σε αυτό το κομμάτι, σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Πάμε πολύ καλά.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Είναι... Δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα. Είπα, εγώ πρώτα έρχεται και μετά το δηλώνω.
0: Ωραία. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης. Είμαστε έτοιμοι να έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Φίλιππη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου. Ένα νοσοκομείο που μπορεί να έχει τα προβλήματά του, ποτέ όμως δεν έχουμε πει ότι όποιος πάει εκεί δεν θα απολαύσει υπηρεσίες σε φροντίδα γιατρών νοσηλευτών χάρη στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν, γιατί είναι λίγοι, δεν παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν άδειες. Είναι δύσκολη κατάσταση, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Σάμου, τον κύριο Σταμάτη Φίλιππη. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Φίλιππη, διαβάσαμε την ανακοίνωσή σας. Μάλιστα, μέχρι να καταφέρουμε να σας εντοπίσουμε, είχαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος διευκρίνησε και έκανε τη δική του τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Τώρα, έχετε διαβάσει την ανακοίνωση της διοίκησης. Ένα πρώτο σχόλιο.
2: Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι τις ημερομηνίες δεν τις βάλαμε εμείς. Η ίδια η διοίκηση και ο ίδιος ο βουλευτής τις έχουν βάλει. Mm-hmm. Δεν τις βάλαμε εμείς. Οπότε, εντάξει, όταν ορίζεις και κάποιες ημερομηνίες καταλυτικές και τις ανακοινώνεις μάλιστα και παραμονές κινητοποιήσεων του Συλλόγου και άλλων φορέων στο νησί, λαμβάνεις υπόψη σου, νομίζω, ενστάσεις, γραφειοκρατίες, διαδικασίες, το προσωπικό που πρέπει να προσλάβεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα κτλ. Τους χώρους που έχεις που θα το τοποθετήσεις και άλλα πολλά. Άρα τις ημερομηνίες εκείνοι τις έβαλαν και όχι εμείς. Mm-hmm. Εμείς ξέραμε τις διαδικασίες, πώς γίνονται και πόσο καιρό μπορεί να πάρουν.
0: Εσείς με την εμπειρία σας τώρα, είστε πάνω από 30 χρόνια εκεί στο νοσοκομείο, σωστά?
2: Κοντά 40.
0: Α, κοντά 40. Λοιπόν, από ό,τι μας είπε ο διοικητής, ένα χρονοδιάγραμμα που θέτει, τουλάχιστον για το μαγνητικό, είναι μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη. Εσάς η εμπειρία σας τι λέει? Δηλαδή, έχετε δει να φτάνει εξονικός και άλλος εξοπλισμός.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βάσει εμπειρίας δεν μπορώ να πω ούτε να βάλω κανένα χρονοδιάγραμμα, ούτε να υπολογίσω, ούτε καν είμαστε γνωρίζουμε τι γίνεται, τι προκήρυξε γίνει, από πού θα βγει η χρηματοδότηση.
0: Η χρηματοδότηση υπάρχει, είναι συγκεκριμένη, είναι από το ΕΣΠΑ. Αυτό έχει εξασφαλιστεί και είναι...
2: Οπότε δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε τώρα το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα το βάζουν αυτοί που είναι στις επιτροπές, που γίνονται οι διαγωνισμοί κτλ. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε, κυρία Τρυπόδη, είναι ότι σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, 3 χρόνια, 4, το νοσοκομείο μας είναι σε μια άθλια κατάσταση, με τις πάνω από τις μισές ιατρικές ειδικότητες να λείπουν, να απουσιάζουν εντελώς, ότι αυτοί οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό που έχει απομείνει μέσα δίνει το καλύτερό του εαυτό και προσπαθεί καθημερινά να σώσει ζωές.
0: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς.
2: Το ότι σήμερα χρειάζονται έκτακτα μέτρα να πάρθουν για το νοσοκομείο. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί προτού 2 χρόνια. Χρειάζονται έκτακτα μέτρα να πάρθουν για να μπορέσει να λειτουργήσει και να προσφέρει υπηρεσίες στον τόπιο και σε όλους αυτούς που φιλοξενούμε εδώ πέρα, είναι και μέσα στη σεζόν τώρα, να προσφέρει υπηρεσία σε αυτόν τον κόσμο που τις έχει ανάγκη. Σε ένα νησί με τόσες χιλιάδες κόσμο, με 40.000 κόσμο, και ο οποίος διπλασιάζεται, πενταπλασιάζεται τώρα τη θερινή σεζόν. Κραυγή αγωνίας βγάζουμε εδώ και 2 χρόνια και λέμε ότι χρειάζεται ενίσχυση των νοσοκομείων. Ενίσχυση του νοσοκομείου δεν σημαίνει ότι εγώ ανακοινώνω ότι θα πάρω ένα μηχάνημα, ας πούμε, και θα το ενισχύσω τη στιγμή που δεν έχεις παθολογική κλινική. Όχι, δεν έχεις παθολόγο. Δεν υφίσταται παθολογική κλινική χωρίς παθολόγο. Δεν υφίσταται τμήμα εξηγόντων περιστατικών χωρίς γιατρούς. Δεν υφίσταται μονάδα εντατικής θεραπείας με ένα μόνο εντατικολόγο. Δεν υφίσταται παιδιατρική κλινική με ένα μόνο περίατρο. Έκτακτα μέτρα χτες έπρεπε να είχαν πάρθει και το νοσοκομείο της Σάμου. Και τα έκτακτα μέτρα είναι, γιατί οι λύσεις μπαλώματα που λέμε εμείς, δεν καλύπτουν και δεν λύνουν. Και οι ανάγκες του κόσμου δεν είναι 1-2 φορές το μήνα που θα φέρω κάποια ιατρική ειδικότητα από την Αθήνα ή κάποιος όμιλος θα μου στείλει μια κινητή μονάδα στη Σάμο να κάνει, παράδειγμα, μαστογραφίες, ακτινογραφίες, οστεοπόρωση και τι άλλο. Στη σημερινή εποχή έπρεπε το νοσοκομείο να έχει το αντίστοιχο προσωπικό, το εκπαιδευμένο, και να έχει από χτες μαγνητικό τιμογράφο και στεφανιογράφο. Και όχι μόνο. Θα έπρεπε να έχει το πιο απλό που το είχε πριν 30 χρόνια. Ένα ορθοπαντογράφο. Αυτό που βγάζουν, που ζητάνε οι οδοντίατροι. Για να βγάλουμε τη γνάθο εδώ. Που δεν έχουμε σήμερα. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει το πιο απλό πράγμα που είναι ένα μηχάνημα μέτρηση οστικής πυκνότητας που κάνει ο κόσμος για το αυτό. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κυρίως θα έπρεπε να έχει ανθρώπινο δυναμικό. Όπου φύγει, όχι μόνο οι γιατροί, όχι μόνο οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό από το νοσοκομείο. Οι συνθήκες που εργάζεται το προσωπικό είναι άθλιες. Είναι άθλιες. Και οι παροχές υγείας δεν είναι αυτές που πρέπει και αυτές που αξίζει και αυτές που δικαιούται να πάρει ο συνάνθρωπός μας, ο συμπολίτης μας που έχει ανάγκη.
0: Τώρα το θέμα
2: αν
0: είναι...
2: Αν δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις ή να ταξιδέψεις, να πας σε άλλα μέρη, είστε τελειωμένος. Είστε τελειωμένος. Και να σας πω κάτι. Ιδιωτικοποιήσεις. Όπου δεν πάει καλά το δημόσιο σύστημα υγείας, θα εργεύει ο ιδιωτικός τομέας. Σεργεύει. Και με πολλές εξετάσεις από αυτές που γίνονται απ' έξω, γιατί μου πει ο άλλος, τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Δεν τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Μια σειρά εξετάσεων σημαντικών, σύγχρονων, δεν τις καλύπτει ο ΕΟΠΗ.
0: Εδώ, κύριε Φιλιππή, τώρα, είναι όπως το λέτε, το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν. Εμείς, αν τύχει να βρεθούμε στο νοσοκομείο, δεν μπορούμε πάντα να έχουμε αυτή την εικόνα που εσείς περιγράφετε, γιατί κάνετε τα καλύτερα, το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε και να μην αντιληφθούμε επαρκώς αυτή την εικόνα που την περιγράφετε. Εγώ θα πω διάλυσης, γιατί μια παθολογική που δεν έχει παθολόγο είναι διαλυμένη. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Είχαμε τρεις παθολόγους και φεύγουν ταυτόχρονα ή σε χρόνο, σε βάθος ενός χρόνου. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Το ότι δεν θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Εγώ θα σας πω και το λέω στον αέρα για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή. Έφτασε στα αυτιά μου ότι υπήρξε κάποιος από το νοσοκομείο που σε γιατρό που εκδήλωσε ενδιαφέρον του είπε μην έρθεις. Εάν και εφόσον αυτό ισχύει, και το λέω πρώτη φορά, είναι τραγικό. Τι συμβαίνει δηλαδή σε αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα, διότι δεν μπορώ, εγώ σας λέω λέτε τα κριτήρια, έτσι, και συμφωνώ, οι γιατροί δεν πληρώνονται. Γιατί λοιπόν πάνε σε άλλα μέρη, όχι σε όλα, αλλά στα γειτονικά μας τα νοσοκομεία να πάρω εγώ, Τυχείο και τη Μυτιλίνη, που είμαστε στον ίδιο, στην ίδια περιφέρεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου είδους φαινόμενα πραγματικά μπορεί να υπάρχουν. Εμείς δεν τα αποκλείουμε. Λοιπόν,
0: συγγνώμη, άνω τελεία. Όμως, πραγματικά να υπάρχουν για ποιο λόγο? Δηλαδή κάποιος θεωρεί ότι έχει κάνει εκεί μια κλίκα και δεν θέλει άλλους? Δηλαδή ότι δεν είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα και σαν υποψία? Δηλαδή φωνάζουμε, βγαίνουμε στους δρόμους και λέμε θέλουμε γιατρούς και να υπάρχει κάποιος που του λέει μην έρχεσαι εδώ?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τέτοιου είδους φαινόμενα μπορεί και να υπάρχουν. Εμείς δεν τα αποκλείουμε. Αλλά το νοσοκομείο, η διοίκηση του, ας πούμε, και όλα τα όργανα του, αν εντοπίσουν τέτοιου είδους ζητήματα, οφείλουν όχι απλά να τα καυτηριάσουν, αλλά να τα ξεριζώσουν.
0: Εννοείται.
2: Η ιατρική υπηρεσία έχει διευθύντρια. Mm-hmm. Διευθύντρια, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει διευθύντρια. Mm-hmm. Αν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή της, θα πρέπει όχι απλά να το καταγγείλει, θα πρέπει να δει με τι τρόπο θα το ξεριζώσει. Το ίδιο και η διοίκηση. Η ίδια η διοίκηση. Η κάθε υπηρεσία στο νοσοκομείο έχει τους διευθυντές της. Mm-hmm. Έχει την νοσηλευτική, έχει τη διοικητική, έχει την ιατρική και πάνω-πάνω είναι αυτή. Αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και δεν έχουν καταπολεμηθεί, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι σε αυτό ακριβώς το ερώτημα που κάνετε. Mm-hmm. Εμείς δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τέτοιο πράγμα. Το άλλο είναι, το δεύτερο ερώτημα ποιο ήτανε?
0: Γιατί δεν επιλέγουν σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου την Σάμο. Ναι. Αυτό. Κοιτάξτε. Και φαίνεται, το έχουμε διαπιστώσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Δεν είναι αλλού πιο ρότινα. Αν δείτε τις ανακοινώσεις και τις ελλείψεις που έχει η Χίος, απλά έχει κάποιες ειδικότητες που εξυπηρετούν και τα γειτονικά νησιά. Και εμείς έχουμε ρημές που εξυπηρετούσαμε τα γειτονικά νησιά και τα εξυπηρετούμε. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι το νοσοκομείο της Σάμου πετάει, ναι, γιατί δέχεται περιστατικά από τη Ρόδο, mm-hmm, που έχει 100.000 πληθυσμό και έχει ένα πολύ μεγαλύτερο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει ότι η Σάμου πετάει, που δέχεται περιστατικά από την ΚΟ, τη ΜΕΘ. Έχουμε ένα και μοναδικό εντατικό λόγο. Και λιγοστούς νοσηλευτές που προσπαθούν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά δεν έρχονται στην επαρχία οι γιατροί. Γιατί δεν μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο. Πριν μερικά χρόνια, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν ότι έπαψε το γιατρό να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ. Mm-hmm. Του έκλεισε το μάτι και του είπε αν θέλεις περισσότερα χρήματα μπορείς να ασκήσεις ελεύθερα ιδιωτικό έργο. Εδώ πέρα, μικρός ο τόπος, δεν μπορεί ο γιατρός να ασκήσει ιδιωτικό έργο τόσο εύκολα όσο σε μια μεγάλη πόλη με πολύ περισσότερο πληθυσμό.
0: Άρα λέτε είναι αντικίνητρο.
2: Άρα,
0: αυτό.
2: Εδώ είναι, mm-hmm, η αιτία του κακού που δεν προτιμούν τα νησιά και δεν έρχονται εύκολα στην επαρχία. Τους έκλεισε το μάτι και τους είπε αντί να τους δώσει αυξήσεις, και κίνητρα, σου λέει αν θες περισσότερα χρήματα και αντέχεις να δουλεύεις άλλο ένα 8ωρο στο ιδιωτικό νοσοκομείο, εδώ είμαστε. Αυτή η νομοθεσία, το λεγόμενο νέο ΕΣΥ που έγινε πριν 2 χρόνια, τέτοια εποχή νομίζω ήταν που ψηφίστηκε, Ιούνιος-Ιούλιος ήταν, ήταν στην κυριολεξία η ταφόπλακα. Η ταφόπλακα του Εθνικού Συστήματος Υγείας τους επέτρεψε να λειτουργούν έξω για περισσότερα χρήματα, αντί, ξαναλέω, να τους δώσει πραγματικές αυξήσεις και να χρησιμοποιούν το δημόσιο νοσοκομείο ως δεξαμενή κρατών που θα τους οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί? Γιατί στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει τίποτα. Έλεος, ούτε προσωπικό, ούτε εξοπλισμός, ούτε τίποτα.
0: Πάντως, κύριε Φιλιππή, ως κίνητρο αυτό, τώρα σκέφτομαι, ένας οριλά. Εάν ερχόταν εδώ στη Σάμο, λέω τυχαία τώρα μια ειδικότητα, θα μπορούσε να ασκήσει και ιδιωτικά το επάγγελμά του, διότι είμαστε ένα ολόκληρο νησί και έχει 2 γιατρούς ιδιώτες.
2: Δηλαδή, τρυπόδι, δεν μπαίνω ξέρω, σε αυτή τη λογική.
0: Επειδή το θέσατε σαν μπορεί... αντικίνητρο, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι,
0: θα μπορούσε να υποθεί και αυτό στον αντίποδα. Ναι.
2: Ότι αν θα μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο ή αυτό. Καταγγέλουμε και έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα τα νομοθετήματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Έτσι, αυτό το νομοθέτημα να αλλάξει, να είναι ο γιατρός πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ, αλλά να δοθούν τέτοιες αυξήσεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, και κύρια, πρώτα και κύρια, το πρώτο κριτήριο κίνητρο είναι να φτιάξει συνθήκες εργασίας. Mm-hmm. Έχουμε μείωση όχι του νοσηλευτικού προσωπικού και του παραϊατρικού, αλλά έχουμε μείωση ακόμα και στις σχολές. Αν είδατε τα αποτελέσματα φέτος στις πανελλήνιες, το ενδιαφέρον για παραϊατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω των συνθηκών εργασίας και λόγω των χαμηλών μισθών. Σήμερα, για να προσελκύσεις κόσμο, χρειάζεται πρώτα και κύρια να φτιάξουν τις συνθήκες εργασίας. Όταν προβλέπουν 5 γιατροί για την παθολογική και προκηρύξεις 2 θέσεις, και μία, βεβαίως και δεν θα σου έρθει κανένας, γιατί ξέρει όταν θα έρθει τι θα τραβήξει αλλά και πώς θα πληρώνεται.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα προκηρύχθηκαν μισό λεπτάκι. Να κάνουμε
2: όταν
0: διάλογο λίγο αυτό. Λέω επειδή προκηρύχθηκαν 3 θέσεις παθολόγου και δεν ήρθε κανείς. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει
2: αυτό. Ναι, γιατί
0: αυτό.
2: Δεν καλύπτονται οι εφημερίες. Δεν ήταν 3, 2 ήτανε.
0: 3 ήτανε, μας είπε.
2: Δεν θα καλύπτονται οι εφημερίες. Δεν θα καλύπτονται οι εφημερίες. Γι' αυτό.
0: Και γενικότερα από ό,τι μας... Και είναι και πολύ λίγοι πλέον οι παθολόγοι από ό,τι μας είπαν οι κύριε Φιλιππή. Δηλαδή είναι και λίγοι αυτοί που επιλέγουν και ως ειδικότητα την παθολογία. Όπως και την αναισθησιολογία. Εξαιρετικά δύσκολες ειδικότητες σε σχέση με άλλες.
2: Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει πρόβλημα ούτε από παθολόγους ούτε από αναισθησιολόγους. Μια χαρά δουλεύει.
0: Ναι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρει άλλα χρήματα.
2: Στους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση.
0: Τώρα, κύριε Φιλιππή, ένα κομμάτι είναι αυτό του προσωπικού και του νοσηλευτικού. Λίγο νωρίτερα μας είπε ο διοικητής ότι κάτι καλό θα βγει σε σχέση με τους νοσηλευτές, αλλά δεν θέλω, λέει, να κάνω κάποια ανακοίνωση. Εδώ στο νοσοκομείο, για να πούμε ότι θα λειτουργήσει κανονικά και να πάρετε αυτά τα ρεπό και τις άδειες που σας χρωστάνε πόσων ετών, να με έχω χάσει το λογαριασμό, πόσο προσωπικό θα πρέπει να πάρει νοσηλευτικό? Έχετε κάνει έτσι
2: θα πρέπει
0: ένα
2: να πάρει τουλάχιστον 40 νοσηλευτές ακόμη.
0: 40 νοσηλευτές.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τα περισσότερα τμήματα όχι λειτουργούν οριακά, είναι κάτω το όριο ασφαλείας.
0: Άμα μου λέτε 40 άτομα ακόμη, κάτω από το όριο ασφαλείας είναι.
2: Ακριβώς.
0: Σίγουρα.
2: Αυτοί που αποχώρησαν το 25 ήταν πάνω από 20 άτομα για διάφορους λόγους, κυρίως για συνδεξιοδότηση. Και αυτοί που αποχωρούν τώρα, το 26, είναι άλλοι τόσοι. Το λέω, τουλάχιστον 40 άτομα. Είναι το ελάχιστο που σας βάζω σε νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Για να πεις πως θα καλυφθούν όχι πλήρως οι θέσεις και οι ανάγκες,
0: να μπορέσετε τέλος πάντων
2: να... κόσμο που ναι. δεν πρέπει να συνταξιοδοτηθεί και δεν μπορεί να πάρει την άδειά του. Συνταξιοδοτείται κόσμος, θα θέλει παραίτηση και δεν του χορηγεί η διοίκηση την κανονική του άδεια. Αφήνει μέσα 5 και 6 μήνες κανονικής αδείας και κάνει αίτηση και λέει εγώ θα συνταξιοδοτηθώ αυτά που δούλεψα, γιατί οι 5 και οι 6 μήνες κανονικής αδείας σημαίνει ότι δούλεψε 5-6 χρόνια ο εργαζόμενος χωρίς να λάβει κανονική άδεια.
0: Έχει το δικαίωμα.
2: Όμως υπάρχει, ξέρετε εσείς, άλλη υπηρεσία, άλλο φορέα που να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους με αυτόν τον τρόπο?
0: Σίγουρα δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι γεγονός.
2: Δεν υπάρχει. Και... η ανθρωπιά έχει τελειώσει. Το βάλε πλάτη ναι. έχει τελειώσει προπολού. Δεν υπάρχει περιθώριο να βάλεις κάτι παραπάνω.
0: Κύριε Φιλιππή, η διοίκηση έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν σας δίνω την άδεια?
2: Ναι, επικαλούμενοι έκτακτες ανάγκες. Αλλά έκτακτες ανάγκες το να προσλάβει προσωπικό δεν επικαλείται. Υπήρξε η ίδια η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο που απαγόρευσε τις άδειες στην περιοχή του COVID. Mm-hmm. Αλλά και πιο πριν υπήρχαν χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Και μετέπειτα που δεν γινόταν προσλήψεις, και εδώ βάζουμε και ένα αίτημα και λέμε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Στο νοσοκομείο υπάρχουν 4-5 διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Mm-hmm. Διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Φανταστείτε τώρα να δείτε. Λοιπόν, αν δεν μονιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με κάθε λογική σύμβαση και εργασιακή σχέση, τι γίνεται? Προκυρήσουν παράδειγμα 5 θέσεις, ένας που ήδη εργάζεται την παίρνει και δικαίως την παίρνει τη θέση, ας πούμε, γιατί έχει την προϋπηρεσία, και είμαστε μία από τα ίδια. Δηλαδή 5 προκηρύχθηκαν, 5 προσλήφθηκαν που ήδη εργαζόταν και οι 5 παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε δεν έχεις κάτι παραπάνω. Εδώ πρέπει να γίνουν, όταν λέμε μαζικές, δεν το λέμε απλά για να το λέμε επειδή το έχουμε συνηθίσει και έχουμε κολλήσει εκεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πραγματικά μαζικές ώστε να μπορούν να καλύψουν τα κενά και των ιατρικών θέσεων και της νοσηλευτικής υπηρεσίας και όλων των υπολείπων υπηρεσιών. Μαζικές λέμε προσλήψεις. Πρέπει να τις προκηρύξεις όλες τις θέσεις και να μείνουν και ανοιχτές οι θέσεις, όχι να προκηρυχθούν και μέσα σε 15-20 μέρες να λύθει η προκήρυξη. Είναι ένα αίτημα που το βάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος, το βάζουμε και εμείς, ότι σε τέτοιες έκτακτες ανάγκες, γιατί το νοσοκομείο μας βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα από χτες. Έπρεπε να είχαν πάρθει. Δεν μπορεί να έχει τις εικονικές προκηρύξεις της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Εικονικές. Ναι, κυρία Τρυπόδη. Εικονικές τις λέμε.
0: Το έχετε επί καταγγείλει και άλλη φορά αυτό, κύριε Φιλιππή.
2: Ακριβώς. Ναι. Επί 5 χρόνια, όποιος θέλει και όποιος μας ακούει μπορεί να μπει μέσα, να γκουγκλάρει δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λίστες προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, πληνιατών, όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων, και επί 5 χρόνια να μην έχει πάρει το νοσοκομείο επικουρικούς. Μιλάμε σύμβαση για ένα χρόνο. Να μην έχει πάρει ούτε ένα άτομο. Να μην έχει πάρει ούτε ένα άτομο για 3-4 χρόνια συνεχόμενα από την εποχή του COVID στην καθαριότητα, και σήμερα με τριπλάσια τρίματα να εκχωρεί την υπηρεσία της καθαριότητας σε εργολάβο. Δηλαδή χρήματα για να πάρει από τις λίστες της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας δεν υπήρχαν. Χρήματα για τον εργολάβο όμως υπάρχουν για την ιδιωτικοποίηση. Αυτές είναι οι πολιτικές τους, κυρία Τρυπόδη. Αυτή είναι η τακτική τους. Αυτές οι πολιτικές έσεραν το νοσοκομείο και γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην κατάσταση που είναι σήμερα. Δεν είναι θέμα κακής διοίκησης, κακής διαχείρισης, αδιαφορίας ή δεν ξέρω τι άλλο, ξέρω εγώ, δεν μας κοιτάνε εμάς τη Σάμου, τι κάνει, τι κάνει τυχείο ή δεν ξέρω τι άλλο. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν φέρει το νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση. Θέλει ο Υπουργός και η κυβέρνηση και η εκάστοτε διοίκηση που είναι δηλωρισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση να λύσουν το πρόβλημα. Θα πρέπει να δώσουν κίνητρα, θα πρέπει να καταργήσουν νόμους που έχουν ψηφίσει και έχουν αστοχήσει, γιατί σας λέω ο ιδιωτικός τομέας δεν πάθει ούτε από ποθολόγους, ούτε από αναισθησιολόγους, ούτε από καμιά άλλη ειδικότητα. Στο δημόσιο δεν έρχονται, γιατί έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εργασίας απάνθρωπες και οι μισθοί βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Τι κίνητρο και να δώσεις, εάν δεν δώσεις αύξηση πραγματική, το κίνητρο μπαίνει σήμερα, παράδειγμα από την περιφέρεια, μετά από ένα εξάμεινο, από ένα χρόνο, δεν έχω χρήματα για να το δώσω το κόμπο. Σταματάω. Όπως και οι συνθήκες εργασίας.
0: Έτσι.
2: Που θα δουλεύει ένας εργαζόμενος, ένας υγειονομικός.
0: Κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κατανοούμε, όσο και να μην μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια ενός εργαζόμενου εκεί στο νοσοκομείο, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει και με ιατρικό και με νοσηλευτικό προσωπικό, για να μπορέσει να λειτουργήσει τουλάχιστον στα όρια του, όχι κάτω από τα όρια.
2: Από χτες. Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Επιδεινώνεται στην κυριολεξία η κατάσταση. Όποιος χρειαστεί ανάγκη και έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας και πάει στο νοσοκομείο, αυτό το βλέπει. Αν, επί 10 χρόνια, αν ζητήσει οφθαλμίατρο, αν ζητήσει οριλά, αν ζητήσει δεν ξέρω τι. Και πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Πανηγυρίζουμε γιατί ήρθε γαστρεντερολόγος. Καλώς και ήρθε και έπρεπε να τον είχε εδώ και 15 χρόνια το νοσοκομείο το γαστρεντερολόγο.
0: Εννοείται. Είναι κάτι θετικό, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, πανηγυρίζουμε γιατί ήρθε η χύψη ειδικότητα, γιατί πήραμε το χύψη εξοπλισμό. Ποιος θα τον δουλέψει αυτό τον εξοπλισμό? Ποιος θα τον δουλέψει? Έχει το αντίστοιχο εκπαιδευμένο προσωπικό? Έχουμε ένα ακτινοδιαγνώστη μόνο στο νοσοκομείο. Κάνεις μια αξονική, ένας καρκινοπαθής, και μέχρι να πάρει το αποτέλεσμα περνάει πόσος καιρός περνάει. Γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι να βγάλει την αξονική ή τη μασογραφία. Είναι ότι πρέπει να τη διαβάσει και να σου δώσει ένα αποτέλεσμα που να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα που σου δίνει.
0: Έτσι.
2: Πιανούτα αυτή η ίδρωση. Πιανούτα αυτή η υδρώνη όταν η νοσηλεύτρια θέλει να φύγει με σύνταξη και δεν μπορεί να πάρει την κανονική της άδεια και την αφήνει. Δηλαδή είναι η επιβράβευση αυτή, το ότι επί 5-6 χρόνια η νοσηλεύτρια, το παραϊατρικό προσωπικό ή δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν μπορούσε η υπηρεσία να του δώσει άδεια και τον τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο, ότι πάει, χάθηκαν, υπερπίστεως.
0: Κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλά. Καλημέρα. Να. Λοιπόν, αυτά. Είναι η αγανάκτηση, η οργή, δικαιολογημένη, το κατανοούμε, της φταίει, δεν ξέρω. Πραγματικά κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατροί δεν θέλουν να έρθουν για τους δικούς τους λόγους. Γιατροί που ήταν εδώ και ήταν και από τη Σάμο έφυγαν. Άλλο ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω, και πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, γιατί ακούμε συνταξιοδοτήσεις που δεν συνοδεύονται από τις ανάλογες προσλήψεις, άρα κάθε χρόνο μείον. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είπε ο κύριος Φιλιππής. Απ' την άλλη, δεν αμφισβητεί κανείς την πρόθεση της διοίκησης να βοηθήσει, αλλά προκυρήσει θέσεις, είπαμε, δεν θέλει κάποιος να έρθει. Άκουγα χθες και σε ένα κανάλι Πανελλήνες Εμβέλειας το γιατρό από τον αγροτικό γιατρό από το Καστελόριζο. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Μικρό νησάκι, καταλαβαίνουμε, και όταν είναι μόνος του ένας αγροτικός χωρίς να έχει πίσω ένα background, έναν άλλο γιατρό που θα μπορέσει να στηριχτεί, να, τα παιδιά αυτά τελειώνουν το πανεπιστήμιο και πάνε κατευθείαν σε ένα νησί. Έχουν κάνει πρακτική σε κλινικές, okay, ναι, αλλά φανταστείτε και οι άνθρωποι αυτοί τι, και γι' αυτό δεν θέλουν να πάνε και σε μικρά νησιά και θέλουν να πάνε σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να έχουν πίσω και έναν που θα τους εκπαιδεύσει και όχι να πάνε σε ένα χάος μόνοι τους να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε περιστατικό, έτσι, σε ένα μικρό νησί που δεν έχει κανέναν άλλο γιατρό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα εδώ.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα 2 Ιουλίου 1823, με νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. 2 Ιουλίου 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου 1989. 2 Ιουλίου 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. 2 Ιουλίου 2010, σε δημόσια διαπόμπευση, υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις.

0: χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
0: Πανουράκι.
14: 2000 FM.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διευθυντή των ΚΕΠ στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Χρήστο Βασιλιά, καθώς φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να ακούσει τα προβλήματα, να δώσει λύσεις των εργαζομένων, οι οποίοι αποφασίζουν αποχή διαρκείας από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Υπήρξε ένα έκτακτο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων και λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασιλιά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη, σας και στους ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε. Δυστυχώς αυτός ο μήνας ξεκινάει με κινητοποιήσεις. Μετά από συνεχείς προσπάθειες για επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό, τον αρμόδιο για τα ΚΕΠ, τον κύριο Σπανάκη, και τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και αφού απέτυχαν όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας και συζήτησης των πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, αποφασίστηκε μετά από απόφαση νομότυπη Γενικής Συνελεύσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
0: Εργαζομένων. Της οποίας, συγγνώμη, παρέλειψα να πω ότι είσαι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, μετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο και της ΠΟΣΕ ΚΕΠ και είμαι αντιπρόεδρος και στο Σωματείο Εργαζομένων Αιγαίου. Αναγκαστήκαμε να κοινοποιήσουμε με εξώδικο προς το Υπουργείο αποχή από τα καθήκοντα που αφορούν στις διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας. Και αυτές αφορούν τις μεταβιβάσεις και τις ανανεώσεις διπλωμάτων οδήγησης. Ο λόγος είναι ότι για άλλη μια φορά η συγκεκριμένη διαδικασία ανατέθηκε χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, καμία εκπαίδευση για τη νέα εφαρμογή, την ηλεκτρονική, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τη διενέργεια αυτών των διαδικασιών, και χωρίς απολύτως καμία ενημέρωση ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο δεν έχει, ας το πούμε, αρμοδιότητα όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες εξυπηρετούν τα ΚΕΠ, ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία από τα ΚΕΠ. Για να ανατεθεί μια διαδικασία στο οποιοδήποτε ΚΕΠ θα πρέπει να υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Μεταφορών, με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διοικεί τα ΚΕΠ. Τέτοια απόφαση δεν υπήρξε και με μια απλή διαπιστωτική πράξη μια μέρα ανοίξαμε τους υπολογιστές μας και είδαμε ότι πρέπει αποκλειστικά να εξυπηρετήσουμε εμείς όλη την Ελλάδα για αυτές τις διαδικασίες, μη λαμβάνοντας υπόψη του φόρτου όλων των άλλων διαδικασιών και χωρίς καμία εκπαίδευση.
0: Όπως συνήθως γίνεται.
1: Κοινοποιήσαμε εξώδικο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, γι' αυτό είναι και νομότυπη η αποχή, ενημερώνοντας ότι από σήμερα 5η 2 Ιουλίου ξεκινάει αποχή των εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα για αυτή τη διαδικασία, για αυτές τις διαδικασίες μάλλον που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, και περιμένουμε από το Υπουργείο μία απάντηση για να μπορέσουμε να θέσουμε τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για όλα τα υπόλοιπα για τα οποία πάλι καμία επαφή δεν καταφέραμε να έχουμε με τα Υπουργεία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ευχαριστήσω και πολλούς από τους βουλευτές του Αιγαίου αλλά και άλλους στην Ελλάδα οι οποίοι επέβαλαν ερώτημα για τα θέματα μας στον αρμόδιο Υπουργό, τα οποία ερωτήματα ακόμα δεν έχουν απαντηθεί στη Βουλή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από αυτή την πλευρά.
0: Τώρα, δεν ξέρω η χρονική αυτή συγκυρία πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που εξυπηρετεί το ΚΕΠ και τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται από την περιφερειακή εδώ ενότητα.
1: Δυστυχώς τους επηρεάζει.
0: Δεν ξέρω η χρονική συγκυρία, καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Ναι, τους επηρεάζει με την έννοια ότι βάσει αυτής της απόφασης και βάσει αυτής της εφαρμογής απέκλεισαν τον κόσμο από το να μπορεί να πάει να εξυπηρετηθεί και από τις κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών. Δεν τίθεται θέμα για τα μακρισμένα νησιά του Αιγαίου που δεν έχουν κοντά τους διεύθυνση μεταφορών και ο πολίτης δεν έχει άλλο τρόπο να εξυπηρετηθεί. Μιλάμε όμως για τα κεντρικά ΚΕΠ των νομών σε όλη την Ελλάδα που πέρα από όλες τις άλλες χίλιες και διαδικασίες καλούνται να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο αυτές τις διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο από τα ΚΕΠ. Εμείς δεν ζητάμε να μην εξυπηρετήσουμε τη διαδικασία, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε η μοναδική πόρτα του δημοσίου ανοιχτή. Είμαστε σε πολλές, για πολλές διαδικασίες η μοναδική που είναι στην πραγματικότητα ανοιχτή, αλλά εδώ είμαστε πια και δια νόμου η μόνη πόρτα που είμαστε ανοιχτή.
0: Για ποιο λόγο δεν εξυπηρετούν τα τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας?
1: Βάσει του νόμου τον οποίο είχε βγάλει ο κύριος Κυρανάκης στη θητεία του πριν γίνει Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα αποκλείσει τον κόσμο από τις διευθύνσεις μεταφορών. Είναι κάτι παρόμοιο που έγινε και με τις πολεοδομίες, που κάποιες αρμοδιότητες τους πήγαν σε πολιτικούς μηχανικούς και δεν χρειάζεται ο πολίτης να εξυπηρετείται από την πολεοδομία. Αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία ανατέθηκε χωρίς μελέτη των επιπτώσεων, χωρίς κανένα σχεδιασμό και φυσικά, όπως πάντα, χωρίς καμία εκπαίδευση των υπαλλήλων. Και παρόλα αυτά, μέχρι τη λήψη αυτής της αποφάσεως και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες επικοινωνίας με την ηγεσία του Υπουργείου, εμείς τα εξυπηρετούσαμε όσο μπορούσαμε και καταδύναμε αυτά τα αιτήματα. Αλλά από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση Γενικής Συνελεύσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΕΠ για αντίδραση σε αυτή τη διαδικασία, η οποία αφορά και τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκε η διαδικασία, δεν είναι ακριβώς σύνομος ο τρόπος. Έπρεπε να έχει βγει κοινή υπουργική απόφαση και να έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι. Με μια διαπιστωτική πράξη ανέθεσε ένα Υπουργείο το οποίο στην πραγματικότητα δεν διοικεί τα ΚΕΠ, στα ΚΕΠ να διεκπεραιώνουν διαδικασίες του Υπουργείου που τις εξυπηρετούσαν μέχρι τώρα υπάλληλοι οι οποίοι είναι και εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στα συγκεκριμένα καθήκοντα. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί μια ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας οι οποίοι κάνουν αγοραπολισίες οχήματος ή θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμά τους, αλλά δεν έχουμε και πια άλλο τρόπο αντίδρασης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα κύριε Τρυπόδη, πόσο καιρό προσπαθούμε να έχουμε μια επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου στο να τεθούν κάτω θέματα τα οποία αφορούν λειτουργικά θέματα. Δεν είναι δηλαδή μια απεργία για την απεργία, δώστε μας παραπάνω χρήματα ή οτιδήποτε. Είναι για την καθημερινή εξυπηρέτηση και λειτουργία και για την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η αποχή. Βέβαια να δούμε και πόσο θα διαρκέσει, γιατί το Υπουργείο εντός 4 ημερών έχει δικαίωμα να προσβάλλει το εξώδικο το οποίο του έχουμε καταθέσει. Εάν προσβληθεί, φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα ενημερώσουμε, θα εφαρμόσουμε και εμείς τον νόμο και θα ενημερώσουμε για την επαναφορά της λειτουργίας αυτών των δύο υποθέσεων, ανανεώσεις αδειών οδήγησης και μεταβιβάσεις ιδιωτικών οχημάτων.
0: Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε λίγο κύριε Βασιλιά και το ωράριο λειτουργίας.
1: Λειτουργείται πλέον κανονικά. Το ωράριο λειτουργίας, ξανά στο ΚΕΠ της πόλης της Σάμου, είναι από 8 το πρωί σε 7.30 το βράδυ, Δευτέρα έως Παρασκευή, και Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, η συνάδελφος η οποία ασθενούσε επέστρεψε στην εργασία της και οριακά μπορούμε ξανά να εξυπηρετούμε την πρωινή και απογευματινή λειτουργία του ΚΕΠ. Ένα από τα αιτήματά μας είναι και αυτό, ότι η ενίσχυση με προσωπικό των ΚΕΠ που στα τελευταία 25 χρόνια έχει γίνει μόνο μία προκήρυξη για 178 άτομα για κάποιους δήμους, όχι για όλους τους δήμους, και η οποία τελικά έφτασε να μην καλυφθεί λόγω του ότι στην Αθήνα έφτασαν στον 10ο και στον 11ο επιλαχόντα, διότι δεν αναλάμβαναν τα καθήκοντα αυτοί που κατελάμβαναν τη θέση, μόλις αντιλαμβανόταν το είδος της εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με τους γιατρούς στα νοσοκομεία της περιφέρειας, όπου δεν βρίσκεται κάποιος ενδιαφερόμενος να αναλάβει τη θέση. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και για τα ΚΕΠ, αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Πολλά τα προβλήματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Βασιλιά, που έχετε να αντιμετωπίσετε, και μεγάλος όγκος αρμοδιοτήτων, μας το έχετε πει πολλές φορές, και το κακό είναι, όπως λέμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αρμοδιότητες που δεν συνοδεύονται από τους απαραίτητους πόρους, εσάς δεν συνοδεύονται από την απαραίτητη ενημέρωση, εκπαίδευση κλπ.
1: Και ακριβώς, δηλαδή με αυτό το σκεπτικό, ανά πάσα στιγμή ένα Υπουργείο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση με το Υπουργείο το οποίο θα έπρεπε να διοικεί τα ΚΕΠ, χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, αναθέτουν αρμοδιότητες χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη σκοπιμότητας, μελέτη επιπτώσεων. Δηλαδή αυτή η διαδικασία πόσο χρόνο κρατάει, στις άλλες διαδικασίες τι επιρροή θα έχει, μπορεί το προσωπικό να τη διεκπαιρεώσει, ή απλά θα φτάσουμε στο σημείο όπως και τώρα αυτή τη στιγμή να έρθει στο ΚΕΠ, μας έχουμε τουλάχιστον 23 άτομα απ' έξω και περιμένουν. Προσπαθούμε γιατί όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και αξιέπιστη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Εάν συνεχίσει όμως αυτή η διαδικασία χωρίς κανένα προγραμματισμό να αναθέτονται αρμοδιότητες που κανονικά είναι άλλων υπηρεσιών, θα φτάσει στο σημείο το ΚΕΠ να μην εξυπηρετεί και να γίνει πόλος ταλαιπωρίας παρά εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Δηλαδή εμείς παλεύουμε για μια δωρεάν εξυπηρέτηση. Γιατί όπως θα γνωρίζετε έχουν σιγά σιγά ξεκινήσει και κάποια είδος ιδιωτικών ΚΕΠ, διεκπαιρεωτικών, στα οποία οι πολίτες πληρώνουν αντίτιμο για την οποιαδήποτε δωρεάν διαδικασία του ελληνικού δημοσίου.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά διαμαρτυρόμαστε και γι' αυτό, γιατί χρησιμοποιούν και το λεγότυπο ΚΕΠ αρκετές από αυτές τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο επανειλημμένα τα τελευταία 4 χρόνια, ότι δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνει μέτρα όταν το λογότυπο του ΚΕΠ χρησιμοποιείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες χρεώνουν τον πολίτη για διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι πολύπλοκες, ενώ θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Και αντί να διορθώσουμε τις διαδικασίες, να διορθώσουμε τον τρόπο λειτουργίας, να τον εκλογικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, απλά με έναν άναρχο τρόπο ανατίθονται αρμοδιότητες, τις οποίες ειλικρινά κάποιες στιγμές οι υπάλληλοι αδυνατούν να καλύψουν, διότι πρέπει να διαβάζουν ΦΕΚ των 100 και των 180 σελίδων πριν μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Δεν είναι μόνο δηλαδή η δουλειά της εξυπηρέτησης που βλέπει ο κόσμος που τον εξυπηρετούμε, αλλά είναι και το ότι τα απογεύματά μας τα περνάμε διαβάζοντας ΦΕΚ, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τη διαδικασία. Ναι. Και γι' αυτό είναι απεγνωσμένο πια το αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, ούτως ώστε να διευθετηθούν αυτά τα θέματα.
0: Κύριε Βασιλιά, ευχαριστούμε
1: πολύ. Θα παραμείνουμε στη διάθεση των πολιτών για όλες τις άλλες διαδικασίες, για όσο διαρκέσει αυτή η αποχή, γιατί έχει δικαίωμα το Υπουργείο εντός 4 ημερών να την προσβάλλει και μετά δικαστικά κάποιο δικαστήριο να κρίνει αν είναι παράνομη και καταχρηστική ή όχι. Σε κάθε περίπτωση θα μείνουμε σε επαφή μαζί σας για να ενημερώνετε τους συμπολίτες μας για το πότε θα ξαναξεκινήσει η εξυπηρέτηση για τις δύο αυτές διαδικασίες. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών οχημάτων και ανανεώσεις αδειών οδήγησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Στη διάθεσή σας βέβαια.
1: Από το Υπουργείο να σας πω και τώρα κάτι άλλο. Λέει δεν μας πειράζει εμάς. Οι πολίτες μπορούν να μπουν στο gov.gr και να το κάνουν μόνοι τους. Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης, διότι έχουμε θέσει και έχουμε κάνει και αναφορές στο Υπουργείο όσον αφορά τη λειτουργικότητα αυτών των διαδικασιών μέσω του gov.gr, την οποία πολλοί πολίτες μας δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, γιατί είναι πολύπλοκη και γραφειοκρατική ακόμα. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και σε αυτά τα δύο θέματα, από τα 1.100 συν θέματα τα οποία εξυπηρετούμε αυτή τη στιγμή από τα ΚΕΠ.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών και ελπίζουμε ότι αυτή η κινητοποίηση θα λειτουργήσει για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και μέσα από τα ΚΕΠ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον κύριο Λάφη. Ωραία.

0: συνεχίζουμε και όπως σας είπα πριν από λίγο θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχουμε ανεβάσει και ένα αγριογούρουνο που ήταν στην αυλή ενός σπιτιού πριν από λίγο, μας το στείλανε. Σουλατσάρουν, εντάξει, μόνο την πόρτα δεν μας χτυπάνε.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, η οποία, μάλλον για την οποία δεν έχουμε ούτε εμείς κάποια ενημέρωση, ούτε βγήκε κάποιο δελτίο τύπου. Ενημερώστε μας λίγο ποιος με πιανού την πρωτοβουλία έγινε και ποιοι ήταν οι καλεσμένοι. Τέλος πάντων.
1: Μα εμείς δεν ήμασταν και εμάς δεν μας καλέσανε.
0: Τελικά δεν πήγατε.
1: Δεν μας καλέσανε. Ακάλεστοι θα πάμε.
0: Ο Θοδωρής ο ακάλεστος. Το
1: δεν
0: ξέρετε
1: είναι
0: αυτό.
1: Σοβαρά πράγματα αυτά που γίνονται σε αυτό το μέρος και δεν ξέρω και για ποιο λόγο γίνονται. Και το καταγγείλαμε εμείς και ζητήσαμε ενημέρωση. Προχθές δηλαδή το.
0: Ναι, γι' αυτό
1: πρωί
0: λέω. Κάποιος δεν επικοινώνησε μαζί να σας πει, ρε παιδιά,
1: κανένας
0: εκ παραδρομής μπορεί και να μην σας εστάλει.
1: Κανένας. Κανένας.
0: Ενημερωθήκατε λοιπόν τέλος πάντων για το περιεχόμενο αυτής της τηλεδιάσκεψης?
1: Όπως εσείς δεν ενημερωθήκατε, δεν έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Τέλος πάντων, βέβαια επειδή εδώ πέρα η κοινωνία είναι και κλειστή και μικρή, κάτι μάθαμε, αλλά όχι επίσημα. Mm-hmm. Από το ενδιαφέρον το δικό μας δηλαδή και θα μάθουμε κι άλλα. Λοιπόν, εντάξει, ότι χθες αυτό που έγινε καταρχήν, εμείς καταγγέλουμε ότι τον αποκλεισμό του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου από αυτή τη σύσκεψη, γιατί ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος από την πρώτη στιγμή ανέδειξε αυτό το ζήτημα εδώ και 4 χρόνια και έχει κάνει άπειρες παρεμβάσεις σε όλους, από υπουργούς μέχρι βουλευτή, μέχρι δήμους και τέλος πάντων και τελευταία μας παρέμβαση στην εισαγγελία με τις 800 υπογραφές των 800 αυτών αγροτών και πολιτών, και ουσιαστικά με αυτή την κίνηση να μην καλέσουν τον Αγροτικό Σύλλογο είναι σαν να αναγνωρούν τους 800 αυτούς ανθρώπους που έβαλαν το όνομά τους και το επίθετό τους και την υπογραφή τους σε αυτό το κείμενο, που ζητάει εξάλληψη, που ζητάει αποζημιώσεις, που ζητάει να διερευνηθούν, να διερευνηθούν τα, γιατί κολλησιεργούμε όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό που εμείς μάθαμε σε σχέση με αυτό εχθές, τη Φιέστα, είναι καταρχήν αερολογίες, καμία επί της ουσίας ότι ξεκινάνε να μπαίνουν σε εφαρμογή τα μέτρα, ας πούμε, ότι πρέπει να περιμένουμε για την τέταρτη φάση της μελέτης. Δηλαδή θα περιμένουμε άλλους 2 μήνες να μας φάνε τα σταφύλια μας τα γρηγούρουνα, να μην μπορούμε να περάσουμε το χειμώνα μας, για να τελειώσει η τέταρτη φάση της μελέτης, και που αυτή η μελέτη βέβαια γίνεται με βάση το ερωτηματολόγιο που είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί, που έλεγε, καταρχήν δεν έλεγε εξάλληψη, έλεγε να φέρουμε λύκους, έλεγε να φέρουμε αφρικανική πανόλη, έλεγε να αλλάξουμε καλλιέργειες, δεν έλεγε παγίδες, που εμείς βάζουμε ότι πρέπει να με τις παγίδες και με το κυνήγι να ξεκινήσουμε για να μπει σε μια σειρά όλη αυτή η κατάσταση και να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς στην εξάλληψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά αυτό μάθαμε, θα μάθουμε βέβαια κι άλλα. Είναι ντροπή που δεν έχουν ενημερώσει τον κόσμο, και όχι μόνο τον Αγροτικό Σύλλογο. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο το νησί, όλους τους φορείς.
0: Εγώ βλέπω ότι με το λαγοκέφαλο έχει γίνει της κακομοίρας, να το πω πολύ απλά και λαϊκά. Εδώ γιατί με τα αγριογούρουνα, για πείτε μου, να το αντιληφθώ έτσι καλύτερα. Το υποπτεύομαι.
1: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι τωρινό πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε και ψαράδες στο σύλλογό μας. Ο λαγοκέφαλος είναι αρκετά χρόνια πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα, επειδή εμφανίστηκε στις ακτές της Αττικής και της Κρήτης, που εκεί πέρα είναι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, σου λέει τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα πάθουμε ζημιά εμείς οι μεγαλοξενοδόχοι? Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Καταλάβατε.
0: Πάντως, από ό,τι δήλωσε.
1: Δεν το βάζουμε σε αντιπαράθεση. Εμείς λέμε και για τους ψαράδες.
0: Καλέ,
1: και για τους
0: δεν
1: αγρότες
0: το συζητάμε. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε και να το εξηγήσουμε με τη λογική. Βέβαια, πάντα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις όλα με τη λογική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κυρία Κυρίτση, η επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης, μιλώντας χθες στον συνάδελφο τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, είπε ότι υπάρχουν οι κλοβοί. Αυτό το άκουσα και εγώ. Είναι στοιχείο και θέλουν να τους στείλουν εδώ. Ναι, αλλά γιατί εκεί είναι η έδρα του κυνηγητικού συλλόγου, τέλος πάντων.
1: Της κυνηγητικής ομοσπονδίας. Το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό.
0: Ωραία. Τα οποία θα έρθουν, λες, στη Σάμμο και αν θα χρησιμοποιηθούν, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Θα έρθουν αυτοί οι κλωβοί εδώ, έτσι. Τα κλουβιά αυτά, τα μεγάλα.
1: Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι.
0: Τι θα γίνει από
1: αυτά τα κλουβιά.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Αυτό που φοβόμαστε εμείς και δεν θέλουμε να το αποφύγουμε και γι' αυτό θα κινήσουμε γη και ουρανό είναι να μην καταλήξουν αυτά τα κλουβιά σε κάποιες αποθήκες. Και δεν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο ποτέ. Γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος. Και αυτό σας το λέω ότι υπάρχει. Δηλαδή να φύγουν τα κλουβιά πτυχίου από την κυνηγητική ομοσπονδία και να καταλήξουν σε κάποιες αποθήκες επειδή δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης των παγιδών. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο και πρέπει να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τι φορέας διαχείρισης δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία,
1: το δασαρχείο,
0: είναι το τμήμα της περιφέρειας.
1: Είναι το δασαρχείο, είναι η περιφέρεια, αυτή είναι.
0: Ποιος θα είναι άλλος,
1: κτηνιατρική πρέπει να είναι μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί άμα πιάσει τα ζώα πρέπει να δεις τι θα τα κάνεις αυτά τα ζώα.
0: Κυνηγή, σίγουρα.
1: Κυνηγή, εντάξει, και κυνηγητική ομοσπονδία βέβαια. Λοιπόν, αλλά αυτό πρέπει να μας το δώσουν επίσημα. Και όχι να παίζουμε τις κουμπάρες. Ριφτούλη, κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, δεν καλέσαμε τον Αγροτικό Σύλλογο, δεν καλέσαμε άλλους φορείς και καλέσαμε τους δύο δημάρχους, τον βουλευτή, τον αντιπεριφερειάρχη, τη Διεύθυνση Δασών και τον Γεωπονικό Σύλλογο. Αυτοί πήγανε χθες.
0: Είναι και ο κύριος Περιφερειάρχης εδώ.
1: Πώς.
0: Είναι και ο κύριος Μουτζούρης, λέω, στη Σάμμο.
1: Α, πήγε χθες, δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω για το χθες, πάντως ναι. Σήμερα είναι.
1: Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Αυτές οι συναντήσεις εν κρυπτό δεν θα μείνουν, δεν βοηθάνε σε καμία περίπτωση τον τόπο, δεν βοηθάνε την οικονομία, δεν βοηθάνε τους αγρότες, δεν βοηθάνε κανέναν. Δεν μπορείς να παίζεις τις πλάτες δικές μας και να κάνεις πολιτική, γιατί μου φαίνεται αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Εκτός από τον Αγροτικό Σύλλογο που έπρεπε να έχουν καλέσει χθες, ας πούμε, θα έπρεπε να καλέσουν. Ας πούμε, δεν πάθανε ζημιά οι συνάδελφοι από τα ταξί. Πολύ. Γιατί δεν θα μπορούσαν να έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να πούνε πέθαμε αυτό, πιέστε, κάντε κάτι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτοί. Και μετά από αυτή τη σύσκεψη κανονικά θα έπρεπε να βγει και μια ανακοίνωση να μάθει ο κόσμος τι έγινε. Τι έγινε.
0: Και το θέμα είναι επίσης...
1: Εγκριπτό όλα δηλαδή.
0: Κύριε Λάφη, ότι ναι. Θα πιαστούν τα αγριόγουρνα στους κλωβούς ναι. αυτούς. Είπαμε, ναι. Τι θα γίνει μετά με αυτά τα ζώα. Δεν υπάρχει σφαγείο. Τι θα κάνει στο κρέας.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και τις φιλοζωικές οργανώσεις, από ό,τι
1: λένε.
0: Με ενημερώνουν.
1: Τι που... λένε, ποια φιλοζωική οργάνωση.
0: Δεν ξέρω. Ότι... θα ξεσηκωθούν, λέει, ακούσει... γενικώς. Μου γράφει εδώ ναι. ένας φίλος ακροατής. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, άμα δούμε τι ζημιά κάνει αυτό το υβρίδιο ζώο στην Πανίδα, και στη Χλωρίδα του νησιού, θα καταλάβουμε τι και πώς. Εγώ δεν έχω ακούσει καμιά φιλοζωική οργάνωση. Ακόμα και το Αρχιπέλαγος, ζημιά λέει ότι κάνουν mm-hmm. τα αγριογούρουνα. Εντάξει. Έτσι έχω διαβάσει δηλαδή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Καλά, γενικώς...
1: Λοιπόν, γενικώς δεν έχει αφήσει άλλο ζώο να επιβιώσει πάνω στο νησί. Δεν έχει αφήσει.
0: Αυτό
1: τα φίδια, τις χελώνες, τα πουλιά. Άρα τι ζημιά κάνει. Τι ζημιά κάνει. Λοιπόν, άρα πρέπει να μπουν οι παγίδες όπως λέει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος και φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια, συνδυαστικά με το κυνήγι και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες, όταν θα πιαστούν, να ελεγχθεί το κρέας, να πάνε σε δομές και αν είναι καλό, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εδώ στη Λέσβος σκοτώσανε 50.000 ζώα. Υγειονομική ταφή. Γιατί. Άμα δεν είναι καλό το κρέας. Ή άμα είναι καλό να μοιραστεί. Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει.
1: Τώρα θα παίζουμε τις κουμπάρες, κλειστές πόρτες, κλειστές σκέψεις και από εκεί και πέρα καμία ενημέρωση σε κανέναν να παίζουμε το κρυφτούλι. Εγώ περίμενα σήμερα ο Αγροτικός Σύλλογος να ενημερωθεί από χθες δηλαδή. Και να μας ζητήσουν και συγγνώμη στην τελική που δεν μας κάλεσαν.
0: Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με τον κύριο Σκούτα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Είναι σε κάποιες συσκέψεις από ό,τι μου λένε. Μας μεταφέρουν μάλλον. Θα το συζητήσουμε σίγουρα το θέμα, γιατί πρέπει να μάθουμε τι τελικά έχει αποφασιστεί. Από την τελευταία σύσκεψη και από, από το ότι θα γινόταν εκείνη η περιβόητη μελέτη που ήταν, να μην πω,
1: η μελέτη για συνεχίζεται, αυτό εγώ, ναι. Αυτό εγώ έχω ενημερωθεί και θα μάθουμε βέβαια κι άλλα, ότι αυτή η μελέτη, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η τέταρτη φάση της μελέτης. Εντάξει, η τέταρτη φάση της μελέτης, δηλαδή σας λέω πώς, τι σημαίνει τέταρτη φάση, δεν ξέρω χρονικά τι σημαίνει, για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα μιλάμε 5 χρόνια και συζητάμε και έχουν γίνει 3 μελέτες. Είναι σημαντικό αυτό. Έγινε μία το 24 που κάνανε δήθεν αυτό, ήρθανε 3 επιστήμονες και ήρθανε στην περιοχή του Καρβούνη 2 ένα Σαββατοκύριακο και καταγράψανε 600 κομμάτια, ενώ ήταν πολύ, πολύ περισσότερα είναι πλέον πάνω στο νησί, για 2 μέρες. Και μετά την άλλη χρονιά έγινε άλλη μία μελέτη. Που δεν μάθαμε πάλι τι έγινε. Ήταν ένας. Και τώρα είναι η τρίτη μελέτη.
0: Τι μελετούμε τόσο καιρό, δηλαδή πραγματικά τόσες μελέτες...
1: Και μελέτες και λεφτά, μην τα ξεχνάμε.
0: Εννοείται. Κάθε μελετούλα...
1: Γιατί η μελέτη έχει χρήμα. Άμα αυτό το χρήμα όμως το αξιοποιούσαν για να φέρουν τις κλωβούς, για να είχαμε ξεκινήσει να προχωράμε στο να λυθεί το πρόβλημα, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ παίζονται συμφέροντα, από ό,τι φαίνεται, από όλες, τι να σας πω τώρα. Και εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, εχθές συζητάγανε δηλαδή για τους αγρότες χωρίς τους αγρότες. Ο κόσμος θα τους απαντήσει όμως. Και να είναι σίγουροι αυτοί. Να είναι σίγουροι. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος το επόμενο διάστημα θα βγει περιοδιά σε όλα τα χωριά και θα ενημερώσει τον κόσμο για αυτή την κατάσταση. Δεν μπορείς να αγνοείς τώρα 800 άτομα που πήγανε και βάλαν το ονοματεπώνυμό τους και όχι, δεν τους καλείς, δεν τους ενημερώνεις κιόλας όμως.
0: Ναι, δεν που είσαστε οι άνθρωποι που έμεσα, ναι. Άμεσα συγγνώμη, εμπλέκεστε με το πρόβλημα αυτό και έχετε συνέπειες.
1: Και κινδυνεύουν
0: συνέπειες.
1: Και κλωβοί που έχουν και να σας πω κάτι σχέσεις με τους κλωβούς που είναι στην Ιχείο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι για το Θεαθήνε. Όπως παλιά φέρανε το Ναξονικό και τον είχαν 5 χρόνια, 6 χρόνια στις αποθήκες, μην τυχόν και κάνετε αυτό με τους κλωβούς, ότι εμείς τους φέραμε αλλά δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Μάλιστα. Για να πούνε ότι κάτι κάνανε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ σας λέω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Πέτος δεν ξέρουμε αν θα κόψουμε τα σταφύλια μας. Όλος ο κόσμος είναι επιποδός με κρουστικά ήχου, κανονάκια, αποθητικά οσμών να ψεκάζει γύρω γύρω από τα μπέλια του, να προσπαθεί να βάλει περιφράξεις με κόστος τεράστιο για να μπορέσει να τριγύρισει, και έχει μπει μέσα βέβαια οικονομικά, απλά δεν αντέχεται κιόλας να παλεύεις όλο το χειμώνα για να βγάλεις ένα σταφύλι και να μπει μέσα και να τα δεις όλα διαλυμένα. Μόνο και μόνο ψυχολογικά παθαίνεις σοκ. Συγγνώμη, αλλά...
0: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ ένα μαγαζί έχεις κάτω στις παραλίες, στα παραθαλάσσια, από ό,τι ξέρω μαγαζιά. Βάζουν τα βράδια ειδικά προστατευτικά για τα αγριογούρουνα.
1: Αλλά τώρα θα κατέβουν... Ναι,
0: στη θάλασσα κατέβουν.
1: Έχουν κατέβει. Έχουν κατέβει και στις πόλεις, όπου έχει τουρισμό, μετά που πάνε τα αποφάγια όλα αυτά, πού θα πάνε. Εκεί θα πάνε τα αγριογούρουνα.
0: Εννοείται.
1: Κατά τα άλλα, είναι ο τουρισμός μας μάρανε. Και άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα κάνουν ο υνοτουρισμό, πώς το λένε αυτό που
0: αυτό το μεταπτυχιακό στην υνολογία.
1: Στην υνολογία, συγγνώμη. Αυτό μας μάρανε, θα κάνουμε μεταπτυχιακό στην υνολογία χωρίς αμπέλια. Γιατί να ξέρετε, εγώ που είμαι και κυκλοφορώ συνέχεια μέσα στα βουνά, κάθε χρόνο βλέπω αμπελώνες παραγωγικούς πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι και έχουν εγκαταλειφθεί. Και χθες που συζήταγα με κάποιους συναδέλφους, αυτό μου λέγανε. Εγώ παράτησα 5 στρέμματα, εγώ παράτησα 2 στρέμματα, εγώ παράτησα 3 στρέμματα. Άρα τι συζητάμε.
0: Θα εξαφανιστεί η παραγωγή, το είχε παραδεχτεί τότε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που είχε έρθει μέσα στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου. Ήμουν ακριβώς δίπλα του και είπε: εάν μέχρι του χρόνου δεν έχουμε βρει λύση, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν παραγωγή. Αλλά μείναμε ως προς αυτή τη διαπίστωση.
1: Οι άνθρωποι δεν θα έχουν παραγωγή και το νησί δεν θα έχει κρασί και τα ενοπλία δεν θα έχουν.
0: Όλα ό,τι συνεπάγεται από αυτό.
1: Ό,τι συνεπάγεται. Και ο τουρισμός δεν θα έχει κρασί, εκτός αν φέρουν από τη Χιλή, ξέρω εγώ. Αν φέρουν τώρα αυτό με την Μπερκοσούρ, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Μπορεί. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων. Οι Σαμιώτες, έχετε δει χρήματα στους λογαριασμούς σας οι αγρότες?
1: Ναι, έχουμε δει. έχουμε δει αλλού ψαλιδισμένα, αλλού κανονικά. Κάποια ήταν εντάξει, για να λέμε και την αλήθεια, μπήκανε τα λεφτά, αυτό είναι γεγονός. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μπήκανε καθυστερημένα. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα στενάξαμε, δηλαδή χρεωθήκαμε για να βάλουμε.
0: Άμα χρεώνεσαι και πληρώνεσαι μετά, ό,τι παίρνεις πάει στο χρέος. Δηλαδή πάλι αυτού και από την αρχή.
1: Βέβαια.
0: Λίγο πολύ όλοι έτσι.
1: Μία ή άλλη. Όχι μία ή άλλη. Ούτε η άλλη. Μία. Δηλαδή θέλω να πω τώρα αυτές τις επιδοτήσεις που πήραμε ήταν να μπουν κάποιες από το Μάρτιο, δηλαδή η επιδότηση για την ελιά, για τις ελιές, για τα στρεματιάτικα στις ελιές, ας πούμε, ήταν να μπουν, έμπαινε αρχές Μαρτίου, μέσα Μαρτίου, μαζί με τα οικολογικά σχήματα, και τώρα έμπαινε και η επιδότηση για τους αμπελώνες. Λοιπόν, αυτά τα πήραμε όλα μαζεμένα, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν η καλύτερη μας εμάς να πηγαίνουμε να χρεωνόμαστε για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, γενικώς πάντως τα κονδύλια είναι μειωμένα. Γενικώς τα έχουμε ξαναπεί αυτά και με την ΕΑΚΑΠ. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι δικά μας λεφτά, θα πρέπει να μπαίνουν στην ώρα τους και να συνδέεται και με την παραγωγή, αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια, με τις επιδοτήσεις. Όποιος παράγει να πληρώνεται. Όποιος δεν παράγει και όποιος δεν είναι αγρότης να μην πληρώνεται.
0: Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Λάφη. Έχει κουραστεί και ο άνθρωπος συνεχώς να τα λέει, να τα βιώνουν οι αγρότες του νησιού. Ωραία. Έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΣΑΜ, τον κύριο Γιάννη Σκούτα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Κύριε Σκούτα, μας ακούτε?
2: Κύριε Σκούτα. Ναι, σας ακούω, δεν ξέρω εσείς.
0: Τώρα σας ακούμε, μια χαρά. Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσω από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σήμερα στις 7.30 ώρα στο Μουσείο Ίνου. Ο ΕΟΣ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
2: Ακριβώς. Ναι, είχαμε μια συνεργασία με την καθηγήτρια την κυρία Κάβουρα, περισσότερο σε θέματα πολιτισμού και μάρκετινγκ. Mm-hmm. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5 περίπου. Υπήρξε η πρόταση να υπάρξει ένα μνημόνιο συνεργασίας ώστε να υπάρχει μια θεσμική βάση για να προχωρήσει η συνεργασία αυτή που έχουμε στο Πανεπιστήμιο και πιο βαθιά στα θέματα που ήδη έχουμε ξεκινήσει και σε άλλους πιθανούς τομείς. Ο συνεταιρισμός, όπως ξέρετε, είναι ανοιχτός στις συνεργασίες και μάλιστα τις επιδιώκει, γιατί θεωρούμε ότι είναι προς όφελος και του συνεταιρισμού και των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας. Και με την ευκαιρία τώρα της Συνόδου των Πριτάνεων στη Σάμο, υπήρξε επιθυμία από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής να γίνει εδώ υπογραφή και θα γίνει σήμερα το απόγευμα 7.30 ώρα στο Μουσείο Ίνου.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Έχουμε ήδη φιλοξενήσει και την τοποθέτησή σας σχετικά με το τμήμα αυτό το μεταπτυχιακό στην Σάμο. Θεωρείται από το σύνολο σχεδόν της τοπικής κοινωνίας κάτι πολύ θετικό. Προβληματιζόμαστε όμως με κάτι που είπε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, ότι πολλοί εγκαταλείπουν και λόγω του αγριόχειρου, του υπερπληθυσμού, τα αμπέλια. Και το θέμα είναι, απειλείται η παραγωγή? Δηλαδή, τι προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια, ενώ πάμε να δημιουργήσουμε κάτι πολύ θετικό για το νησί μας?
2: Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η πρωτογενή παραγωγή και η παραγωγή του αμπελιού απειλείται ούτως ή άλλως, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι σαμιακό μόνο, είναι ελληνικό και είναι ευρωπαϊκό και ίσως και πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτογενής παραγωγή απειλείται από ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, δηλαδή τα νέα παιδιά δεν έχουν μεγάλη επιθυμία να ακολουθήσουν το επάγγελμα του γεωργού πατέρα τους. Υπάρχει μια γύρανση στον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ειδικά για το κρασί έχουν αλλάξει και οι διατροφικές συνήθειες Θέλουμε προϊόντα με λιγότερες θερμίδες, προϊόντα με λιγότερο αλκοόλ ή με μηδενικό αλκοόλ. Οπότε είναι ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς το πρωτογενή τομέα. Στο κομμάτι αυτό, στο αρνητικό περιβάλλον αυτό, έρχεται να προσθέτει τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή, είτε με μείωση βροχοπτώσεων, είτε με άνοδο θερμοκρασίας και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικά σημαντική και η χειμερινή θερμοκρασία. Θέλει 2 ώρες ψύχους το αμπέλ για να μπορέσει αυτό που λέμε να γεννήσει, να κάνει καρπό. Και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία κάποτε ήταν σπάνια, τώρα αυτά που λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε παγετή, είτε χιονοπτώσεις, είτε ισχυρή άνεμη, είτε χαλάζι, είτε οτιδήποτε, τείνουν να γίνουν μια κανονικότητα. Δηλαδή σε τακτά χρονικά διαστήματα κάτι θα συμβεί. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι θετικά για τον πρωτογενή τομέα, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται και ο Έλληνας γεωργός και όποιος θέλει να ασχοληθεί άμεσα ή έμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Οπότε είναι ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές και πρέπει να πούμε ότι η Σάμος είναι ίσως από τα λίγα κύτταρα που παραμένουν ακόμη ενεργά. Όπως θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει περιοχές όπως η Σαντορίνη, που επιπρόσθετα έχει ένα πολύ έντονο τουριστικό κύμα, έχει σαρώσει τα πάντα. Δηλαδή, και ο πρωτογενής τομέας έχει δεχθεί και το πλήγμα του τουρισμού. Η Ρόδος με την Καΐρ κάποτε ήταν κρατεά, είχε περισσότερα στρέμματα από ό,τι είχε Σάμος. Και αυτή τη στιγμή νομίζω, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, αλλά είναι σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Τα στρέμματα έχουν μείνει στο 1/5, ίσως και λιγότερα από ό,τι ήταν πριν από μια 20ετία. Οπότε η Σάμος παραμένει ένα κύτταρο ενεργό για διαφόρους παράγοντες. Εγώ θέλω να πιστεύω και λόγω του συνεταιρισμού. Υπήρξε ένα συνεταιρισμός που κράτησε τιμές, κράτησε παραγωγούς. Υπήρξε μια παράδοση του νησί που συνεχίζει και υπάρχει. Δεν υπήρξε όντως ο τόσο έντονος ανταγωνισμός από τον τουρισμό. Ήταν πιο ήπια εδώ πέρα τα πράγματα, αν και τουριστικό νησί. Οπότε είναι ένα δυσμενές περιβάλλον. Έχουμε ένα κύτταρο το οποίο θέλουμε να το φυλάξουμε υγείας, θεωρώ, στο νησί. Και το κομμάτι των αγριόχειρων είναι μια αρνητική, είναι αρνητικός παράγοντας. Mm-hmm. Γίνονται καταστροφές οι οποίες είναι συγκεκριμένες, δηλαδή όντως κάποια χωράφια και κάποια παραγωγή καταστρέφονται και απογοητεύονται και δεν θέλουν να ξαναμπούν πάνω. Και όταν ο παραγωγός είτε είναι σε μεγάλη ηλικία, δεν αντέχει τη ζημιά που θα γίνει, δηλαδή δεν είναι σε μια ηλικία στα 45-50 που θα πει ok, εγώ θα αντιμετωπίσω 10 πράγματα, αν είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και λέει εντάξει, το παλεύω γιατί το έχω από τους γονιούς μου και θέλω να το κρατήσω, αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο. Οπότε απογοητεύεται, ή το νεαρός απογοητεύεται γιατί περιμένει να έχει ένα εισόδημα το οποίο στέλνω δεν το έχει. Και η καλλιέργεια των πελιού είναι εξαιρετικά επίκονη, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι μια καλλιέργεια όπως της ελιάς που θα μπει μια φορά να καθαρίσει και μια φορά να μαζέψει, τέλος πάντων, όπως γίνεται παραδοσιακά. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καλλιέργεια. Και ο αγριόχειρος έρχεται να προσθέσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί. Όσο καθυστερούμε να το αντιμετωπίσουμε, το πρόβλημα είναι ότι θα γιγαντώνεται. Δεν πρόκειται να εκλείψει από μόνο του. Οπότε ναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Πάνω σε αυτό, έγινε χθες μία τηλεδιάσκεψη και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάποια πληροφόρηση και έχει καταγγείλει και ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος ότι δεν εκλήθη. Τι συζητήθηκε, ποιοι προκάλεσαν αυτή την τηλεδιάσκεψη και αν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Η τηλεδιάσκεψη έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι.
2: Από ό,τι κατάλαβα και εγώ, γιατί μια πρόσκληση ήταν υπηρεσιακή, δηλαδή κλήθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η Διεύθυνση Δασών, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που σχετίζονται με το πρόβλημα του αγριόχειρου, και πέραν αυτών κλήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, ο βουλευτής, ο οποίος νομίζω δεν μπόρεσε να συνδεθεί για διάφορους λόγους, οι δύο δήμαρχοι ο Περιφερειάρχης και ο Συνεταιρισμός. Και ο Γεωπονικός Σύλλογος. Για να γίνει μια παρουσίαση της μελέτης, η οποία είναι σε εξέλιξη μέχρι στιγμής, και κάποια αποτελέσματα. Εμείς ούτως ή άλλως είχαμε ζητήσει και θεωρούμε κρίσιμο η παρουσίαση της μελέτης να γίνει στο νησί της Σάμου. Στο αίτημά μας αυτό του συνεταιρισμού να γίνει παρουσίαση ανοιχτή στο νησί της Σάμου, για διαφόρους λόγους, επικουρικά έστειλαν έγγραφα και οι δύο δήμοι και τους ευχαριστούμε, και η περιφέρεια, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, που επίσης ευχαριστούμε, και σε αυτό συνηγόρησε και ο βουλευτής Σάμου, ο οποίος έχει ασκήσει σχετική πίεση προς την πολιτική ηγεσία. Και έχουν υποσχεθεί ότι, γιατί δεν έχει παραδοθεί πλήρως η μελέτη, ότι με το που παραδοθεί η μελέτη και είναι έτοιμη, θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα μια παρουσίαση στο νησί. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι ή τέλος πάντων το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει η παρουσίαση. Το θεωρούμε κρίσιμο για να ενημερωθεί ο κόσμος ανοιχτά, για να υποχθούν οι αντιρρήσεις από όλους και να είναι και οι υπηρεσιακοί που υποσχέθηκαν ότι ήταν κάτω, δηλαδή και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και ο Γενικός Γραμματέας Δασών και η Διεύθυνση Δασών, είναι όλη η διάρθρωση του Υπουργείου μέχρι και την τοπική υπηρεσία, να υποθούν τα μέτρα, να ζητηθούν βελτιώσεις εάν κρίνουμε ότι κάπου μπορεί να, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Και το κρίσιμο είναι να μπει ένα χρονοδιάγραμμα, να προσδιοριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης, γιατί αυτά τα πράγματα παθαίνουν χρήματα για να γίνουν, και να δεχθεί και ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι πότε και τι αποτελέσματα αναμένουμε. Οπότε έχει μια πρώτη ενημέρωση σε αυτούς που σας είπα χθες, σχετικά με τα αποτελέσματα, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της μελέτης, και αναμένουμε να οριστεί μια παρουσίαση, μια ανοιχτή παρουσίαση στο νησί της Σάμου, για να υπάρξει μια ευρύτερη ενημέρωση του κόσμου και να υπάρξει ένα συντονισμό ενεργειών.
0: Κύριε Σκούτα, εσείς την είχατε δει αυτό το ερωτηματολόγιο?
2: Ναι, το είχα δει.
0: Ποια ήταν η άποψή σας?
2: Κάποιες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου τις θεώρησα εξαιρετικά άστοχες.
0: Επιϊκός, έτσι, χαρακτηρισμός επιϊκής, ναι.
2: Αλλά τι θέλω να πω, εξαιτίας του ότι γίνεται μια μελέτη από ένα μελετητικό γραφείο, το οποίο έχει κάποια επιστημονικά δεδομένα μπροστά του. Δεν έγινε ερωτηματολόγιο ούτε από μια υπηρεσία, ούτε από έναν πολιτικό φορέα. Ήταν από ένα γραφείο το οποίο έχει 5 επιστήμονες και έπρεπε να βγάλει μια μελέτη. Δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους οδήγησαν να υπάρχουν και ερωτήσεις του τύπου συμφωνείτε με την εισαγωγή λύκων, ας πούμε, που είναι ένα...
0: Σου έρχεται να γελάσεις ή να κλάψεις.
2: Ναι.
0: Εδώ η απορία.
2: Κάποιοι τα έθεσαν, δεν είμαι τόσο εύκολος στο να το κατακρίνω. Θα ήθελα να
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που μακάρι να έρθουν εδώ, να τους υποβάλουμε το ερώτημα ότι πώς μπορεί να τίθενται τέτοια ερωτήματα και τι εξυπηρετούν. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι θέλουμε την εξάλληψη του είδους. Άλλοι λένε τη μείωση του υπερπληθυσμού. Και λέμε θα φέρουμε λύκους να φάνε τα αγριογούρουνα.
2: Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα.
0: Ναι, θα ήθελαμε να τη μάθουμε. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί είναι επιστήμονες. Και αναρωτιόμαστε με ποια επιστημονική γνώση. Δεν ξέρω πώς να το. Τι χαρακτηρισμό να δώσω.
2: Παρόλα αυτά, έχετε δίκιο και εγώ όπου μπορούσα να το αναφέρω, το ανέφερα. Ότι είναι ερωτηματολόγοι που φαίνονται να ερωτήσουν άστοχες. Παρόλα αυτά, επειδή είναι μια συζήτηση, μια σύντομη παρουσίαση και μίλησαν οι άνθρωποι για το ερωτηματολόγιο, αυτό που έβγαινε από το ερωτηματολόγιο, γιατί εκτός από την καταγραφή του πληθυσμού, αυτοί ανεξάρτητα τώρα από τις ερωτήσεις θέλανε να δουν αν υπάρχει αποδοχή του κόσμου όσον αφορά την μείωση του αγριόχειρου, δηλαδή να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και να υπάρχει ένα μεγάλο μέρος, να πει το 60% του νησιού που δεν είναι αγρότες, να πει όχι, εγώ εντάξει είμαι διατεθειμένος να αποδεχτώ καταστροφές γιατί είμαι υπέρ της οικολογικής ισορροπίας ή υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των άγρων πληθυσμών. Οπότε από το ερωτηματολόγιο φαίνεται, που θα τεθούν και αυτές οι ερωτήσεις που είπατε, ότι υπάρχει μια γενική αποδοχή η οποία φαίνεται να είναι στο 80% του κόσμου του νησιού, ότι υπάρχει ανάγκη αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, πραγματικά θεωρώ τραγικό ότι χρειάστηκαν αυτή η μελέτη και από ό,τι μας είπε ο κύριος Λάφης άλλες δύο, για να αντιληφθούν ότι συμφωνεί η Σάμος ότι δεν θέλει τους αγριόχειρους. Δηλαδή πραγματικά εσείς καλά το θέλετε. Δεν είναι προς εσάς αυτή η αγανάκτηση που έχω, αλλά είναι λίγο τρελό. Είναι υβρίδιο και κανείς δεν αποδέχεται ότι κάνει κάτι καλό. Μπαίνει, κάνει καταστροφές στα σπίτια μας, στις καλλιέργειες, στα καταστήματα εστίασης, στα παραλιακά. Δηλαδή, τι
2: υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει το εξής θέμα. Καταρχήν δεν υπήρξαν άλλες δύο μελέτες. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς δεν έχω πληρωθεί για τη μελέτη, άλλοι την πήραν τη μελέτη. Υπάρχει η εξής αναγκαιότητα υπήρχε. Εξαιτίας του ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν είναι οικολογικώς ορθά και μάλιστα αντιβαίνουν κάποια νομοθεσία.
0: Π.χ. η κλοβή.
2: Η θανάτωση, γιατί όταν τοποθετηθούν κλοβί και συλληφθούν τα ζώα, η γενική νομοθεσία λέει ότι ζώα τα οποία είναι έχουν συλληφθεί δεν επιτρέπεται η θανάτωσή τους. Άρα θα έπρεπε, επειδή έχουν εφαρμοστεί και αλλού μέτρα και έχουν καταλήξει από οικολογικές οργανώσεις ή αυτοί που τα διαχειρίστηκαν τα δικαστήρια, και έχουν πάρθει τα μέτρα πίσω, έπρεπε να υπάρξει μια μελέτη η οποία να διαπίστωνε αν πρώτον ο πληθυσμός είναι όντως ανησυχητικός.
0: Ναι, υπερπληθυσμός.
2: Αλλά να έχει αποδειχθεί ότι σε ένα δικαστήριο ήταν μια αποδεδειγμένη κατάσταση και όχι λόγια. Άρα εδώ πέρα το θετικό από ό,τι φαίνεται είναι ότι φαίνεται ένας πληθυσμός ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στα 1.800 άτομα, αλλά δυναμικός πληθυσμός, με αρκετά νέα άτομα τα οποία φαίνεται να προπλησιάζονται, άρα θέλα

0: Και εκεί είναι στο κομμάτι που πιέζουμε και εμείς και υπάρχει δίκιο από τον κόσμο ότι πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα. Γιατί και πάλι θα έχουμε ζημιές και πάλι θα έχουμε απογοητευμένο κόσμο. Μπορεί να γίνεται μελέτη, αλλά η μελέτη αυτή καθ' αυτή δεν δίνει αποτελέσματα εάν δεν υπάρξει εφαρμογή. Και πάλι φαίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία απολύτως εφαρμογή. Οπότε,
1: έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό, αφήστε με μένα να λέω απλοϊκά, εδώ και 5 χρόνια. Στη Μυτιλήνη είδαμε τι έγινε με τη ζωονόσο, πώς λαμβάνονται τα έκτακτα μέτρα και ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι εδώ είμαστε και σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη στιγμή που υπάρχουν καταγεγραμμένες καταστροφές επί 5 χρόνια και κινδυνεύει το μοναδικό προϊόν που είναι το σταφύλι. Τι να περιμένουμε άλλο? Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το αντιληφθούν. Δεν χρειάζονται ούτε μελέτες ούτε ομελέτες. Τίποτα δεν χρειάζεται. Υπάρχει ένας κόσμος αγανακτισμένος, μία ένωση, ένας συνεταιρισμός αξιόπιστος που δεν έχει λόγο ή οι αγρότες, οι άνθρωποι της υπαίθρου να πουν ψέματα. Καθημερινά βλέπουμε και δεν είναι μόνο στην Σάμο. Το έχουμε δει στην Χαλκιδική, βλέπουμε βίντεο. Ξέρετε, τώρα με το διαδίκτυο ενημερωνόμαστε για παντού, για ό,τι συμβαίνει παντού. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι για όλη τη χώρα. Είπανε για το Λαγοκέφαλο. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Είδατε πώς κινήθηκαν γρήγορα. Γιατί να μην υπάρχει μια τέτοια άμεση κινητοποίηση? Δεν έχουν αντιληφθεί το ότι είναι έκτακτη ανάγκη, το ότι υπάρχουν οι καταστροφές? Πραγματικά αυτό είναι που με εξοργίζει. Δεν το ξέρω. Ρωτάω και εσάς, επειδή και πάτε στα Υπουργεία και συνομιλείτε. Τι δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ δεν ξέρω τι δεν έχω καταλάβει και εμάς η πίεση είναι να κινηθούμε γρηγορότερα και να ξεκινήσουμε να παίρνονται μέτρα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε, γιατί το ότι έγινε μελέτη αυτή από μόνη της δεν προσθέτει κάτι. Πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, έπρεπε να είχαν ξεκινήσει, πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα χθες να λαμβάνονται μέτρα, όποια μέτρα.
1: Έτσι.
0: Το αν θα πάμε για εξάλληψη, θα πάμε για περιορισμό, να το ακούσω, αλλά ας πούμε στη διαδικασία μείωση.
1: Ας κάνουμε κάτι, αυτό.
0: Ας κάνουμε κάτι.
1: Το να μην ξεκινάμε, σωστό. Λοιπόν, κύριε Σκούτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Κάναμε μια μελέτη για να αντιληφθεί το 80 ότι στη Σάμο δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε τους αγριόχειρους. Δηλαδή να τρελαθούμε. Να θέλουμε τους αγριόχειρους και να φύγουμε όλοι. Θα σώσουμε την πανίδα, τη Χλωρίδα, όλοι υπέρ είμαστε. Αλλά όχι να φύγει και ο άνθρωπος, όχι να χαθεί και η παραγωγή και με ένα υβρίδιο. Δεν μιλάμε τώρα για ένα ζώο καρέτα-καρέτα. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή ξεφύγαμε πολύ, ζητώ συγγνώμη, έχω πάρει χρόνο, αλλά θα το συμπληρώσει ο Ιπποκράτης, ο Χατζημανόλης, αύριο, γιατί δεν προλάβαμε να πούμε ότι τι έγινε με τους ταξιτζίδες, τους πιάσανε, είχαν, λέει, περισσότερο γράψει τα ρήφα. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω να πω κάτι άλλο. Έχουμε αφήξει εδώ και Προέδρο της Δημοκρατίας, όχι εδώ, στο Αγαθονήσι. Εγγένεια η κυρία Μενδώνη έρχεται την Παρασκευή. Πολλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο Παρασκευή. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Και βέβαια στις 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες. πάντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ζήκω!
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
6: Έλα εδώ.
7: Μάλιστα, διατάξτε με.
6: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
6: Εγώ είμαι αφεντικό.
7: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
6: Ζήκω!
7: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22730 24222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
6: Πήγαινα που θέλει. θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
7: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: 2000 FM.
9: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στους 99,8 στον 2000 FM. Λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά η επικαιρότητα, όπως αντιλαμβάνεστε, τρέχει και πρέπει να είμαστε κι εμείς να την ακολουθούμε. Σημαντικά θέματα στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη, με όλα αυτά τα οποία έτσι μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, εδώ στην επικαιρότητα. Έχουμε αρκετά θέματα. Έχουμε την επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Έχουμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι. Έχουμε μεγάλο θέμα με τα αγριογούρουνα. Το συζητάμε κάθε εβδομάδα. Ακούσατε προηγουμένως και τον Πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη, εδώ μιλώντας στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, σχετικά και με αυτή τη συνάντηση την οποία έγινε και δεν καλέστηκαν. Και τον κύριο Σκούτα, βέβαια, από τον ΕΟΣ. Το θέμα είναι ότι με τα αγριογούρουνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λάβαμε και συνεχώς λαμβάνουμε μάλλον μηνύματα και βίντεο και φωτογραφίες. Απλά λάβαμε σήμερα και ένα βίντεο εδώ στον 2000 FM από μία κάτοικο της περιοχής εκεί των εργατικών κατοικιών κοντά στο γήπεδο, για να καταλάβουμε σε ποια περιοχή μιλάμε. Θέλουμε να πούμε ότι πλέον τα αγριογούρουνα μπαίνουν και σε κατοικημένες περιοχές και τα βλέπουμε πλέον και μέσα στην πόλη. Και τα βλέπουμε και πλέον και έξω από τα σπίτια μας. Δεν μιλάμε μόνο για εξοχικές περιοχές, μιλάμε πλέον και για μέσα στην πόλη. Να δούμε τι θα γίνει, διότι ακούμε πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα και με αυτό το περιβόητο ερωτηματολόγιο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πραγματικά πρέπει να λυθεί το θέμα, αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα λυθεί. Μάλλον ξέρουμε πώς θα λυθεί, δίνουμε κάποιες λύσεις, όχι εμείς, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, αυτοί που αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω αν ακούγονται και γιατί δεν ακούγονται είναι το θέμα. Θα το βλέπουμε λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, απλά ξεκινάμε με αυτό το θέμα για να το συνδέσουμε και με την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και φυσικά με όλα αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες που λαμβάνουμε καθημερινά από τους συμπολίτες μας και εμείς βέβαια γινόμαστε μάρτυρες, καθημερινά ερχόμαστε σε επικοινωνία πλέον με τα αγριογούρουνα, έχουν γίνει πλέον γειτονές μας θα λέγαμε και τα βρίσκουμε και έξω από τα σπίτια μας. 22 από τα 30, 88 80 89 6 78 τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη την Σάμο, την Ικαρία, τους φούρνους, στα νησιά μας, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000FM και φυσικά σε εσάς που μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Με καλό καιρό, 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με δυτικούς ανέμους έως 2 μποφόρ και αύριο 20 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Καλοκαιρινός καιρός, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε βέβαια, εντάξει, τι θα κάνει ο καιρός, θα είναι και θα έχουμε και ζέστες τις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε λίγο σε θέματα υγείας. Αναφέρθηκε και η Βιολέτα Τρυπόδη στην εκπομπή της σε θέματα υγείας με το νοσοκομείο και με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε λίγο το θέμα, αλλά θα πάμε λίγο στα φάρμακα, διότι ακούμε τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα για έλλειψεις φαρμάκων, για σκευάσματα που οι πολίτες έτσι δυσκολεύονται να βρουν, για ασθενείς που αγωνιούν μήπως δεν μπορέσουν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Και όταν μιλάμε και κυρίως για νησιωτικές περιοχές όπως εδώ το νησί μας, το ζήτημα γίνεται ακόμη έτσι λίγο πιο σύνθετο θα λέγαμε. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΑΜ, τον κύριο Γιάννη Καραμανόλη, για να συζητήσουμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί αλλά και οι πολίτες των νησιών μας στην καθημερινότητά τους. Κύριε Καραμανόλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Καραμανόλη, θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε λίγο τη συνολική εικόνα των φαρμακείων για το νησί μας.
1: Σε ποιο θέμα, από άποψη...
0: Από άποψη φαρμάκων, να το ξεκινήσουμε έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται...
1: Για τις ελλείψεις φαρμάκων.
0: Με τις ελλείψεις, ναι.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι μόνο τοπικό θέμα, είναι πανελλαδικό θέμα. Εδώ μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζονται.
0: Επειδή ξέρετε, συνήθως το θέμα το βλέπουμε αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας πλευρά, σαν πολίτες που δυσκολευόμαστε να βρούμε φάρμακα κλπ. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς έχει γίνει η καθημερινότητα ενός φαρμακοποιού σε σχέση με πριν από 5 έως 10 χρόνια. Δηλαδή, να δούμε λίγο και τη δική σας πλευρά.
1: τη δική μας πλευρά με το ασθενείς έχει να κάνει, mm-hmm. που έρχονται, ταλαιπωρούνται. Εμείς μετά αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε σε εταιρείες, σε αποθήκες, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και το ενεργειακό κόστος και οι ανατιμήσεις και η φορολογία σαφώς πιστεύω θα σας επηρεάζουν και εσάς.
1: Εννοείται, όπως όλους.
0: Mm-hmm. Να πούμε λίγο και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό βοηθά ή δημιουργεί προβλήματα και σε εσάς αλλά και στους πολίτες?
1: Σε εμάς βοηθάει και mm-hmm. στους πολίτες βοηθάει. Το θέμα είναι να γνωρίζουν τεχνολογία οι πολίτες.
0: Ναι, αυτό όμως είναι δύσκολο, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας.
1: Στους ανθρώπους μεγάλους και ειδικά αυτούς που δεν έχουν κάποιον δίπλα τους, τα παιδιά, δεν ξέρω κάποιον πιο νέο να τους τα δείξει. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε εμείς περισσότερες φορές. Μαζί με τους λογιστές τους, γιατί χρειάζονται κάποιοι κωδικοί, κάποια. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε δηλαδή δουλειές που δεν είναι δικές μας και εμείς και οι λογιστές, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Τώρα, κύριε Καραμανόλη, μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζετε και κάποιο πρόβλημα στην διάθεση κάποιων φαρμάκων, είτε αντιβιωτικών, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τώρα, και λόγω του καλοκαιριού, πιστεύω ότι οι ανάγκες θα είναι και λίγο αυξημένες. Μπορούμε να πούμε ότι έχετε πάρει και σε φάρμακα, υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό?
1: Γιατί ναι, μας ρωτούν κάποιοι. Φάρμακα, σε αντιβιωτικά, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα στο νησί. Εδώ είμαστε τυχεροί, έχουμε και φαρμακαποθήκη στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο βοηθάει αρκετά σε σχέση με άλλα νησιά.
0: Νομίζω
1: ότι θα υπάρξει πρόβλημα σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Όσον αφορά σε φάρμακα έτσι λίγο πιο εξειδικευμένα για καρκινοπαθείς και λοιπά, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Κυρίως θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, γιατί mm-hmm. είναι υψηλού κόστους φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτά είναι λίγο ονομαστικά, νομίζω.
0: Πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν και πολλοί ακροατές, πλέον ο φαρμακοποιός ίσως είναι και ο πρώτος που καταφεύγουν σε κάποιες περιπτώσεις έτσι, οι πολίτες όταν
1: σίγουρα
0: αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα.
1: Σίγουρα, και ειδικά στα χωριά,
0: ναι.
1: Στα χωριά που δεν έχει και γιατρούς, στα φαρμακείο θα πάνε για το οτιδήποτε. Και ο χτυπημένος και ο άρρωστος και αυτός που θέλει να ρωτήσει απλά κάτι.
0: Οπότε να πούμε ότι μετατρέπεστε σε ένα έτσι μικρό κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα λέγαμε, και κυρίως όπως λέτε και εσείς σε μικρές περιοχές όπως τα χωριά.
1: Εννοείται.
0: Θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα τώρα εν όψη και του, όχι εν όψη, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κάποια έτσι, κάποιο μήνυμα προστασίας έτσι στους φίλους ακροατές που μας ακούν, τι να προσέξουν περισσότερο, τι να...
1: Η ζέστη είναι το βασικό,
0: mm-hmm.
1: γιατί οι ηλικιωμένοι κυρίες άνθρωποι δεν πρέπει να κυκλοφορούν πολύ ζέστη. Όλοι μας δεν κάνουν να εκτιθόμαστε στον ήλιο, να χρησιμοποιούμε αντιλιακό.
0: Και εμείς κρατάμε αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Καραμανόλη, για να καθησυχάσουμε λίγο και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μας έστελναν κάποια μηνύματα το προηγούμενο διάστημα για το αν υπάρχει επάρκεια σε φάρμακα και τέτοια. Οπότε να τους καθησυχάσουμε για να πούμε ότι όλα πάνε καλά και δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, αν κάποιο εξειδικευμένο mm-hmm. φάρμακο που να υπάρχει, σε αυτό δεν μπορώ να σας πω mm-hmm. με σιγουριά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν σε κάποια.
0: Στα βασικά όμως.
1: Αλλά
0: ναι, δεν
1: αυτά είναι πανελλαδικά. Τα βασικά, ναι. Τα βασικά είναι εδώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, ευχαριστώ και εγώ. Καλή,
0: καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιάννη Καραμανόλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα και να μην αγχωνόμαστε, γιατί λάβαμε και κάποια μηνύματα το προηγούμενο διάστημα σχετικά με το αν υπάρχει επάρκεια στα φάρμακα και εντάξει τώρα σε κάποια εξειδικευμένα φάρμακα. Μπορεί, λέμε, έτσι, να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Αλλά τώρα σε κάποια φάρμακα της καθημερινότητας, αντιβιωτικά, παυσίπονα κλπ., εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Καραμανόλης. Εντάξει, αντιμετωπίζουν σίγουρα προβλήματα και με το υψηλό κόστος και γενικότερα οι φαρμακοποιοί, όπως αντιμετωπίζουμε και όλοι στην καθημερινότητά μας. Λαμβάνουμε κάποια έτσι μηνύματα για τα αγριογούρουνα και με αφορμή αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος Λάφης και προχθές μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας για την συνάντηση την οποία πραγματοποιήθηκε χθες και δεν είχαν προσκληθεί μάλλον να συμμετέχουν. Και πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη ακούσαμε να αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα. Για τους... ναι, ένα λεπτάκι γιατί διαβάζουμε εδώ και κάποια μηνύματα. Ο κύριος Λάφης λοιπόν έκανε λόγο για συνάντηση που έγινε κρυπτό, όπως αναφέρανε και στο δελτίο τύπου, για την... με καταγγελία, με μορφή καταγγελίας λοιπόν, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, παρότι όπως σημείωσε έχουν συγκεντρωθεί και αυτές οι υπογραφές, 800 υπογραφές περίπου, οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην εισαγγελία για το συγκεκριμένο ζήτημα και για το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι αντιμετώπισης. Παράλληλα, αναφερόμενος και στο ζήτημα των κλοβών, και μιλάμε για τους κλοβούς οι οποίοι βρίσκονται στη Χίο, είναι κάτι το οποίο μας το επιβεβαίωσε και η κυρία Αγλαία Κυρίτση από την Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υπάρχουν κάποιοι κλοβοί λοιπόν στην Χίο, οι οποίοι κάποια στιγμή θα μεταφερθούν στη ΣΑΜΟ για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας διαχείρισης, δεν ξέρουμε πώς και αν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, με τους κλοβούς να παραμένουν αποθηκευμένους. Και το ζήτημα είναι να μην παραμείνουν αποθηκευμένοι εκεί. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα και να απασχολεί έντονα όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο. Πλέον αντιμετωπίζουμε προβλήματα και εμείς σαν πολίτες μέσα στην πόλη. Με τους παραγωγούς κυρίως να ζητούν πιο άμεσες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πάμε μια βόλτα στο Καρλοβασί. Και θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρνέζο, με τον αντιδήμαρχο, σχετικά με το κολυμβητήριο. Εκεί να δούμε τι εξελίξεις έχουμε. Κύριε Μαρνέζο, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Πιστεύω και εσείς είστε καλά. Το κολυμβητήριο σιγά σιγά ανοίγει τις πόρτες του έτσι να μας υποδεχτεί, να υποδεχτεί τον κόσμο. Τι νεότερο έχουμε, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Πολύ σωστά. Εντός λίγων ημερών προβλέπεται να ανοίξει το κολυμβητήριο. Δυστυχώς είχαμε αναφέρει ότι θα ανοίξει από το Μάιο, αλλά λόγω της γραφειοκρατίας που επικράτησε όλο αυτό το διάστημα που και εμείς δεν το περιμέναμε πραγματικά αυτή τη φορά να καθυστερήσει τόσο πολύ, βγήκαμε εκτός χρονοδιαγράμματος. Παρ' όλα αυτά θα ανοίξει το κολυμβητήριο εντός τώρα λίγων ημερών και πραγματικά ελπίζω όλοι να το απολαύσουν.
0: Μιλήσατε για θέματα έτσι γραφειοκρατίας κυρίως που καθυστερούσαν έτσι το άνοιγμα του κολυμβητηρίου, κύριε Μαρνέζο. Έχει γίνει πρόσληψη κάποιου προσωπικού, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο διάστημα μα είχατε αναφερθεί και σε αυτό για την πρόσληψη προσωπικού. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ως προς αυτό.
2: Ναι. Εμείς από 4 Απριλίου έχουμε περάσει από Δημοτική Επιτροπή του Δήμου για την πρόσληψη σε 2 ατόμων προσωπικού για 5-μηνη σύμβαση, που είναι ο ναυαγωσός της και ο διοικητικός υπάλληλος που πρέπει να είναι απαραίτητος στο κολυμβητήριο για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από αποκεντρωμένη διοίκηση, από ΑΣΕΠ, από Υπουργείο Εσωτερικών και καταλαβαίνετε και δημοσιοποιήσεις σε τοπικές εφημερίδες κτλ., πραγματικά άργησε πάρα πολύ όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για τις 2 αυτές θέσεις που προείπα. Οπότε σιγά σιγά χρειάζονται κάποιες μέρες στην ουσία για να γίνουν οι διαδικασίες και θα προχωρήσουμε στη πρόσληψη ώστε να ανοίξει το κολυμβητήριο.
0: Κύριε Μαρνέζο, τώρα τις τελευταίες ημέρες μέχρι και να ανοίξει το κολυμβητήριο προχωρείται ακόμη σε κάποιες παρεμβάσεις εκεί στο κτίριο γενικότερα, στις εγκαταστάσεις?
2: Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση όσον αφορά την συντήρηση του κτηρίου, που ήταν απαραίτητο να γίνει κάποια συντήρηση στο βάψιμο, δηλαδή της πρόσωψης, γιατί καταλαβαίνετε μετά από 18 χρόνια που έχει κατασκευαστεί ήταν η εικόνα του αρκετά θλιβερή. Παρ' όλα αυτά μας βοήθησε ο Ναυτοαθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου με κάποιον υπάλληλο και έβαψε το κολυμβητήριο, όπου και όλα τα υλικά και τα λοιπά ήταν από ίδιους πόρους, από κωδικό που έχω φτιάξει στον προπολογισμό, που είναι για συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Και γίνεται και άλλο ένα έργο ακριβώς δίπλα, ένα παλιό στην ουσία χωράφι που υπήρχε εκεί. Έχουμε ξεκινήσει και το κατασκευάζουμε ώστε να γίνει ένα πάρκινγκ, γιατί είναι αναγκαίο και για την περιοχή την οποία βρίσκεται το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, αν έχετε κι εσείς κάτι υπόψη σας όσον αφορά τα ωράρια, εγγραφές, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι μέχρι στιγμής ή θα περιμένουμε να ανοίξει πρώτα και μετά να προχωρήσουμε σε αυτό, να ανακοινώσουμε κάτι δηλαδή.
2: Μάλιστα. Αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι στην ουσία να λειτουργήσει το κολλημητήριο κάποιες ώρες το πρωί, μετά τις 9-10 και κάποιες ώρες το απόγευμα. Δηλαδή να είναι σπαστό 3 ώρες το πρωί, 5 ώρες το απόγευμα, κάπως έτσι. Τώρα θα το δούμε ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Αλλά και πέρυσι που λειτουργήσε πιλωτικά για 2 μήνες, είδαμε ότι υπήρχαν κάπως 85 εγγραφές. Παρ' όλα αυτά, βάσει στατιστικών που είχαμε κρατήσει κι εμείς, οι 20 ήταν σχεδόν καθημερινά στο κολυμπητήριο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
2: Οπότε
0: έτσι
2: θα το δούμε. Ναι. Και είναι και άλλο ένα αρκετό σημαντικό πράγμα που θα γίνει, όπου θα γίνει μια παροχώρηση στον αυταθλητικό όμιλο Καρλοβάσου για ένα summer camp που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο και θα μπορούν και παιδιά να κάνουν μαθήματα κολύμβησης, όπου θα παρέχονται από τον αυταθλητικό όμιλο, που θα έχουν προσλάβει κάποιον καθηγητή, καθηγητή γυμναστικής με ειδικότητα κολύμβησης.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά έτσι λίγο την κίνηση, τον τουρισμό, τα μηνύματα εκεί από την περιοχή της Δυτικής Σάμμου, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Αντιδημάρχη?
2: Γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα ξενοδοχεία, οι κρατήσεις πραγματικά φέτος όλοι είναι αρκετά ευχαριστημένοι. Πιστεύω ότι αν συνεχιστεί όλη αυτή η ροή και τους επόμενους μήνες, ίσως να είναι και από τα καλύτερα καλοκαίρια σεζόν της τελευταίας δεκαετίας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο κόσμος ακόμα δεν είναι τόσο ευχαριστημένος όσον αφορά την εστίαση. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα μαγαζιά δεν είναι γεμάτα όσο και τα ξενοδοχεία. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο κομμάτι σε αυτό παίζουν οι Έλληνες που έρχονται τέλη Ιουλίου, με τον Αύγουστο, και εκεί βλέπουμε ότι είναι μια ένεση βοήθειας, να το πω έτσι, που έρχονται εκείνη την περίοδο και πραγματικά γεμίζουν και τα υπόλοιπα μαγαζιά.
0: Δηλαδή υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, θα λέγαμε, κύριε Μαρνέζο. Οπότε, εντάξει, τα μηνύματα βέβαια είναι θετικά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και αυτό κρατάμε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
2: Εσείς, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα τουρισμού της Δυτικής Σάμμου, τον κύριο Μαρνέζο. Μέσα λοιπόν στο επόμενο 10-15 μέρες, στο επόμενο δεκαήμερο, να το πούμε έτσι, θα ανοίξει τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Καρλοβάσου. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτή η γραφειοκρατία πια να μας ταλαιπωρεί σε όλα. Σε όλα, τα πάντα, όπου και να υπάρχει κόλλημα. Είναι η γραφειοκρατία από πίσω, έλεος δηλαδή, πραγματικά. Μας είπε και για τις προσλήψεις προσωπικού στο συγκεκριμένο, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές, τι γίνεται με τα ωράρια, με τις εγγραφές κλπ. Θα περιμένουμε να ανοίξει τις πόρτες, όπως λέμε, και έπειτα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε αποκλειστικά, έτσι, λίγο εδώ πέρα τις ώρες, το πώς θα λειτουργεί το κολυμβητήριο. Πρωινές ώρες κυρίως, από ό,τι ακούσατε και τον κύριο Μαρνέζο. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα το κομμάτι του τουρισμού, γενικότερα μιλάμε, όχι μόνο για τη Δυτική Σάμμο, αλλά ακούσαμε χθες και τον κύριο Βαλή, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Ένωσης, Ξενοδόχων. Μας είπε ότι τα μηνύματα είναι θετικά. Υπάρχει βεβαίως μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όχι σε όλους τους κλάδους. Δηλαδή, σε ορισμένους κλάδους τον τουρισμό υπάρχουν θετικά μηνύματα. Σε άλλους κλάδους, όσον αφορά δηλαδή κυρίως την εστίαση κλπ, είναι λίγο η κατάσταση υποτονική. Βέβαια, τα μηνύματα είναι θετικά, όπως λέμε, και ελπίζουμε τον Αύγουστο, που είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ο ακριβός μήνας και που δεν επιλέγουν πολύ πλέον τον Αύγουστο λόγω των τιμών, των ακριβών, έτσι, των υψηλών τιμών. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Πάντως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι θετικά και αυτό κρατάμε, αυτό το οποίο μας λένε οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι πάνω στο κομμάτι του τουρισμού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι με ενημερώνουν και θα επιστρέψουμε σε λίγο. 88 80 89 678, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω
13: εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ζήκω!
16: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
15: Έλα εδώ.
16: Μάλιστα, διατάξτε με.
15: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
16: Και γιατί δεν πας εσύ?
15: Εγώ είμαι αφεντικό.
16: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
15: Ζήκω!
16: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
15: Πήγαινα που θέλεις.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
16: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: 2000 FM.
14: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Να πούμε λίγο για τις διευκρινήσεις που έδωσε πριν από λίγο ο διοικητής του νοσοκομείου Σάμου, κύριος Καμπούρης, σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και τις εγκαταστάσεις του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμου. Και σχετικά βέβαια με το δελτίο τύπου του συλλόγου, της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων. Ο κύριος Καμπούρης λοιπόν ξεκαθάρισε από ό,τι είπε πριν από λίγο εδώ στις εκπομπές μας ότι η αναφορά στην 30 Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγνωστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ουδέποτε είχα αναφέρει ως ορόσημο την 30 Ιουνίου. Πάντα έλεγα ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι προς τα τέλη Νοεμβρίου. Και για την αιμοδυναμική μονάδα είχε αναφέρει πως αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα προς τα τέλη Νοεμβρίου. Ο χρονικός δηλαδή ορίζοντας ήταν προς τα τέλη Νοεμβρίου. Οι ενστάσεις λοιπόν αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας, από ό,τι είπε, των δημοσίων συμβάσεων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν και τις καθυστερήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει ήδη μειοδότης, όμως έχει κατετεθεί ένσταση. Και προχωρούν οι απαραίτητες διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες, ώστε μόλις οριστικοποιηθεί το ποιος θα είναι ο τελικός μειοδότης, να γίνει άμεσα η τοποθέτηση χωρίς καμία απώλεια χρόνου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, είχαμε και την προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμου. Ο διοικητής γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για τις θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Δεν υπήρξε όμως κανένα ενδιαφέρον, και αυτό είναι το οποίο έτσι μας αγχώνει, αν θέλετε, μας δημιουργεί έτσι μια δυσαρέσκεια για την θέση του παθολόγου. Μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης, όταν οι θέσεις αυτές προκύψουν άγονες, θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να δούμε λίγο τι έχουμε και από την πλευρά του Συλλόγου Εργαζομένων. διότι ο κύριος Φιλιππής, μιλώντας πριν από λίγο εδώ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου της ΣΑΜΟΥ, άφησε σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία. Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Φιλιππής, λίγες μέρες πριν από τις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί τότε, υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Το νοσοκομείο εκπέμπει SOS, όπως είπε. Γιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό δίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για να κρατηθεί όρθιο, όπως τόνισε ο κύριος Φιλιππής. Μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία 2 χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι μόνο προσωρινές λύσεις. Κραυγή αγωνίας, όπως τόνισε, βγάζουμε εδώ και 2 χρόνια. Πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, όπως είπε, ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές. Ότι επεσήμανε πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν υφίσταται παθολογική κλινική χωρίς παθολόγο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει παιδιατρική κλινική με ένα μόνο παιδίατρο ή και χωρίς παιδίατρο. Και υπάρχουν αυτές οι λύσεις μπαλώματα που στην ουσία, όπως είπε και εκείνος, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε οι ανάγκες του κόσμου καλύπτονται με έναν γιατρό που θα έρθει για ένα μήνα. Και έκανε και μία αναφορά στο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που δεν υπάρχει, που θα έπρεπε να το διαθέτει το νοσοκομείο, αλλά δεν το διαθέτει, όπως μαγνητικό τομογράφο, στεφανιογράφο και επεσήμανε ακόμη και τα βασικά έτσι, διαγνωστικά εργαλεία τα οποία απουσιάζουν. Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη στο νοσοκομείο μας, το γνωρίζουμε όλοι. Ας ελπίσουμε σιγά σιγά και με αυτούς τους γιατρούς που θα έρθουν να λυθούν κάποια προβλήματα για να μπορέσουμε να αισθανόμαστε και εμείς ασφαλείς, και σε αυτό βέβαια συμβάλλει όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, το ήδη υπάρχουν προσωπικό του νοσοκομείου, συμβάλλει στο ότι εμείς να αισθανόμαστε ασφαλείς και οι επισκέπτες μας φυσικά, αλλά οι άνθρωποι κραυγή αγωνίας βγάζουν, δεν αντέχουμε άλλο, αυτό λένε. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ταχύτατα, το γρηγορότερο δυνατόν, να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας. Πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε λίγο τι έχουμε. Είχαμε και την σύλληψη 3 οδηγών ταξί στη ΣΑΜΟ, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου, από ό,τι μας ενημερώνει η αστυνομία. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη ΣΑΜΟ από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχέα ΣΑΜΟ. 3 άτομα, κάτοικοι ΣΑΜΟ, οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι 2 εκ των προαναφερόμενων οδηγών είχαν θέσει παρανόμως στην συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για τη διαδρομή που εκτελούσαν, ενώ ο τρίτος εξ αυτών, οδηγώντας όχημα ταξί, έπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου ΣΑΜΟΥ. Αυτά λοιπόν μας ενημερώνει και για το συγκεκριμένο θέμα η αστυνομία. Έχουμε αρκετά θέματα τα οποία βέβαια θα τα αφήσουμε λίγο και θα τα συζητήσουμε αύριο. Λαμβάνουμε και αρκετά μηνύματα για τα θέματα της υγείας, για τα θέματα με τους αγριόχειρους, για όμορφα θέματα. Έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, έχουμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι. Είχαμε και μια επικοινωνία, επικοινώνησε και πριν από λίγο μαζί μας εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, ο κύριος Γκαντάτσιος, με τον οποίο μιλήσαμε χθες. Θα κάνανε μάλλον χθες μια διαδικτυακή συνάντηση με τις περιοχές, με όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά από σεισμούς. Η Καρδίτσα, η Μυτιλίνη, το Αρκαλοχώρι. Είχε γίνει μια έκκληση επανειλημμένως μάλλον είχε γίνει μια έκκληση και εδώ από την συχνότητα τη δική μας μέσω του κύριου Γκαντάτσιου, να συμμετέχει και η Σάμος σε αυτή την κοινή προσπάθεια, σε αυτόν τον κοινό αγώνα που κάνουν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους σεισμούς, γιατί αντιμετωπίζουμε και εμείς τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες από τον κύριο Γκαντάτσιο να μιλήσει με κάποιους συλλόγους εδώ. Βρήκε πόρτα, κλειστή πόρτα. Να μιλήσει και με κάποιους έτσι ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την προσπάθεια, γιατί μας είχε πει ότι αν δεν συμμετέχει και η Σάμος σε ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι το ίδιο, οι περιοχές δηλαδή που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από σεισμούς, τότε η Σάμος θα μείνει μόνη της και είναι δύσκολο να παλεύεις μόνος σου, να τρέχεις μόνος σου, να κάνεις κάποια πράγματα, να κινείς κάποιες διαδικασίες μόνος σου, παρά τις διαδικασίες αυτές να τις κινούν συλλογικά οι άνθρωποι ή οι σύλλογοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Γκαντάτσιος, τελικά στην χθεσινή συνάντηση δεν συμμετείχε κανένας από τη ΣΑΜΟ. Και δεν ξέρουμε γιατί πραγματικά όταν μας ζητούν κάποιοι άνθρωποι να μας βοηθήσουν, δεν ζητάμε εμείς βοήθεια, ζητούν εκείνη τη δική μας βοήθεια. Να τους βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι προσπάθειες του κ. Γκαντάτσιου βρίσκουν πόρτα, βρίσκουν πόρτες κλειστές από εμάς εδώ από τη ΣΑΜΟ, ενώ από άλλες περιοχές δεν βρίσκουν πόρτα, ίσα-ίσα που οι άλλες περιοχές επικοινωνούν απευθείας με το συγκεκριμένο σύλλογο για να βοηθηθούν. Εμάς ο συγκεκριμένος σύλλογος απευθύνει έκκληση για να μας βοηθήσει και εμείς κλείνουμε την πόρτα σε βοήθειες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλά το αναφέρουμε εμείς, να πούμε και πάλι ότι δεν είχε καμία επικοινωνία και δεν συμμετείχε και η ΣΑΜΟ σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την ενημέρωση. Μια ενημέρωση θα γινόταν εχθές. Εν πάση περιπτώσει, η ΣΑΜΟ δεν συμμετείχε και δεν ξέρουμε γιατί, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν και τις επικοινωνίες με διάφορους συλλόγους του νησιού και με διάφορους ανθρώπους βέβαια, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, θα το βλέπουμε το θέμα, ίσως να έγινε, να μην έγινε σκεμμένο αυτό, να έγινε επειδή υπάρχουν και άλλες έτσι διάφορες δουλειές, εργασίες που γίνονται τώρα εδώ, έχουμε και διάφορες επισκέψεις και να μην υπάρχει ο χρόνος για να συμμετέχουμε σε κάτι. Πιστεύω όμως ότι χρόνος υπάρχει για μια επικοινωνία. Ανεξάρτητα αν θα συμμετέχουμε ή όχι σε κάτι, μια επικοινωνία νομίζω, για μια επικοινωνία νομίζω ότι θα υπήρχε χρόνος. Έστω και για λόγους ευγένειας, για να μην κλείσουμε την πόρτα σε έναν άνθρωπο και σε έναν σύλλογο ο οποίος θέλει να μας βοηθήσει. Αυτό και βάζουμε μια τελεία. Θα το βλέπουμε το θέμα και θα δούμε τι γίνεται από εκεί και πίτα. Κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσουμε. Σε επανάληψη εκπομπές μας 6 ώρα το απόγευμα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη και 8 η ώρα εδώ η δική μας εκπομπή. 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή. 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων και 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και ένα καλύτερο απόγευμα Πέμπτης. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μας μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, τη στείλανε τη Εύη βιντεάκι με καρχαρία μικρό. Κατάλαβες και έχει φοβηθεί, τα έχει κάνει πάνω τη. Σου λέει πού πάω εγώ τώρα για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τα έχω κάνει πάνω μου, αλλά είσαι σε φάση ότι εκεί που πήγαινες και κολύμπαγες και πήγαινες στα βάθη τα απίθμενα, τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά.
0: Μπορείς να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά αυτό υπήρχε, να ξέρεις, και στις προηγούμενες χρονιές. Έχω διαβάσει εκτενέστατα τι έχει συμβεί. Έχουμε 45 χρόνια να συμβεί περιστατικό δαγκώματος από καρχαρία σε άνθρωπο. 45 χρόνια.
1: Και
0: τα είδη, είδες που δεν ακούς όμως.
1: Αν τώρα που έχουν έρθει οι λαγοκέφαλοι, τους έχουν φάει όλο το φαγητό και μετά έχουν
0: λοιπόν,
1: αφήσει μυστικά.
0: Λοιπόν, και δεύτερον είναι ότι είδη καρχαριών υπήρχαν πάντοτε στις ελληνικές θάλασσες. Όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα είναι κατεχεγραμμένα. Τώρα απλά τι ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα που απαθανατίζουν φωτογραφίες ή βιντεάκια και έτσι...

0: Κέφαλη.
1: Άλλο το ένα ή άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν.
0: Το λέω στη λογική ότι αλλάζει και... αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί τα είδη που έχουν έρθει, τα υπόλοιπα, να ωρέγονται περισσότερο τους ανθρώπους.
1: Έχουν έρθει υπέροχα είδη τα οποία τρώγονται τα περισσότερα εκτός από το λαγοκέφαλο.
0: Ο Καρχαρίας
1: έτσι που δεν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία νόστιμα είδη σε πληροφορία. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, καλωσορίσατε, έτσι. Εδώ είμαστε, 5η και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Νομίζω ότι κάνουμε υπομονή.
1: Κάνουμε υπομονή με τι απ' όλα, γιατί είναι πολλά.
0: Με όλα, είμαστε με όλα. Υπομονετικοί άνθρωποι.
1: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλές μουσικές, έτσι ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Είδες που σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν επιδοτείται με 4,7 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος
1: ναι,
0: είναι με
1: παραπάνω,
0: 5,3. Το ξέραμε από τότε.
1: Και έχουν,
0: είχαμε τις πηγές μας εμείς.
1: Έχουν αρχίσει ήδη τα ρεκόρ ψαρέματος, έτσι.
0: Έχουν αρχίσει, αλλά έχουν αρχίσει και οι φωτογραφίες που είναι ο Χασάπης με λαγοκέφαλος, ας πούμε. Καταλαβες. Έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία. Γιατί δεν σου πήγε στο μυαλό κατευθείαν να δηλωθούν ένα εκατομμύριο λαγοκέφαλοι. Ας πούμε, έχω πιάσει ένα τόνο λαγοκέφαλοι. Ούτε χωράφια χρειάζεσαι, ούτε να αποδείξεις τίποτα δεν χρειάζεται. Αρκεί χρειάζεται, λέει, να είσαι επαγγελματίας, έτσι, ψαράς.
1: Αυτό είναι εύκολο, ρε παιδί μου.
0: Άμα ανοίξεις προχθές, είναι εύκολο σε ένα μήνα να αποκτήσεις. Ξέρω κι εγώ. Δεν είναι. Και να δηλώσεις. Ξέρω κι εγώ, τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 2 τόνους λαγοκέφαλους, ξέρω κι εγώ.
1: Ότι δεν θα πρέπει να το αποδείξεις ότι τους έχεις.
0: Υπόψη λέει ότι το κόστος αυτό το 5,3 ευρώ δεν περιλαμβάνει μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, περιλαμβάνει και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο επαγγελματίας να κάνει. Κάτι το καταψύχει και μετά το θάβει, δεν ξέρω τι. Το γκέι, δεν ξέρω, αλλά όλα τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Εγώ τα έκανα όλα, να ξέρεις.
1: Το καταψύχει και το...
0: Κάτι κάνει,
1: να
0: κάτι
1: το καίει, να το καταλάβω.
0: Ναι, κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το αναλαμβάνει, είναι μέσα στο κόστος, λέει το 5,3. Τώρα αυτά πώς αποδεικνύονται όλα,
1: αυτό,
0: δεν το ξέρω.
1: Πώς το αποδεικνύει.
0: Αυτό, έχουμε καινούριο. Και στείνεται καινούρια παράγκα, που λέγαμε και παλιά. Όχι, Παναγία μου. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαβοκέφαλους σε... τέτοιο, πώς το λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
0: Έτσι.
1: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι, τα ονόματά μας στα social media, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει μόνο.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλωσορίσατε.
1: 2 Ιουλίου σήμερα.
0: 2-2.
1: Και σήμερα, Κοσμά, μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Πόσο ούφο νιώθουμε τελικά.
0: Κοίταξε να δεις, άμα είσαι ούφο δεν το νιώθεις. Το βλέπουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή το ούφο δεν λέει παιδιά γεια σας είμαι ένα ούφο. Το ούφο οι άλλοι λένε κοίτα ένα ούφο.
1: Ή μπορεί να πεις είμαι ούφο και φαίνομαι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το
1: γιατί?
0: Ούφο είναι από μόνο του δεν ξέρω τι είναι ούφο. Είναι αγνώστη ότι αυτό είναι πράγμα αντικείμενο. Έρχεται από αλλού, από μακριά. Από το άγνωστο. Δεν ξέρει πώς το ονομάζουμε εμείς. Εμείς λέμε κοίτα ένα ούφο.
1: Εγώ θέλω να είμαι ούφο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Εδώ παντρεύονται τον εαυτό τους. Τον πύργο
1: και,
0: του Άιφελ.
1: Και βλέπεις πόσο φιλική είμαι με τους εξωγήινους.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 2 Ιουλίου. Το 1823 με το νόμο 16 επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Κομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Καλά, τι γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα, διαποπέψεις, δολοφονίες, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 2 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε εκεί τριγύρω μας, και μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες ανακαλύψεις, ρε παιδί, που σου λένε ότι πώς ήταν κάποτε η γη, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε πρόσφατα ότι πριν τους δεινοσαύρους στη Βραζιλία υπήρχε ένα ερπετό το οποίο έμοιαζε με τον τωρινό κροκόδιλο. Εντάξει. Αλλά αυτός ο κροκόδιλος πήγαινε στα δύο πόδια. Τώρα ωραίο. Μιλάμε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τι μας νοιάζει τώρα τι υπήρχε πάνω στη γη? Όχι, πες μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μας νοιάζει, γιατί με όλους αυτούς τους τρελούς επιστήμονες που ξεπαγώνουν και βρίσκουν τα διάφορα, άμα αρχίσουν να κλωνοποιούν τίποτα και έρθει κανένας τέτοιος δίποδος κροκόδιλος και σου χτυπήσει την πόρτα, να δω τι θα κάνεις.
1: Με στο φόβο όμως. Σε κυβερνάω, φόβο βλέπω.
0: Φταίω εγώ. Είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Είναι η
0: εποχή.
1: Κοινωνία. Δεν σου χτυπάνε οι κροκόδιλοι την πόρτα κάθε τόσο?
0: Φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Τουκ, τουκ, τουκ και να ανοίξει και να δει μια μουτσουνάρα να.
1: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Βρε, ποτέ μιλήσει ποτέ. Ας είσαι ανοιχτός σε αυτό το δεδομένο ότι μπορεί να
1: σου. Όχι. Με φόβο εγώ δεν θέλω να ζω και δεν υπάρχει και τέτοια
0: περίπτωση. Ερώτηση. Το έχεις πιο πιθανό να σου έρθει δίποδος κροκόδιλος να σου χτυπήσει την πόρτα ή εξωγήινος?
1: Εντάξει. Εξωγήινος εννοείται.
0: Το έχεις πιο πιθανό.
1: Ναι. Πιο φυσιολογικό.
0: Όταν θα γίνουμε Jurassic Park θα σου πω εγώ.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Κάνουμε κουράγιο μέχρι στιγμή σήμερα. Κάποιος έχει περάσει πιο πριν, έτσι, και δεν έχει αφήσει ωραία μυρωδιά μέσα στο στούντιο. Να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα τα πράγματα
1: είναι,
0: σήμερα
1: είναι
0: στην εκπομπή.
1: Είναι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηφάλη ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορείς να φρεσκάρεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μυρωδιά ενός χώρου?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως έχουμε δώσει τον προηγούμενο που ήταν εδώ. Το ένα είναι αυτό.
1: Μπορεί να πέρασε κάποιος.
0: Έτσι, μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Τεχνικός. Μπορεί να πέρασε κάποιος καλεσμένος, ο οποίος δεν βγήκε στο μικρόφωνο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήρθε, έδωσε τη μυρωδιά του και φύγε. Χωρίς να βγει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Διευκρινήσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιμοδυναμικής μονάδας και της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σάμου έδωσε μέσω του 2000 FM ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης με αφορμή την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της 1ης Ιουλίου. Ο κύριος Καμπούρης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά στην 30η Ιουνίου αφορούσε αποκλειστικά την αιμοδυναμική μονάδα και όχι τον μαγνητικό τομογράφο, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ενδεικτική εκτίμηση, η οποία βασιζόταν στην ομαλή εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν ενστάσεις. Όπως εξήγησε, οι ενστάσεις αποτελούν μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων, διασφαλίζοντας την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα επιφέρουν καθυστερήσεις. Ο διοικητής τόνισε ότι η διοίκηση δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εργάζεται για την ολοκλήρωση των δύο σημαντικών έργων. Αναφερόμενος στον μαγνητικό τομογράφο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο εμπόδιο, η εγκατάστασή του μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη προκήρυξη θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Σάμου, ο κ. Καμπούρης γνωστοποίησε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 9 γιατρούς για θέσεις ακτινολόγου στη ΜΕΘ, στην καρδιολογία, στην νευρολογική κλινική και στην παιδιατρική. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για τη θέση στην παθολογία, μια ειδικότητα που παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρά τα αυτά, όλες οι άγονες θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν το φθινόπωρο σε μια κίνηση που, όπως τόνισε, αποτελεί δέσμευση του Υπουργού Υγείας. Σαφείς αιχμές για τις καθυστερήσεις στην εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας και του μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου άφησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σταμάτης Φιλιππής. Όπως τόνισε, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί για την ολοκλήρωση των έργων δεν τέθηκαν από τους εργαζόμενους, αλλά από την ίδια την πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα από τον κυβερνητικό βουλευτή, μάλιστα λίγες ημέρες πριν από τις κινητοποιήσεις. Ο κ. Φιλιππής υπογράμμισε ότι πέρα από τα χρονοδιαγράμματα, το βασικό πρόβλημα παραμένει η συνολική εικόνα του νοσοκομείου, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση. Παράλληλα, μίλησε για συνεχή έκκληση των εργαζομένων προς την πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι προσωρινές λύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες κλινικές, επισημένοντας πως χωρίς βασικές ειδικότητες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λειτουργία. Ο πρόεδρος των εργαζομένων τόνισε ότι το νοσοκομείο Σάμου θα έπρεπε ήδη να διαθέτει κρίσιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Κλείνοντας, ο κ. Φιλιππής στάθηκε στις δύσκολες συνθήκες εργασίας του προσωπικού και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Στη συζήτηση γύρω από το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στη Σάμου επανήλθε ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου Γιώργος Λάφης, ο οποίος μίλησε για αποκλεισμό των αγροτών από πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, όπως ανέφερε, χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο κ. Λάφης έκανε λόγο για συνάντηση που έγινε εν κρυπτό, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, παρότι, όπως σημείωσε, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 800 υπογραφές πολιτών και παραγωγών για το ζήτημα. Παράλληλα, αναφερόμενος στο ζήτημα των κλοβών που βρίσκονται στη Χίο, επεσήμανε ότι το βασικό πρόβλημα είναι να μην καταλήξουν να παραμένουν αχρησιμοποίητοι σε αποθήκες λόγω της απουσίας ενός ξεκάθαρου φορέα διαχείρισης. Το θέμα των αγριογούρουνων εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον αγροτικό κόσμο του νησιού, με τους παραγωγούς να ζητούν πιο άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμου από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχιά Σάμου, τρία άτομα οδηγοί ταξί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στη διενέργεια μεταφορικού έργου. Ειδικότερα στο πλαίσιο διενεργούμενων τροχονομικών ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των προαναφερόμενων οδηγών ταξί είχαν θέσει παρανόμως στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλεπόταν για την διαδρομή που εκτελούσαν. Ενώ ο τρίτος εξ αυτών οδηγός ταξί εισέπραξε από πελάτη κόμιστρο μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε όλα.
2: Εξτασιαστεί.
3: είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Σήμερα Πέμπτη. Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος πλέον. Για τα καλά, θα έλεγα. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα, σιγά σιγά.
1: Και κάποιοι έχετε καταφτάσει ήδη στα μέρη μας για διακοπές.
0: Έβλεπα εδώ πέρα τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι το είδαμε, ότι καίγονται στις βόρειες χώρες, Παρίσι, ξέρω και εγώ, Λονδίνο, Γερμανία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα μου πεις, γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση?
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Έτσι, εμείς δεν έχουμε την εμπειρία. Καταλάβες, λοιπόν, διάβασα τις προηγούμενες μέρες κάτι απίστευτα παράδεκτα σχόλια, ας πούμε, ξέρεις, κάτω από διάφορες ειδήσεις στο Facebook και στο Instagram, όπως καλά να πάθουν, που μας λέγανε...
1: Καλά, η κλασική τοξικότητα των social media.
0: Πώς το λένε, ότι δεν δουλεύουμε και δεν ξέρω και εγώ τι γράφει ο κόσμος.

0: Απίστευτο.
1: Ναι, παιδί μου. Μα ο κόσμος δεν χάνει, ευκαιρία. Όχι ο κόσμος συνολικά. Οι βιλοί που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουν όλο το μίσος που μπορεί να έχουν για τη δικιά τους τη ζωή, στη ζωή των άλλων.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές γράφονται και αλήθειες. Δεν είναι όλα τοξικά, μην τρελαθούμε κιόλας, λέγονται και αλήθειες. Έτσι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, τώρα που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι στα 25 παράδειγμα σχόλια που θα διαβάσεις, τα 20 θα είναι τοξικά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως η σκέψη ότι άλλο 40 βαθμοί το 2026 και άλλο 40 βαθμοί το 1980, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έτσι, και αυτό συμβαίνει γιατί καίγονται κάθε χρόνο τόσα δάση παγκοσμίως, έτσι, ας το δούμε αυτό, και δεν αναδασώνονται αντίστοιχα. Τα παλαιότερα δάση που έχουν καεί, ξέρω και εγώ, πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε, δεν αναδασώνονται. Είναι σαν κάποιος να έχει βαλθεί να μας καίει απλά και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι να μην μπορούμε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ωραία πράγματα, έτσι θετικά.
0: Θετικά, τι.

0: Για πες εσύ κανένα θετικό. Να σε δω.
1: Να σου πω ένα θετικό. Ωραία, θα σου πω για έναν Batman. Αληθινό.
0: Αλλή μόνο. Κυκλοφορούν πολύ αληθινοί.
1: Από το Μέχικο. Ρίμπα, ρίμπα.
0: Ο Μεξικάνος Batman είναι αυτός.
1: Ναι, είναι Μεξικανός Batman, ο οποίος λέει κυνηγάει τους κλέφτες μηχανών και όταν τους συλλαμβάνει, τους δένει σε κολόνες φωτισμού.
0: Εντάξει, okay. Θέλεις να σε λένε Batman μεγάλε, να σου πούμε Batman, δεν πειράζει.
1: Ζωγραφίζει στις μούρες αυτόν που έχει συλλάβει μουστάκια γάτας. Τους παρατάει εκεί, δεμένους στην κολόνα. Με το κλεμμένο μηχανάκι από κάτω. Mm-hmm. Πώς φαίνεται.
0: Ξέρω κι εγώ. Εντάξει.
1: Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, τουλάχιστον 5 άντρες εντοπίστηκαν δεμένοι και αβοήθητοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος Ντεμορένο στο Χαλίσκο του Μεξικού.
0: Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και εκεί δεν κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, έτσι. Δηλαδή, αν έκανε πραγματικά τη δουλειά της, θα πρέπει να ήταν αστυνόμοι αυτοί που θα έχουν πιάσει όλους αυτούς τους 5 τέλος πάντων.
1: Πέρα εκεί από τα ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας, αυτός ο Batman πάει και ζωγραφίζει, γράφει μάλλον με μαρκαδόρο στο μέτωπό του τη λέξη κλέφτης.
0: Δεν του κρεμάει καμία ταμπέλα μεγάλη, γαϊδούρη ξέρω κι εγώ.
1: Τέτοι boys.
0: Χάλια, τέτοι boys που κάναν παλιά, τι, πώς. Θα μπορούσε, άνετα.
1: Η αστυνομία ψάχνει να βρει τον Batman.
0: Όχι τους κλέφτες. Αυτό είναι. Γιατί ο Batman είναι κακό πράγμα που πιάνει τους κλέφτες άμα τη χανά. Και εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες. Άμα πιάνεις εσύ τους κλέφτες, σου λέει η αστυνομία.
1: Έλα μου, για πες μου εσύ.
0: Δεν ξέρω, πολλά τα προβλήματα.

0: πάλι, πάλι.
1: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τρόποι επικοινωνίας, έτσι, στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, κανονικότατα.
2: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάλος, η Εύη Βαλίδα, λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ υπάρχουν, ναι βεβαίως, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολύ ωραία λόγια για την παρέα που σας κρατάμε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως τη Σταυρούλα, ας πούμε. Όπως τη Σία επίσης. Έχουμε εδώ πολλούς. Και τον Άγγελο. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
7: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω. Μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη εδώ. Με ζέστες. Έτσι. Με ζέστες μιλάμε όμως και για αυτούς που έχουν τραβήξει στο Λιναριού τα πάθη τις προηγούμενες μέρες και έχουμε δει τι γίνεται. Έτσι, στη Γαλλία, έτσι, είδαμε ουρά που περίμενε έξω από μεγάλα καταστήματα. Ουρά τεράστια, έτσι, για κλιματιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε. Εσύ σου ήρθε η ιδέα να φύγεις από Ελλάδα και να βάζεις κλιματιστικά εκεί. Δεν είναι και τόσο καλή, πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καυγάδες. Βίντεο με καυγάδες για ένα κλιματιστικό. Ναι, περιμένεις τώρα στην ουρά, ας πούμε, 5 ώρες και πας και σου μένει ένα κλιματιστικό και τσακώνεται ποιος θα το πάρει. Χαμός. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καυγάδες σε μένα μου κάνουν λίγο έτσι λύπη μέσα μου για το ανθρώπινο είδος. Γιατί
1: καλά, αυτό περιμένεις.
0: Το βλέπω κάπου. Όχι, είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Επίσης, έχω δει ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έτσι λιώνει. Και έχει βάλει ένα ντρόν από πάνω του για να βγαίνει αέρα.
1: Να κάνει αέρα. Έξυπνο.
0: Καλό, καλό για δροσιά.
1: Άμα δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Ότι κάποιος που θα ήθελε να πάει διακοπές στο Παρίσι, ξέρω εγώ, 5 μέρες, που το Παρίσι είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έτσι, θα το κόψει, δεν θα πάει. Σου λέει, πού να πάω εγώ με τους καύσονες τώρα, ας πούμε. Έτσι θα έχουν και μείωση τουρισμού πιθανότατα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, π.χ. θέλεις να πας στην Disneyland. Ας πούμε, είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πού να πας μέσα στην καούρα. Πού να πας.
1: Ναι, δεν θα αντέξει.
0: Θα έχουν. Οι άλλοι τουλάχιστον βουτάνε και στα βρωμόνερα του ποταμού εκεί πέρα. Έχουμε δει που βουτάνε και περιμένουν, μαζεύονται και όλοι γύρω-γύρω. Να δούνε που άλλος βουτάει στη σκατήλα, ας πούμε. Καταλαβες. Εγώ προτείνω πάντως αυτό με τις μυρωδιές και τις διάφορες έτσι αειδιαστικές ειδήσεις να το μεταφέρουμε τις Τρίτες. Τι λες εσύ?
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην το κάνουμε Πέμπτη. Είχαμε σεξ παλιά τις Πέμπτες. Μην το κάνουμε τώρα την Πέμπτη αυτό. Φτάσουμε στο άλλο άκρο της κατάστασης.

0: Λοιπόν, Κοσμά, λυπάμαι, θα σου το πω, αλλά τόσο καιρό δεν δέχεσαι να βγάλουμε τις πατούσες σου στα social media. Τώρα το έκαναν κάποιοι άλλοι.
1: Τι
0: και βγάλανε
1: πήρανε
0: και
1: όλα τα λεφτά. Γιατί άμα τις βγάλω εγώ, θα τα πάρω εγώ όλα τα λεφτά.
0: Μετά από αυτό που έγινε στην συναυλία του Harry Styles, νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι πατούσες στα social που δεν θα κοιτάξουν τις δικές σου.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις πολλές πατούσες στα social. Το θέμα είναι να είναι πολλά κορόιδα που πληρώνουν πατούσες. Αυτό είναι το
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Λοιπόν, αναφέρομαι στο viral σκηνικό που έγινε σε πρόσφατη συναυλία του Harry Styles στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μία Ελληνίδα, παρακαλώ πολύ, κρατούσε ένα πάνο που έγραφε πάνω ότι πούλησε φωτογραφίες από τις πατούσες της για να μπορέσει να πάει στην συναυλία. Στάιλ, την ώρα που τραγουδούσε, είδε το πανό, του τράβηξε την προσοχή, άρχισε βάλιστα να της κάνει και κάτι νοήματα του τύπου πόσο πήρε για τις φωτογραφίες και δεν άντεξε, γέλαγε τόσο πολύ που σταμάτησε το τραγούδι και πήγε και της μίλησε. Και έτσι το μάθαμε κι εμείς. Αλλά, Κοσμά,
1: έτσι
0: οι πατούσες φέρνουν έσοδα.
1: Και ο καύσωνας φέρνει λιποθυμίες. Γι' αυτό και λυποθύμησε ο Harry Styles, γιατί πήγε και
0: έκανε... Πήγε να πιει νερό, είχε ζέστη, ψιλοπνίγε...
1: Δεν κάνουνε αγόρι μου συναυλίες με 42 βαθμούς στην κεφάλα. Δεν κάνουνε. Το αφήνουν για άλλη μέρα.
0: Καμιά πατούσα εσύ θα φωτογραφίσεις.
1: Όχι. Αρνούμε.
0: Θέλεις εσύ να πουλήσεις τα αυτιά?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Ούτε αυτιά όχι, θέλεις εσύ να φωτογραφίσουμε.
1: Όχι, δεν θέλω εσύ. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να τον βοηθήσω στην καριέρα του.
1: Έτσι, αυτό.
0: Να αναδείξω τα δυνατά του σημεία.
1: Στην καριέρα του κιόλας.
0: Θα κάνεις δεύτερη καριέρα, παιδί.
1: Ξεκίνησα
0: τώρα
1: καριέρα να πουλάω φωτογραφίες από διάφορα κομμάτια του σώματός μου. Και κάποιος το αγοράζει.
0: Θα εστιάσουμε
1: δηλαδή,
0: σε ένα.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι να εστιάσουμε, μετά θα εστιάσω σε αυτόν που έδωσε λεφτά για να
0: τα πληρώσω. Τα ρουθούνια της μύτης σου,
1: όχι. Άμα είμαι κρεωμένος, ναι.
0: Ιου.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κανονικότατα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πέρασαν 2 ώρες.
1: 2 ώρες που ήμασταν εδώ, παρεούλα. Εμείς φεύγουμε.
0: Τι να σας πω. Εμείς τα περάσαμε εδώ. Λίγο βρωμερά σήμερα μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, έτσι.
0: Να προσέχουμε λιγάκι τι
1: περνάει
0: γίνεται.
1: Ώρα.
0: Ποιος περνάει από εδώ μέσα και τι κάνει στο στούντιο. Τι να σας πω. Αύριο και πάλι Παρασκευή
1: ξέρεις
0: εδώ θα είμαστε.
1: Μπορεί να είναι και η φάση στο μεσοδιάστημα των αλλαγών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι ο άλλος σε κατάσταση δύσκολη και να πει «Α, εδώ είναι άδεια, κάτσε να μπω μισό λεπτό». Και μετά να φεύγει. Τα λαβές. Δεν ξέρεις καμία
0: φορά. Τέλος πάντων, τι να πω. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Έτσι, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες, εδώ θα είμαστε.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι, βιάστα.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ